Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Τα παιδιά εκφύσεως επιθυμούν να αποκτούν ό,τι τους αρέσει και τους είναι χρήσιμο. Δεν πρέπει να τα κατηγορούμε για κλοπή, διότι δεν έχουν πάντα ακριβή συνείδηση της ιδιοκτησίας. Όμως πρέπει να τους δώσουμε σιγά σιγά μια σαφή γνώση και το σεβασμό για ό,τι ανήκει στον κάθε άνθρωπο. Ο σεβασμός των αγαθών του άλλου είναι μια από τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της ισορροπίας ανάμεσα στις κοινωνικές σχέσεις. Πρέπει να αναπτύξουμε από νωρίς το παιδί που είναι μόνο το εγωκεντρικό και σκέπτεται ότι όλα πρέπει να είναι δικά του, το σεβασμό για ό,τι ανήκει στους άλλους. Τα παιδιά αποδίδουν στα πράγματα τη σπουδαιότητα που τους δίνουν οι μεγάλοι. Γι' αυτό πρέπει οι γονείς να δίνουν το ακριβέστερο παράδειγμα σεβασμού για τα αγαθά του άλλου. Ακόμα και όταν πρόκειται για πολύ μικρές αξίες που μόνες τους δεν θα είχαν μεγάλη σπουδαιότητα. Παραδείγματος χάρη, το εισιτήριο του λεωφορείου, ένα μικρό λάθος στο λογαριασμό θα δείξουν στο παιδί αν θέλουμε ή όχι να πληρώσουμε αυτό που πρέπει.

Τίποτε δεν βλάπτει περισσότερο το αίσθημα της δικαιοσύνης όσα οι ιστορίες όπου γκάγκστερ και κλέφτες δοξάζονται. Για αυτό το θέμα, να μην εμπιστευόμαστε ορισμένες ταινίες και περιοδικά που παρουσιάζουν κάποιο ληστή σαν ένα συμπαθητικό ήρωα. Πρέπει να δίνουμε πολλή έκταση στην τιμιότητα και τις έντιμες πράξεις, για να μην αφήνουμε το μονοπόλιο της δόξας και της διαφημίσεως στα εγκλήματα και τις κλοπές. Το παιδί αντιλαμβάνεται μόνον ό,τι του δίνουν οι αισθήσεις του. Ο καλύτερος τρόπος για να το διδάξουμε τον αλτρουισμό είναι να το οδηγήσουμε με τη φαντασία να αισθανθεί αυτό που αισθάνονται οι άλλοι.

όταν το παιδί είναι ένοχο κλοπής, ας ψάξουμε πρώτα να βρούμε την αιτία. Πρέπει να το βοηθήσουμε να επανορθώσει, χωρίς όμως να το διακυβεύσουμε. Δεν πρέπει να το απειλούμε με την αστυνομία και τη φυλακή. Με το να λέμε στο παιδί που έχει κλέψει ότι θα πεθάνει στη φυλακή, στα κάτρακα κτλ, του κόβουμε το δρόμο της βελτιώσεως. Αν το παιδί κατάλαβε ότι από το ένα μέρος ο σεβασμός των αγαθών των άλλων είναι μια εγγύηση για ό,τι έχει και εκείνο, και από το άλλο μέρος είναι η προϋπόθεση της εμπιστοσύνης και της εκτιμήσεως του περιβάλλοντος του, μπορούμε να πούμε ότι έχει λιγότερες πιθανότητες να θελήσει να ξανακλέψει.

πρέπει να δίνουμε χρήματα στα παιδιά. Άλλοτε τα ποσά που ήταν στη διάθεση των παιδιών ήταν ελάχιστα. Πιστευόταν ότι το χρήμα που αποκτάτε τόσο δύσκολα και που είναι η βασική αιτία τόσης κατωτερότητας και τόσων εγκλημάτων δεν θα έπρεπε να μολύνει τα αθώα χέρια των παιδιών. Πολλοί γονείς που ενδιαφέρονταν για την αγωγή των παιδιών τους δεν τους έβασαν στα χέρια σπουδαία ποσά παρά μόνο όταν ήθελαν να τα συνηθίσουν στην ελεημοσύνη. Ακούμε συχνά να λένε ότι πρέπει να συνηθίσουμε από νωρίς τα παιδιά να γνωρίζουν την αξία του χρήματος. Θα ήταν προτιμότερο να ήξεραν τα παιδιά από νωρίς ότι το χρήμα δεν είναι το παν στη ζωή και ότι ο πλούτος δεν είναι ευτυχία. Είναι σωστό να δίνουμε στα παιδιά το χαρτζιλίκι τους που να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν, αλλά εκτός αυτού δεν θα έπρεπε να τους δίνουμε άλλα χρήματα. Έχει σημασία να υπενθυμίζουμε στα παιδιά ότι το χρήμα δεν είναι παντοδύναμο. Τίποτε δεν είναι πιο επικίνδυνο από το να τα αφήσουμε να ακούνε ότι η αξία του ανθρώπου είναι τα χρήματα που έχει. Η αξία του ανθρώπου εξαρτάται από τη συνείδηση και το χαρακτήρα του.

Η ευγένεια που θα δώσουμε στα παιδιά είναι μια ευγένεια βγαλμένη μέσα από την καρδιά. Η αγωγή για την ευγένεια θα αναπτύξει την έννοια του σεβασμού και θα υποβάλει πολλές μικρές πράξεις καλοσύνης σε μια εποχή όπου ο εγωισμός οθεί τους ανθρώπους να φέρονται μέσα στη ζωή σαν να ήταν μόνοι ή σαν να ήταν το κέντρο του κόσμου. Είναι σπουδαίο, φίλοι μας, να μάθουμε από πολύ νωρίς το παιδί τους στοιχειώδεις κανόνες ευγενίας που γίνονται συνήθειες. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτοματισμοί που στοιχίζουν τόσο λίγο για να αποκτηθούν και που θα μείνουν στο παιδί για όλη του τη ζωή. Όταν η αγωγή της ευγένειας παραμελείται κατά την πρώτη παιδική ηλικία, η πείρα λέει ότι είναι δύσκολο να αναπληρωθεί αργότερα.

Η κακή αγωγή δημιουργεί προβλήματα στο προσωπικό και επαγγελματικό μέλλον ενός παιδιού, ενώ η καλή αγωγή του δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες. Η ευγένεια είναι μια παιδαγωγική αρετή με την έννοια ότι χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια υποχρεώνει σε ένα κάποιο έλεγχο του εαυτού μας. Είναι κοινωνική αρετή γιατί διευκολύνει τις ανθρώπινες σχέσεις. Και όταν ακόμα βρίσκεται στο οικογενειακό ή το επαγγελματικό περιβάλλον, τίποτε δεν είναι πιο ευχάριστο από το να μπορείς να ζεις δίπλα στους άλλους χωρίς να ενοχλείς. Πόσες οικογένειες διαλύθηκαν γιατί ο ένας από τους δύο συζύγους δεν ήταν καθόλου ευγενής? Είναι αλήθεια ότι αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους είναι περισσότερο θέμα εξωτερικής συμπεριφοράς παρά εσωτερικής διαφωνίας.

Η ευγένεια, φίλη μας, ονομάζεται συχνά τέχνη του να ξέρεις να ζεις, διότι ξέρει να κάνει τη ζωή γλυκιά. Την ονομάζουν επίσης αίσθηση της ψυχής, γιατί της επιτρέπει να αισθάνεται τι πρέπει να σκέπτεται και να κάνει ή να λέει σε κάθε περίπτωση ότι δεν ενοχλεί τους άλλους. Αξίζει να ασχοληθούμε με την αγωγή της ευγένειας. Δεν είναι ούτε χαμένος ο χρόνος, ούτε ανώφελες οι προσπάθειες. Οι κανόνες της καλής αγωγής, που δεν πρέπει να τους συγχαίουμε ούτε με την κοσμική υποκρισία, ούτε με την ποικίλη επιτίδευση, αποτελούν μέρος αυτού που φέρει μαζί του κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους. Η ευγένεια δεν είναι προνόμιο μιας ορισμένης κάστας ή τάξεως. Σε όλα τα κοινωνικά στρώματα βρίσκουμε ψυχές με διάκριση και λεπτότητα. Δεν πρέπει όμως να μπερδέψουμε την ευγένεια με τον περίπλοκο κώδικα των συμβατικών κανόνων ευγενίας.

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το βασικό εμπόδιο για την ευγένεια είναι η περιφρόνηση των άλλων ή ακόμη περισσότερο ο φόβος μήπως ενοχληθούμε. Τα σημερινά παιδιά έχουν ακούσει πολλές φορές να επαναλαμβάνεται το σλόγγαν «Όπου υπάρχει ενόχληση, δεν υπάρχει ευχαρίστηση». Λοιπόν, σύμφωνα με τη σημείωση του Πασκάλ, η ευγένεια είναι πρώτα το να ξέρεις να ενοχλείσαι. Αλλά μη φοβόμαστε να το διαπιστώσουμε. Ο μικρός κόπος που καταβάλουμε αμείβεται πλούσια από το γεγονός, όπως έλεγε ένας χιουμορίστας, ότι επιτρέπει στην ατομική ελευθερία να μην κάνει ανυπόφορη για τους άλλους την κοινή ζωή.

Η ευγένεια είναι αρετή? Ναι, είναι, και ακριβέστερα ένα σταυροδρόμι ή μια σύνθεση αρετών. Αρετή της προσωπικής αξιοπρέπειας, αν πρόκειται να απέχουμε από λέξεις και κινήσεις που συνδέονται σιγά σιγά με στήματα ποταπά και με πράγματα κατώτερα. Αρετή της υποχωρητικότητας, όταν πρόκειται να δείξουμε σε έναν προϊστάμενο, σε κάποιον ηλικιωμένο, ανθρώπινη ανωτερότητα. Αρετή της φιλανθρωπίας, όταν πρόκειται να αποφεύγουμε αυτό που μπορεί να δημιουργήσει στο διπλανό μας μια προσβολή ή έναν ανώφελο πόνο. Αρετή της ταπεινοφροσύνης, όταν πρόκειται να μπούμε ή να μείνουμε στη θέση μας. Να μην επιβάλλουμε ούτε την παρουσία μας, ούτε τη γνώμη μας, ούτε τις προτιμήσεις μας.

Αν η σύγχρονη ζωή, φίλοι μας, τείνει συχνά να εξαλείψει αυτήν τη λεπτότητα της ψυχής που εκφράζεται με την ευγένεια και το σεβασμό των άλλων, αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω για τον οποίο πρέπει οι γονείς να βοηθήσουν ώστε η ευγένεια να περάσει στις συνήθειες και τις αντιδράσεις των παιδιών τους. Το παράδειγμα παίζει και εδώ τον σπουδαιότερο ρόλο. Το παιδί, και γι' αυτό όπως και για τα υπόλοιπα, παίρνει παράδειγμα από τους γονείς του. Πώς θέλετε να εμποδίσετε ένα παιδί να προφέρει χυδαίες λέξεις ή να συμπεριφέρεται με ασέβεια στους μεγαλύτερους του, αν οι γονείς του του δίνουν τέτοιο παράδειγμα? Πρέπει να πάμε πιο μακριά και να θυμηθούμε ότι η εξουσία που έχουμε σαν γονείς δεν μας δίνει το δικαίωμα να συμπεριφερόμαστε προς τα παιδιά μας χωρίς να κρατάμε κάποια απόσταση. Είναι ζήτημα διακρίσεως και μέτρου. Αλλά και η πιο στενή οικειότητα απαιτεί ευγένεια. Ακόμα και σε στιγμές ανυπομονησίας που μερικές φορές είναι απόλυτα δικαιολογημένες, ποτέ να μην χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς που δείχνουν έλλειψη αυτοκυριαρχίας και σεβασμού της αξιοπρέπειας των παιδιών μας.

πώς μπορούν οι γονείς να αποκτήσουν το σεβασμό του παιδιού όταν τα πρώτα χρόνια το είχαν σαν παιχνίδι, χωρίς να έχουν υπολογίσει ποτέ την προσωπικότητά του και χωρίς να έχουν δείξει ότι το παίρνουν στα σοβαρά? Δεν καταλαβαίνουν πως όταν απαντούν με αστεία ή με τη φράση «άσε με στην ησυχία μου» στις ερωτήσεις του παιδιού, καταστρέφουν με τα ίδια τους τα χέρια την εμπιστοσύνη και το σεβασμό, που είναι τα βασικά στοιχεία της έννοιας του σεβασμού. Πώς μπορεί το παιδί να σεβαστεί τους γονείς του όταν βλέπει ότι είναι οι πρώτοι που καταπατούν τους κανόνες που επιδιώκουν να το επιβάλλουν?

κάνουμε φίλοι μας αγωγή του σεβασμού όταν προκαλούμε το θαυμασμό του παιδιού για τα πράγματα και τα αντικείμενα που αξίζουν. Το παιδί που ξέρει να θαυμάζει είναι παιδί με σεβασμό. Εκείνο που κοροϊδεύει τα πάντα δεν θα μάθει ποτέ να σέβεται τίποτε.

Ας πούμε δύο λόγια και για την ευγένεια που οφείλουμε στα παιδιά. Σε καθένα βρίσκεται μια έμφυτη ανάγκη σεβασμού. Γιατί πρέπει ορισμένοι ενήλικες να τα παίρνουν τόσο λίγο στα σοβαρά? Είναι θαυμάσιο να οριμάσει το παιδί τόσο γρήγορα από το αίσθημα της ανωτερότητος που υπάρχει μέσα του. Αισθάνεται πολύ γρήγορα ότι είναι κάποιος ή τίνει να γίνει. Επιθυμεί για τον εαυτό του το σεβασμό που απαιτούν από αυτό οι ενήλικες. Ο Γιώργος, 3 ετών, λέει στον πατέρα του που του πέταξε απότομα ένα κομμάτι ψωμί. «Όχι μπαμπά», και του επιστρέφει το κομμάτι του ψωμιού. «Δεν πρέπει να μου το δώσεις το ψωμί έτσι, δώσ' το μου ευγενικά». Ο πατέρας, έξυπνος, επιδοκιμάζει την διαμαρτυρία του παιδιού του. Ξέρει ότι δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από το μικρό το σεβασμό και την ευγένεια των τρόπων παρά όταν σεβόμαστε το ίδιο το παιδί που αισθάνεται εξίσου αξιοπρεπές με τον πατέρα του. Αλίμονο, φίλοι μας, πόσο γρήγορα το παιδί θα χάσει την έννοια της ισότητας. Συνηθισμένου να το συμπεριφέρονται απότομα, να το ανακρίνουν χωρίς λόγο, να το διατάσσουν αυταρχικά, φαινομενικά θα δεχθεί αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά θα εκδικηθεί για τις ταπεινώσεις που το επιβάλλουμε. Θα δειχθεί αυταρχικός στα μικρότερα αδέρφια του.

Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι η τάξη, η καθαριότητα, οι καλοί τρόποι κάνουν τη ζωή ευχάριστη και ωραία. Αν οι γονείς προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αυτοματισμούς ευγένειας, τα παιδιά θα τους δεχτούν χωρίς την παραμικρή δυσκολία. Καλημέρα, ευχαριστώ, με συγχωρείτε, σας παρακαλώ. Είναι τρόποι, φίλοι μας, που το παιδί τους αποκτά μιμούμενο τους γονείς του. Είναι σπάνιο ευγενείς γονείς να έχουν παιδιά αγενή.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιό μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Μια εκπομπή που πλέον γνωρίζετε όλοι σας καλά, ανοίγει το ελληνικό λεξικό και αλλιεύει από εκεί λέξεις ελληνικές, απλές, λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, που όμως έχουν βαρύτητα πολλές φορές, την οποία δεν έχουμε γνωρίσει. Εδώ λοιπόν με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο που βρίσκεται σταθερά εδώ στην εκπομπή μας κάθε εβδομάδα, θα προσπαθήσουμε να δούμε πόσες και ποιες άλλες έννοιες έχει κάθε ελληνική λέξη. Κυρία Μαρία, είμαστε ευγνώμονες που ανταποκρίνεστε κάθε φορά στο ραντεβού μας και είστε για άλλη μια φορά εδώ στο στούντιό μας.
1: Εγώ χαίρομαι. Το ελληνικό λεξιλόγιο είναι, πώς θα έλεγα, πλούσιο. Για κάθε έννοια υπάρχουν πολλές λέξεις. Και συνώνυμες και παρώνυμες και παράλληλες, όχι ταυτόσιμες απόλυτα. Και έτσι είναι προκλητικό το να δουλεύει κανείς με λέξεις ελληνικές. Οι ξένες γλώσσες, η αγγλική ας πούμε, έχει πολύ μικρότερο, πάρα πολύ μικρότερο αριθμό λέξεων στο λεξιλόγιο της. Και η ελληνική γλώσσα από μόνη της είναι μια πρόκληση. Σήμερα θα δούμε μια λέξη πολύ αγαπητή, θα έλεγα. Τη λέξη ασφάλεια. Είναι σύνθετη από τη λέξη, το πρώτο στερητικό της είναι το αρνητικό α και το ρήμα ασφάλω. Ασφάλεια σημαίνει αυτό που δεν έχει λάθος. Το αλάνθαστο ας πούμε. Είναι ασφαλές λέμε αυτό το καταφύγιο, γιατί δεν μπορεί να συμβεί κάποιο λάθος και να κατά κάποιον τρόπο να μπει κρύο και να κρυώσουμε ή να μπει κάποιος εχθρός και να μας απειλήσει. Στην κυριολεξία λοιπόν η ασφάλεια είναι αυτή, η εξασφάλιση, για να πω την ίδια λέξη με άλλο τρόπο, της ζωής μας.
0: Γι' αυτό και κάνουμε ασφάλεια ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Ασφαλίζουμε τη ζωή μας, έτσι, τα πράγματά μας, την περιουσία μας.
1: Έτσι. Η πρώτη σημασία της, η κυριολεκτική, είναι αυτή. Ασφαλίζουμε τη ζωή μας μέσα σε ένα σπίτι, σε μια οικία, για να είμαστε υγιείς. Ασφαλίζουμε τα χρήματά μας σε ένα χρηματοκιβώτιο, σε ένα πώς να πω, χρηματιστηριακό ίδρυμα, σε μια τράπεζα. Ασφαλίζουμε τις θησαυρούς μας, τα κοσμήματά μας, σε ένα θησαυροφυλάκιο. Και ασφαλίζουμε πολύτιμα πράγματα. Γιατί αυτά έχει νόημα να ασφαλίσει κανείς. Αυτά είναι που απειλούνται από, πώς να πω, επίδοξους κλέπτες. Και στην περίπτωση αυτή μας διακατέχει και μία αγωνία για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτών των πραγμάτων. Θυμάστε ας πούμε την περίπτωση, το μύθο του Εσώπου, ενός φιλάργυρου που έθαβε το θησαυρό του για να τον ασφαλίσει στη γη, αλλά κάποιος τον παραφύλαξε και τον έκλεψε. Και έτσι η ασφάλεια του θησαυρού του πλέον χάθηκε. Τον έχασε το θησαυρό. Λέει χαρακτηριστικά εκεί στην επί του όρους ομιλία, γι' αυτό το λόγο μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει, ουδέ κλέπτε διορίσουση ουδέ κλέπτουση. Υπάρχει δηλαδή στη γη αυτή για τους θησαυρούς μας ανασφάλεια, ενώ υπάρχει ασφάλεια για τους θησαυρούς που καταθέτουμε στον ουρανό, για τις πνευματικές ας πούμε προσπάθειες που κάνει κάθε ψυχή για να καταθέσει πράγματα στον ουρανό.
0: Κυρία Μαρία, τι θεωρούμε ασφάλεια όσον αφορά την επίγεια ζωή μας?
1: Ασφάλεια είναι αφενός για τα υλικά πράγματα. Ο χώρος όπου καταθέτουμε τους καρπούς των κόπων μας, δηλαδή κάτι που δεν τα απειλεί, δεν απειλεί τους καρπούς των κόπων μας, και αφετέρου σε προσωπικό επίπεδο, σε ανθρώπινο δηλαδή επίπεδο, Αναφέρατε και τη λέξη «κάνουμε ασφάλειες ζωής». Αισθανόμαστε ασφάλεια όταν η ζωή μας δεν απειλείται ή αν απειληθεί. Υπάρχει ένα δίκτυο ασφάλειας που θα μεριμνήσει για πιθανόν διαταραχές της υγείας μας, παράδειγμα. Γι' αυτό και λέμε ασφαλιστικά ταμεία. Τα ασφαλιστικά ταμεία εξασφαλίζουν, βλέπετε την ίδια λέξη λέω, φαρμακευτική αγωγή, περίθαλψη σε νοσοκομιακά ιδρύματα, και λέμε ότι είναι προηγμένο ένα κράτος όταν για τους πολίτες του έχει άψογη φαρμακευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια. Από την άλλη μεριά, η ασφάλεια παραπέμπει και σε θέματα υγείας. Δηλαδή, κανείς ασφάλεια έχει όταν προσέχει την υγεία του, από μόνος του. Καλοί γιατροί, καλά τα φάρμακα, αλλά την ασφάλεια μόνος του κανείς την προάγει. Παράδειγμα, όταν καπνίζει κανείς, απειλεί την ασφάλειά του. Όταν οδηγεί ένα αυτοκίνητο ανεξέλεγκτα και υπόκειτο στους κινδύνους εκτροχιασμού, διαταράσσει την ασφάλειά του. Όταν φωνάζει και τσιρίζει στο σπίτι του, διαταράσσει την ασφάλεια της γειτονιάς. Αυτή είναι η ασφάλεια σε επίπεδο, πώς να πω, ανθρώπινο. Ανθρώπινο, καθημερινό.
0: Κυρία Μαρία, λέμε το λιμάνι είναι το ασφαλές μέρος για τα πλοία. Υπάρχει ένα ασφαλές μέρος αντίστοιχο για τον άνθρωπο?
1: Η ζωή των ανθρώπων είναι ένα διαρκές ταξίδι. Ένα ταξίδι που ξεκινάει από ένα λιμάνι και που αντιμετωπίζει κανείς σε αυτό το ταξίδι πολλές δυσκολίες. Επομένως η ασφάλειά του περνάει από διάφορα κύματα. Η κυριολεκτική και η πνευματική ασφάλειά του. Χρειάζεται κανείς να προσέχει, πρόσεχε σε αυτό, έγραφε ο Μέγας Βασίλειος, για να, να προτρέψει τους ανθρώπους, τους νέους ιδιαίτερα, να αγωνιστούν για την ασφάλεια των κινήσεών τους, των επιλογών τους. Η εγρήγορση και η επαγρύπνηση είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια, γιατί παραμονεύουν κίνδυνοι στην πνευματική ζωή και στην καθημερινή ζωή που μπορεί να διαταράξουν την ασφάλεια της ζωής μας και της υγείας μας και των κοινωνικών μας σχέσεων. Μιλήσατε για λιμάνι. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις, τις επίφοβες, τις επικίνδυνες, έρχεται νομίζω ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, η αγκαλιά του Θεού να μας γίνει λιμάνι, να μας γίνει ασφαλές καταφύγιο σε όλες τις δυσκολίες. Άλλωστε, από την Παλαιά Διαθήκη ένας ψαλμός μας βεβαιώνει με το πρόσωπο του Δαβίδ, με το ίδιο το στόμα του Δαβίδ σε πρώτο πρόσωπο, και λέει «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Αυτός ο ψαλμός σε πρώτο πρόσωπο γραμμένος δημιουργεί τέτοια ασφάλεια στις ψυχές των ανθρώπων που τον επικαλούνται, που τον απευθύνουν στο Θεό. Τέτοια ασφάλεια που απομακρύνει κάθε φόβο και κάθε άγχος. Γιατί το αντίθετο της ασφάλειας είναι ο φόβος και το άγχος. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Ο Κύριος, ο Χριστός μας, και στην Παλαιά Διαθήκη με αυτόν τον ψαλμό παρουσιάζει τον εαυτό του ως ποιμένα, και στην Καινή Διαθήκη με την παραβολή του καλού ποιμένος παρουσιάζει τον εαυτό του να αναζητά με κάθε προσπάθεια το απολωλός πρόβατο για να το οδηγήσει με ασφάλεια στην ποιμνή. Επομένως, ο Χριστός ο ίδιος είναι η ασφάλειά μας. Η ασφάλειά μας, η Εκκλησία είναι το λιμάνι Του. Τα μυστήρια είναι οι εγγυήσεις Του. Η δύναμη του ανθρώπου που όσο κι αν κλειδονίζεται στη ζωή του, όσο κι αν κλειδονίζεται, ξαναλέω, στη ζωή του, έχει τρόπο να καταφύγει σε ένα σταθερό λιμάνι, με την προσευχή, με τη δέηση, με την παράκληση, με την ευχαριστία και τη δοξολογία, με τα μυστήρια κυρίως, με τη Θεία Ευχαριστία και την Ιερά Εξομολόγηση. Ένας άνθρωπος σε όποια δύσκολη ή εύκολη συνθήκη ξέρει να ασφαλίζει, ή καλύτερα αναζητά να ασφαλίζει την ψυχή του και τη ζωή του σε ένα λιμάνι. Μακάρι να αυτές τις δύσκολες ώρες να απευθύνουμε στο Θεό αυτό που λέει: Κύριος, καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Κύριος είναι το καταφύγιό μου και αυτός ο οποίος με πλένει, με ξεπλένει, με απαλλάσσει από κάθε δυσκολία και γίνεται η ασφάλειά μου. Σε αυτή την περίπτωση οι ανθρώπινες ασφάλειες, τα συμβόλαια και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν καμία μα καμία ή τουλάχιστον να πω πολύ σχετική αξία, γιατί μόνο με τα χρήματα ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ασφαλής. Τα χρήματα έρχονται και παρέρχονται, εντάξει, καλά και τα χρήματα, αλλά υπάρχουν αρρώστιες που δεν αντιμετωπίζονται με τα χρήματα και δημιουργούν αυτό που λέμε ανασφάλειες. Δηλαδή, πάμε στην αντίθετη λέξη τώρα. Πόσοι άνθρωποι σήμερα που τα έχουν σχεδόν όλα αισθάνονται ανασφαλείς, αισθάνονται ανεπαρκείς, αισθάνονται δύσκολα να αντιμετωπίσουν μια δυσκολία? Ο λαός το λέει: πνίγονται σε μια κουταλιά νερό, χάνουν τη γη κατά από τα πόδια τους, πανικοβάλλονται, έχουν αυτό που λέμε άγχος, αγωνία για τις οικονομικές εξελίξεις, αγωνία για τον πόλεμο, αγωνία για την οικονομική δυσπραγία, για την ανεπάρκεια, αγωνία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτές οι ανασφάλειες πολλές φορές μετατρέπονται και σε μόνιμες συμπεριφορές και οι άνθρωποι γίνονται πολλές φορές ψυχολογικά ευάλωτοι, εύθραυστοι και πονούνε τόσο πολύ που διαταράσσεται η ψυχική τους ηρεμία, γίνονται από απλώς ανασφαλείς, ανεπαρκείς να εξυπηρετήσουν το περιβάλλον τους. Κατατρίχονται από φόβους και γίνονται, να μην πω, καμιά φορά ακόμα και ψυχασθενείς. Αυτή η ανασφάλεια είναι το όχημα του διαβόλου. Είναι η ταραχή. Είναι ο πανικός. Είναι κανείς όταν βρίσκεται έξω από το λιμάνι. Είναι η φουρτούνα, η τρικυμία, τα κύματα για τα οποία ο άνθρωπος δεν έχει αντίδοτο, δεν έχει φάρμακο, δεν έχει τρόπο να τα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και πρέπει να βρει τρόπο να στρέψει την πρίμνη του καραβιού του στο λιμάνι του Θεού, να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να αντλήσει υλικό ώστε να φορτίσει τις μπαταρίες του και να εξασφαλίσει τον ούριο άνεμο της αγάπης του Θεού για να καταφύγει στο λιμάνι της ηρεμίας και της αγάπης και της αγκαλιάς του Θεού. Σκεφτείτε λίγο πόση ανασφάλεια αισθανότανε ο άσωτος μακριά από τον πατέρα του. Δεν είχε να φάει, δεν είχε φίλους, κατάντησε να φυλάει χείρους, αισθανόταν ανεπαρκής και εκείνη την ώρα μέσα στην ψυχή του φύσηξε ένας άνεμος, που του λέει «Θα ασφαλιστείς τον πατέρα σου, κάνε κάτι, γύρνα πίσω, μετάνιωσε». Και πράγματι έκανε τη σκέψη του πράξη και επέστρεψε με μετάνοια και συντριβή στην αγκαλιά του πατέρα του, που τον ασφάλισε ξανά. Δεν μας διώχνει ο πατέρας μας. Έχουμε ασφαλιστική δικλίδα, το μυστήριο της ιεράς ξομολογήσεως, που κι όταν απομακρυνόμαστε, ο Θεός μας ξαναδέχεται. Μας ξαναδέχεται και μας ξαναδίνει το δαχτυλίδι της υιοθεσίας. Μας ξαναντίνει το χιτώνα του πατέρα όσο τον δικαιούται ένα μετανοημένο παιδί. Τότε η ασφάλεια που νιώθει κανείς είναι ανίποτη, είναι η χαρά της αιωνιότητος σε αυτή την εφήμερη καθημερινότητα. Πόσο ασφαλής είναι κανείς στην πίμνη του πατέρα, σαν το αρνάκι που καμαρώνει και χαίρεται. Ένα παιδικό τραγούδι με το οποίο μεγαλώσαμε έλεγε «Ένα αρνάκι είμαι του Χριστού, χαρούμενο και ευτυχισμένο. Μέσα στα πόδια του καλού μου του βουσκού, ω πόσο είμαι ασφαλισμένο. Αυτός μου δίνει το ψωμί, αυτός μου δίνει το χορτάρι». Και τελικά κανείς αναπάβεται στο Θεό. Αναπάβεται. Είναι αυτό που λέμε «Εγώ είμαι η οδός και η ανάπαυσης και η ζωή». Και λέει «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι». Δηλαδή όλοι οι ανασφαλείς. Όλοι εσείς που ψάχνεστε, μην ψάχνεστε άδικα. Σε μένα θα αναπαυτείτε. Σε μένα θα ασφαλιστείτε. Σε μένα θα αξιοποιήσετε τα προσόντα σας και εσείς θα αποκτήσετε αξία κοντά μου, γιατί θα γίνετε αγαπημένα μου παιδιά και μένα θα με αναπαύσετε.
0: Κυρία Μαρία, έχουμε διαπιστώσει ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, να πω, είναι πιο φυσιολογικά, είναι... Φαίνεται διαφορά από τα παιδιά που δεν έχουν μεγαλώσει σε αυτό, στην ασφάλεια της οικογένειας, και που όπως βλέπουμε στις μέρες μας δημιουργούν όλα αυτά τις παραβατικές ομάδες, το ξύλο που πέφτει τώρα ανάμεσα στους νέους. Λένε οι ειδικοί ότι αυτά τα παιδιά έχουν έλλειψη οικογενειακής ασφάλειας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Όπως κανείς αν μεγαλώσει μέσα σε μπρίζες παράδειγμα και σε διακόπτες φοβάται το ρεύμα, μην πάθει ηλεκτροπληξία, έτσι και ένα παιδί που ζει μέσα σε διακόπτες ανασφάλειας στην οικογένειά του, ταραχή από τη μάνα, φωνές από τον πατέρα, αντίδραση από τον παππού, εγωισμοί, πείσματα, ταραχή, ένα περιβάλλον που γλιστράει και δεν δημιουργεί καλές συνθήκες. Έτσι και αυτό το παιδί λοιπόν που ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι σαν να φοβάται διαρκώς τους διακόπτες που υπάρχουν γύρω του, μήπως πάθει ηλεκτροπληξία. Γι' αυτό και αναζητάει ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς όμως να το ξέρει. Κλωτσάει τους διακόπτες που του προκαλούν ηλεκτροπληξία, το κακό δηλαδή, αλλά δεν ξέρει. Δεν ξέρει πού θα αναζητήσει το καλό και χρησιμοποιεί τη βία. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι γύρω μας ότι ο Χριστός και η αγάπη του Θεού ασφαλίζουν τον άνθρωπο για πάντοτε. Δεν το ξέρουν. Και νομίζω ότι πρέπει να το μάθουν. Πρέπει να το μάθουν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας ποτίζουν με ανασφάλεια. Ο φόβος κάνει τους νέους να μην θέλουν να βγουν στην κοινωνία. Η ανασφάλεια που ο γάμος τους φαίνεται στην οικογένεια που πρόκειται ίσως να κάνουν, τους ποτίζει αρνητικά και κλωτσάνε. Ανασφάλεια στις φιλίες, ο ένας προδίδει τον άλλον. Ανασφάλεια τα μέλη της οικογένειας. Οι σύζυγοι διαλύονται. Και τα παιδιά, οι νέοι μας, δεν έχουν ένα ασφαλές λιμάνι. Και πολλές φορές ο διάβολος αφήνει στην ψυχή τους την εικόνα ότι η Εκκλησία είναι παροχισμένος θεσμός. Ένας θεσμός ξεπερασμένος. Και έτσι χάνουν τη γλύκα που δίνει η ασφάλεια στη λατρεία του Θεού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο ναό, στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, πρωτεύοντα ρόλο έχει η επίκληση «Ειρήνη πάση». «Ειρήνη πάση» σημαίνει «ειρήνη σε όλους», δηλαδή εδώ μέσα έχουμε ασφάλεια, δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε ταραχή. Ψάλουν οι ιερείς γλυκά, επικαλούνται το όνομα του Θεού. Ο Χριστός μας θυσιάζεται, γίνεται θήτης και θύμα για την ειρήνη των ανθρώπων. Οι ψάλτες εκ μέρους όλου του λαού αναπέμπουν ύμνους στο Θεό και φεύγουμε πάλι μετά τη λήξη του μυστηρίου, αυτό που λέει «εν ειρήνη προέλθομεν», ας φύγουμε με ειρήνη. Και γίνεται όλη μας η ζωή μία Θεία Λειτουργία, η λειτουργία μετά τη λειτουργία. Κατεβαίνουν οι τόνοι, αγιάζεται η καθημερινότητα, αγιάζονται τα έργα μας, γίνονται οι αδελφοί μας πρόσωπα Θεού, γίνονται πρόσωπα στα οποία ασκούμε το έργο του Θεού εν αγάπη και εν ομονία, και έτσι βασιλεύει στις καρδιές των ανθρώπων, στις οικογένειες, στα μοναστήρια, στις αδελφότητες, η ειρήνη του Θεού και η ασφάλεια του Θεού. Μόνο που πρέπει για να απολαμβάνει κανείς αυτό το κλίμα να σκύψει το κεφάλι εκεί στη Θεία Λειτουργία και να λέει, να συμμετάσχει σε αυτό που λέει ο ιερέας, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Χρειάζεται φόβος Θεού, πίστη και αγάπη για να προσέλθουμε όχι μόνο στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, αλλά και στο μυστήριο της καθημερινότητας, της ομορφιάς της καθημερινότητας, της κοινωνίας με το Θεό, της κοινωνίας με τους ανθρώπους. Τότε μόνον έρχεται στην ψυχή μας η ασφάλεια. Αξίζει να αναφέρουμε και το τελευταίο, ότι ζούμε σε έσχατους χρόνους. Έσχατους σημαίνει ότι δεν ξέρουμε πότε ο Θεός θα μας χτυπήσει την πόρτα. Άγνωστο. Ο κόσμος φοβάται. Ζει σε μία συνεχή ανασφάλεια. Μαζεύει τρόφιμα. Διαδίδει ψευδείς ειδήσεις. Ταραχές. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς στο Θεό όταν φοβάται για τις εξελίξεις? Δεν ξέρει ο Θεός. Αυτή λοιπόν η ασφάλεια που δίνει η αγκαλιά του Θεού δεν πληρώνεται με λεφτά, με τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει τίποτε, ούτε τα πυρηνικά καταφύγια, ούτε τα μαζεμένα τρόφιμα, ούτε τα πολλά όπλα. Είναι μια επιφανειακή ασφάλεια. Την ασφάλεια, ξαναλέω, τη δίνει η αγκαλιά του Θεού, που έχει σταυρωμένα χέρια, αλλά αναστημένος είναι. Και επομένως σταυροαναστάσιμη είναι η ασφάλειά μας. Αφενός έχει πόνο, αλλά και αφετέρου έχει λύπη μαζί με πόνο. Χαρμολύπη δηλαδή. Χαρά και λύπη. Και μέσα νοσοκομείο, ξαναλέω, και μέσα ένα νοσοκομείο ένας άνθρωπος που αγαπάει το Θεό βρίσκει ασφαλές καταφύγιο. Γιατί ο πόνος είναι η δοκιμασία για την ασφάλεια που κανείς πρέπει να αισθάνεται κοντά στο Θεό. Να πω τελευταία ότι το αντίθετο της ασφάλειας είναι και η λέξη ασθένεια. Ασφάλεια είναι η υγεία. Γι' αυτό και μας εξασφαλίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία τις προϋποθέσεις. Το αντίθετο είναι η ασθένεια. Είτε η υλική ασθένεια, είτε η πνευματική ασθένεια, που είναι ο αντίποδας της ασφάλειας. Γι' αυτό και κάθε ασθένεια, είτε σωματική, είτε πνευματική, είναι καλό να την αντιμετωπίζουμε ως απειλή για την ασφάλεια, αλλά και ως δοκιμασία για την ασφάλεια. Να αγωνιζόμαστε για την ασφάλεια της ψυχής μας. Πώς λέμε αλλιώς, σωτηρία είναι αντίστοιχο με την ασφάλεια. Παραπλήσιο ή αλλιώς λύτρωση. Παραπλήσιες έννοιες. Και το αντίθετο, η ασθένεια, ο πόνος, η αδυναμία.
0: Και ο φόβος.
1: Ο φόβος. Ας αποφεύγουμε τις αρνητικές συνθήκες, τις αρνητικές καταστάσεις. Και ας ασφαλίζουμε τη ζωή μας διαχρονικά στην αγκαλιά του Θεού. Στην ασφάλεια που δίνει εκείνο που λέει «Μη με ρημνάτε δια την αύριον, η γαρά αύριο με ημνήσει τα εαυτής, αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής». Αρκετή κακία έχει ο κόσμος. Εσύ ασφαλίσου στη δική μου πρόνοια και η Θεία πρόνοια θα σου απομακρύνει κάθε έγνοια. Και έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος που ασφαλίζεται κοντά στο Θεό, εμπιστεύεται το Θεό και όλα τα βλέπει με άλλο πρίσμα. Με άλλο πρίσμα. Και έτσι κάνει τη ζωή του όμορφη. Όπως είναι όμορφη και η ζωή κοντά στο Θεό. Κατά από οποιασδήποτε συνθήκες. Είτε ασφαλείς, είτε ανασφαλείς και επικίνδυνες. Και έτσι αγιάζει την καθημερινότητα όπου και αν βρίσκεται. Και όπως και αν βρίσκεται. Και σε όποια ηλικία βρίσκεται.
0: Κυρία Μαρία, εμείς ας προσπαθήσουμε ο καθένας από τη μεριά του για να έχουμε πραγματικά ασφάλεια ζωής και ηλικής, ας το πω, και πνευματικής, να μείνουμε κοντά στον μεγάλο ασφαλιστή που είναι ο ίδιος ο Θεός, και αν μείνουμε μέσα στο λιμάνι της Εκκλησίας δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, γιατί είμαστε και σωματικά και ψυχικά ασφαλείς. Ας εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στο Θεό και με πολύ έτσι δύναμη ψυχής που αντλείται από την πίστη, από την καλή αυτοπεποίθηση, ας προχωράμε χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να αγωνιούμε, με απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως είπαμε, στον μεγάλο ασφαλιστή μας, τον ίδιο το Θεό. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή μας. Να είστε ασφαλείς μέχρι την επόμενη συνάντησή μας και πρώτο Θεός θα ξανασυναντηθούμε για να συνεχίσουμε την αλίευση μέσα από το ελληνικό μας λεξικό, πάντοτε με την βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της κυρίας Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη, συγγραφέως, με θέμα «Η Παναγία του τόπου μου».

Ελάτε να δούμε τη Βάτο που ήρθε στη γη. Μπήκε στάδιτα του ναού, γέννησε το σωτήρα μας και μετά πήγε να τον ανταμώσει. Τρεις μέρες, λέει, τον τάφο της στη Γεστημανή τον κρατούσαν το σώμα της οι αγγέλοι και τον ψέλνανε και ψέλνανε. Όταν όμως μετέστη στους ουρανούς, τότε άρχισε όλη η οικουμένη να την στέλνει ψαλμουδιές, όλη η οικουμένη να κρέμεται στο φουστάνι που τα λέγαμε της Παναγιάς. Όλοι, όλο τον κόσμο η Παναγιά είναι η μάνα του Θεού μας, αλλά γι' αυτό το γένος, για το γένος μας είναι κάτι της άλλο. Ελάτε να δούμε το δημοτικό μας τραγούδι πως κάνει στρατηγό την Παναγιά. Μόνον το γένος μας μπορούσε να κάνει στρατηγό την Παναγιά, να της βάλει γαλόνια. Και το δημοτικό μας τραγούδι λέει πως όταν Άγγελος Κυρίου κατέβηκε να πει πως για τις αμαρτίες μας η πόλη θα τουρκέψει, Κωνσταντινούπολη, τότε λέει το δημοτικό μας τραγούδι, μέσα στον κόσμο είδε την Παναγιά να κλαίει και είπε κάτι που δεν ήτανε της ώρας να το πει, δεν ήτανε λόγος για εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν άντεξε ο Άγγελος. Μην κλαις κυρά Δέσποινα, της είπε, πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά σας θα'ναι, να πως το γένος μας βάζει την Παναγιά σε ένα άλλο πια βάθρο. Η Παναγιά του γένους μου, η Παναγιά του γένους μου είναι μπερδεμένη με την παιδεμένη ζωή του τόπου μου, δεμένη με τα βάσανα τα δικά μας, με τα βάσανα της αγάπης, με τους καημούς του χωρισμού, με τις αγωνίες της μητρότητας, τις έννοιες που έχει ένα σπιτικό. Ο λαός μας με μια θαυμαστή εφευρετικότητα βρίσκει ονόματα, ουσιαστικά επίθετα, και με αυτά στολίζει την Παναγιά. Είναι η μητέρα των μητέρων, μια μητέρα σεμνή, γλυκιά, μια καθημερινή μάνα θα μπορούσαμε να την πούμε, γλυκοφιλούσα, βρεφοκρατούσα, θρυνούσα. Είναι αυτή που μας ανακουφίζει και ο ποιητής ο Παλαμάς της τραγουδάει, γλυκοφιλούσα κάθιστη γιάτρισα πανολήτρα, παραμυθιά περίβλεπτη πανάχραντη οδηγήτρα, αντιφωνήτρα τριχερούσα βαγγελίστρα, λαύρα γόργο επίκοη Αθηναία Ρωμαία φανερωμένη, πύργε χρυσοπλοκότατε λιοσταγμένε θρόνε. Κοιτάξτε ο Παλαμάς λίγα από τα επίθετα που έχουν στολίσει ο λαός μας την Παναγιά, της λέει εδώ σε αυτό το ποίημα της. 400 ολόκληρα χρόνια σκλαβιάς το γένος μας, αν δεν έχει παρακαλεθεί στην Παναγιά, ραγιάδες εμείς έχουμε, οικετεύουμε την Παναγιά να έρθει κοντά στο γένος. Και δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι 25 Μαρτίου, τη μέρα δηλαδή που γιορτάζει η Παναγιά μας τον Ευαγγελισμό, κύριε την ημέρα το έθνος ξεσηκώνεται για λευτεριά. Δεν είναι τυχαίο πάλι, τυχαίο. Άκουγα ένα ωραίο ότι έπρεπε από τη γλώσσα μας τη θρησκευτική η τύχη να φύγει και κάθε τι που είναι δεμένο με τη τύχη, το τυχαίο το βάζω μέσα σε εισαγωγικά. 12 το 1912 όταν λευτερώνεται ένα κομμάτι της πατρίδας μας, σύμπτωση να είναι το ότι πέφτει το Πάσχα και ο Ευαγγελισμός μαζί. Και λέει τότε ο Επίσκοπος ότι σημάδι μεγάλο, σημάδι πως η Παναγιά έρχεται σε αυτό το γένος να το σκεπάσει και να του δώσει χάρισμα. Και έτσι έγινε το 1912, 16 Σεπτεμβρίου,
ήλθανε τηλεγράφημα παρά του Υπουργείου και μέσα περιλάμβανε για 10 ηλικίες να πάνε να συμπληρώσουν εκεί τις μεραρχίες, να πάμε δια πόλεμο εις τη Μακεδονία. Την άλλη μέρα το πρωί μέσα στην Παναγία μαζεύτη όλο το χωριό και ψάλλει λειτουργία. Πρώτη βολή που ρίξαμε κάναμε το σταυρό μας για να βοηθήσει η Παναγιά τον ιερό σκοπό μας. Αυτό η Νάξος το τραγουδάει. Σεπτέμβρης μήνας παίρνουμε τη Μακεδονία από τη Θεσσαλονίκη και στην Παναγιά την Κανάλα λένε, ήτανε όχι λένε, ήταν 25 Οκτωβρίου του 12 όταν η Χρυσό, η ας την πούμε επιστάτησα η οποία φύλαγε το εκκλησάκι της Παναγιάς, ακούει μια φωνή, σήκω Χρυσό και άναψε το καντήλι μου. Αυτό έγινε 25 Οκτωβρίου 1912. Άναψε το καντήλι μου, εγώ πάω να βοηθήσω τα παιδιά μας. Την άλλη μέρα ήτανε που πήραμε τη Μακεδονία, 26 Οκτωβρίου του 12. Μα ο πόλεμος δεν έχει μόνο νίκες, αλλά έχει και πληγωμένους, έχει και σκοτωμένους. Και η Ελληνίδα μάνα, αυτή η χαροκαμένη μάνα, αχ η Παναγιά νικητή στο σπίτι να σε φέρει, όπου είναι μάνα και πονή και τον καημό μου ξέρει. Μάνα τυχαία ήτανε που την είπαμε την Παναγιά, ξέρει. Και μου έκανε εντύπωση ένα ποίημα του Μωραϊτίνη στην Παναγιά. Σου στέλνω όμως σχολίβανο με τα γεράκι του βουνού και δέψου μια παράκληση και από τα δικά μου χείλια. Τώρα που η νύχτα εξάστερη γλυκόφωτα καντήλια σου ανάβει τ' άστρα του ουρανού, γλυκιά του κόσμου δέσποινα, μια χάρη θέλω να μου κάνεις, το χέρι μου να γιάνεις. Το χέρι που λαβώθηκε βαριά από τον εχθρό μου και σκλαβωμένο τώρα στέκει, για να μπορέσω γρήγορα να ξανακάνω το σταυρό μου, να ξαναπάρω το ντουφέκι. Δεν είμαι εγώ το άδικο, το δίκιο είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ ο κατακτητής, εγώ είμαι η Ελλάδα. Και έστησα εδώ τη λόγχη μου, αλήγη στη λαμπάδα, τη υπερμάχο στρατηγό. Τα γονικά μου είναι από τη Σμύρνη και μου διηγόντουσαν ιστορίες που όταν ήμουν παιδί μοιάζανε με παραμύθιμα, τώρα που μεγάλωσα και βλέπω πόσους φέραμε από εκείνα τα μέρη. Σκέφτομαι που μου λέγε ο πατέρας μου, κλείστε τα μάτια σας και δέστε μπροστά η Σμύρνη να καίγεται, πίσω να βρεις πλεούμενο. Πού να βρεις πλεούμενο? Και όταν έβρισκες, έμπαινες μέσα, μπουκάριζες. Αυτό που λένε χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, γίνηκε πραγματικότητα και το ξέρουμε όλοι. Έπεφτε το παιδί σου, ποιος να σκύψει να σου πάρει το παιδί? Ούτε εσύ μπορούσες να πάρεις το παιδί σου, έπαιρνες άλλο πιθανώς. Και φτάσανε να μπουνε σε ένα πλεούμενο, αμάν γρήγορα τα σκοινιά να λυθούνε. Και εκείνη την ώρα ακούγεται η φωνή, παιδιά ξεχάσαμε τη φανερωμένη. Και κατέβηκαν και πήρανε τη φανερωμένη αγκαλιά και έτσι ξεκίνησε το πλεούμενο. Από την Παναγιά του Σουμελά ελάτε να το δούμε αν έρθετε στην Αθήνα. Γιορτάζει το Σεπτέμβρη Παναγιά στη Ραφίνα. Θα δείτε 4 ναύτες από εδώ, 4 από εκεί να κρατάνε την Παναγιά. Ασήκωτο βάρος, 8 ναύτες και αυτή την Παναγιά τη φέρανε από την Ιωνία. Όχι γεροδεμένοι άντρες. Οι άντρες κρύβονταν, περνούσανε από μονοπάτια, μη τους πιάσουν οι Τούρκοι και τους μακελέψουνε. Γυναίκες δεν μπορούσανε, κοπέλες, μη τις πάρουν στα χαρέμια, κρύβονταν. Και αυτή την Παναγιά την ασήκωτη, ποιος λες να την κουβάλισε? Μωρά παιδιά και κάτι γερόντι.
μην αφήσουμε την Παναγιά πίσω. Αχ, ολόσο μου, εκεί τον Αγιάννη το Ρώσο να το φέρουμε. Και φτάνει το 1940, το ξέρουμε, το ζήσαμε, είναι αυτή που δίνει προσταγή. Και βρέθηκε τώρα, μετά από 50 χρόνια που μπορέσαμε να ανοίξουμε τα χαρτιά που δεν ανοίγονται, του Άγγλου πρόξενου πρεσβευτή στην Αθήνα, που στέλνει στο βασιλιά γράμμα της Αγγλίας και του λέει ότι αυτό το πόλεμο θα το χάσουν οι Ιταλοί, γιατί χτυπήσανε στην καρδιά του λαού, χτυπήσανε τη μέρα Παναγιάς. Και είπα ότι το τυχερό πρέπει να φύγει από την ελληνική, από τη θρησκευτική γλώσσα. Αλλά άραγε είναι τυχαίο. Άραγε ότι μπήκαμε στην Κοριτσά. 15 Αυγούστου μας χτύπησαν και τη μέρα των εισοδίων μπήκαμε στην Κοριτσά. Λένε πιάσανε Ιταλούς, ολόκληρο σώμα σκιέρ. Τι γίνεται, γιατί παραδοθήκατε, δεν τους πιάσαμε, παραδοθήκανε. Τι λέει να κάνουμε εμείς, είπε ο Ιταλός, ο αρχηγός τους. Εδώ πέρα εσείς βάζετε γυναίκες και πολεμάνε. Γυναίκες, μα ναι, μπροστά ήταν μια γυναίκα. Αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα που σας λέω. Μιλάμε για παρουσιάσεις της Παναγιάς στο μέτωπο και του 40 και μιλάνε άνθρωποι ιστορικοί οι οποίοι δεν είναι ευσεβείς πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε, ο λαός το έκανε τραγούδι και το τραγούδισε η Βέμπο, άντε στο καλό και η Παναγιά μαζί σου. 15 Αυγούστου μας χτύπησαν, 21 Νοεμβρίου εισόδια της Παναγιάς και εμείς μπαίνουμε νικητές στην Κοριτσά. Εδώ Παναγιά Ισκρυπού στη Βιωτία, πιο κάτω στον Ορχομενό, βλέπει ο Γερμανός μια γυναίκα διοικητής και του λέει 10 Σεπτεμβρίου του 43, μη χτυπήσεις την πόλη. Αυτός δεν ακούει, χτυπάει την πόλη, τον Ορχομενό εδώ, και τότε ανοίγει η γη. Υπάρχει αυτό που σας λέω, ιστορικό. Ανοίγει η γη, καταπίνει τα τάγκς, αυτός δίνει, πετάει τα παράσημά του, και όταν έφτασε στη Γερμανία έστειλε ένα λάβαρο με την εικόνα της Θεοτόκου που υπάρχει τώρα εκεί στον Οργομενό, στη Βιωτία. Η Παναγιά του τόπου, για τον τόπο μου, για το γένος μου, η Παναγιά δεν ξεκουράζεται. Ο Άγιος Ανδρέας ο Καταχριστός Σαλός πήγε, λέει, επάνω στο, είχε ένα όραμα, πήγε πάνω στον ουρανό και έψαχνε να βρει, έβρισκε τους Αγίους, τους Αγγέλους. Ποιο ψάχνεις, το ρώτησαν οι Άγγελοι. Την Παναγιά ψάχνω να βρω. Τον κοίταξαν κατάπληκτοι, λέει, Άγγελοι, ο ίδιος το γράφει, Παναγιά εδώ. Δεν είναι στον Παράδεισο η Παναγιά. Η Παναγιά είναι μαζί σας, κάτω. Αυτό το πράγμα για τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο του γένους μου, τι κουράγιο του δίνει, ότι η Παναγιά δεν είναι ξαπλωμένη, ξεκουράζεται επάνω στον Παράδεισο, αλλά είναι κάτω, με συντροφεύει στη μοναξιά μου, στην πίκρα μου, στην αγωνία μου και στη χαρά μου με συντροφεύει. Παναγιά, η Παναγιά η βοήθεια, τη λέει ο λαός μας. Η Παναγιά η νιαμονίτισσα είναι η μοναδική στην ιστορία της χριστιανικής εικονογραφίας που δείχνει την Παναγιά που δεν κρατάει το βρέφος στα χέρια της, αλλά είναι όρθια σε δρασκελιά και έρχεται να ακούσει το δικό μου τον καημό, το δικό σου τον καημό, να μου δώσει κουράγιο, να με παρηγορήσει. Οι άνθρωποι παιδεμένοι του τόπου μου έχουν μια φίλη, μια ακριβή φίλη, εξομολογήτρα, μια φίλη, μια μάνα που δεν είναι και πολύ αυστηρή και είναι έτοιμη σαν κάθε μάνα να κάνει τα στραβά μάτια και να σου δώσει που λένε άφεση αμαρτιών.
Για σκεφτείτε, να πάρουμε τώρα τηλέφωνο να βρούμε κανέναν πατέρα του έθνους μας, κανένας δεν θα μας δεχθεί. Και πριν βγει κινητό τηλέφωνο, την έχει αγιογραφήσει ο λαός μας να ακούει τους καημούς μου η Παναγιά με ένα κοχύλι. Ναι, ένα κινητό τηλέφωνο είναι, ακούει τους καημούς μου, περπατάει. Για σκεφτείτε τι ωραία εικόνα την έχει ο λαός μας.

Παναγιά επίσκεψη την έχουν ζωγραφίσει. Έρχεται πάντα να με παρηγορήσει. Η Παναγιά η παρηγορήτησα. Ω Φραγκοβίλα Παναγιά μου, παντοτινή παρηγοριά μου, η Αμαλιάδα θα τραγουδήσει. Κάμε κυρά μου, του φτωχού το μόχθο ευλογία, τα νύμπορου τον πυρετό καν το δροσιά αγία, της μάνας τον παραδερμό που έχει παιδιά στα ξένα, κάτω τραγούδι και χορό με κορυφαία εσένα. Βλόγα κυρά μου του φτωχού το λάδι και τα μπέλη, όσοι ευλογούν ακίμητοι οι δυο σου αρχαγγέλη. Φανέρωσέ μας δέσποινα την κρύφια τη βουλή σου, διώξ' το κακό και αγκάλιασε το όμορφο νησί σου, ως αγκαλιάζει με στοργή τα τέκνα της η μάνα, ως αγκαλιάζει την ψυχή του δειλινού η καμπάνα, πάλι Νάξος θα τραγουδήσει. Παναγιά, Παναγιά, Παναγιά δε καμός, Παναγιά δε χαρά, Παναγιά δε βροχή, Παναγιά δε μαυρίλα. Προσέχεις, Παναγιά δε χαρά, γιατί σταγόνες είναι από τότε που τα μου σκέψαμε στο παράδεισο. Σταγόνες είναι η χαρά, αλλά υπαρκτές κι αυτές. Σταγόνες, μα υπάρχουνε και ο λαός μας. Ο Θεός εις το καλό και η Παναγιά στα μπέλια, να κάνουμε πολύ κρασί, να έχουμε πάντα γλέντια, και εκεί στο γλέντι η Παναγιά στα μπέλη, ναι, η Παναγιά μπροστά. Κι όπως ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ο μεγάλος ο μουσικός μας, έχει κάνει πασίγνωστη την εικόνα της, το «Κυρά η Αμπελιώτισσα», κυρά μου αφέντρα του κρασιού και της χαράς. Έτσι την έχουν ζωγραφίσει ο λαός μας, Παναγιά η Αμπελιώτισσα, γιατί βλέπετε ότι σε πολλά Αίγιο πελαγή την κανησιά μας, την επόμενη της γιορτής της Παναγιάς, αρχίζει ο τρίγος. Κι όπως γαλανίζει το βραδάκι, το μαβί, το βιολετί, να και η Παναγιά στη δημοσιά, πλάι στα κάρα, στα κουδούνια, στα σταμιά και στα κλαδωτά μαντήλια, να τη η Παναγιά να κρατάει στην ασημένια της ποδιά πέντε οκάδες κόκκινα στα φύλλα. Το σκέφτεστε πως την έχει εικονογραφήσει ο λαός μας? Με τη θάλασσα ο λαός μας παλεύει, θαλασσινός λαός δέρνεται, και έτσι τη στολίζει με επίθετα που θα ρίσει, τα κουβαλάει από το πέλαγος. Είναι η κυρά του πελάγους, η θαλασσίστρα, η κατεβοδότρα, μην το ξεχνάμε. Φεύγανε οι σφουγγαράδες με τους μήνες από το νησί. Και η Παναγιά η Γοργόνα, η Αγία η Θαλασσινή, ήταν η άγκυρα της σωτηρίας και διώχνει τον κίνδυνο. Άγια Θαλασσινή, Παναγιά Θαλασσίστρα, και θαλασσινός λαός όπως είναι το γένος μου, κατεβοδότρα θα την πει, γιατί όπως κάθονται εκεί στην προκυμαία οι γυναίκες με τα μαντήλια και αποχαιρετάνε τους φουγγαράδες που θα τους δούνε μετά από 9 μήνες τους άνδρες, τους πατεράδες τους, η Παναγιά η κατεβοδότρα ή η σφουγγαράδικα είναι αυτή που θα προστατέψει αυτούς που φεύγουνε. Ξενιτιά, ο λαός μας θα πει ότι μετρήθηκαν οι καημοί και η πιο μεγάλη ξενιτιά. Ξενιτιά, μάνα, σημώνουν οι γιορτές, σημώνει και το Πάσχα, και άμε να βρεις την Παναγιά να την παρακαλέσεις να σιγανέψουν οι καιροί, να ταξιδέψουν πλοία να έρθουν από την ξενιτιά, όλοι ξενιτεμένοι να έρθει και εμένα που αγαπώ να τον καλωσορίσω. Βλέπεις η Παναγιά μας ξέρει από ξενιτιά. Μην το ξεχάσουμε ότι λεγόνα, πόσο, ό,τι λεγόνα ήταν πιο μεγάλο το παιδί της, επάνω σε ένα γαδουράκι ξεκίνησε.

Μίλησε για την Αίγυπτο, ξέρει από προσφυγιά και από ξενιτιά, και γι' αυτό θα δείτε τις Παναγιές, όπως τις λέει ο λαός μας, τις προσφυγίνες, προυσιώτισσα σουμελά τις ξέρετε, είναι η Κυραξένη, έτσι τη λένε, και στη γειτονιά μου έχω μια Παναγιά Κυραξένη, είναι αυτή που προστατεύει τους ξένους. Βλέπετε, για όλους έχει θέση η αγκαλιά της, για όλους έχει μερδικό η καλοσύνη της. Μια μάνα σε παρακαλά, σε παρακαλεί ο Δέσποινα εσένα να προστατεύεις τα παιδιά που βρίσκονται στα ξένα και οι ξενιδεμένοι. Στέλνουν λεφτά για να ναυτεί καντήλι, στέλνουν με αγοραστή καντήλι μπροστά από την Παναγιά, την εικόνα της να στηθεί. Η αγάπη του στέλνουν λεφτά. Στη Νιώ είναι η Παναγιά η Γκρινιώτισσα και μου έλεγε μια από τη Νιώ, καλή της ώρα, κεραρίνη, ότι αυτά γίνηκαν πολύ πρόσφατα, όχι όταν η Κρήτη σκλαβώθηκε από τους Τούρκους, τότε διώχτηκαν οι Κρητικοί. Τότε διώχθηκε η Ορθοδοξία και για να σωθεί η Παναγιά την πετάξανε το εικόνισμά της η Κρητική στη θάλασσα. Και είδαν από τη Νιώ ένα φως να πλησιάζει, πήγανε κοντά, μπήγανε σε μια βάρκα και ήτανε η εικόνα της Παναγιάς. Την πήρανε, την κανακέψανε, την πήγανε πες τώρα στο Μητροπολιτικό Ναό την επόμενη μέρα. Δεν τη βρήκανε την Παναγιά. Ο ένας παπάς κοίταξε ύποπτα τον άλλον. Εσύ πήρες για τη δική σου την εκκλησιά την Παναγιά. Και τότε ανεβήκανε ξανά στο γκρεμνό και είδανε ξανά το φως κάτω. Την πήρανε και την ξαναπήγανε στη χώρα. Η Παναγιά έφυγε και στάθηκε πάνω στο γκρεμνό. Τις έχουν εκτίσει όποιος πάει στη Νιώ να πάει να βρει την Παναγιά την Γκρεμνιώτισσα, είναι απάνω στο γκρεμνό, και αυτό γιατί θέλει, το είπε σε όραμα, θέλει λέει όπως είναι ξενιτεμένη να βλέπει την Κρήτη, να στέλνει την ευχή της στην πατρίδα της. Ακούστε πράγμα ο λαός μας πως το έχει, που είναι η Κρήτη, η Παναγιά η Γκρεμνιώτισσα. Ναι, ξέρει από ξενιτιά η Παναγιά η ξένη. Στον Πάνορμο αν πάτε στην Τίνο έρχονται εκεί πάρα πολλοί ξένοι να προσκυνήσουν τη χάρη της, και οι χωριανοί όμως οι Τινιακοί δεν τους θέλανε, και τότε έφευγε λέει συνεχώς η Παναγιά και την ξανακουβαλούσανε. Άμα δεν θέλετε τους ξένους, δεν θέλετε και εμένα, τους είπε, γιατί και εγώ σε ξέρω από ξενιτιά. Φύγαμε από τον Παράδεισο. Ο Θεός, ο Δημιουργός μας, ο πλάστης μας, άφησε στον Παράδεισο το φίδι, δεν το έβγαλε, και όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, ενώ όλα τα άλλα τα έφτιαξε με λόγο, τον άνθρωπο τον έπλασε, τον έπλασε ο ίδιος ανθρώπινη εικόνα με τα χέρια του, και του είπε δύο πράγματα: να εργάζεσαι, εργάζου, και φύλαγε τον Παράδεισό σου. Έτσι του είπε. Αν πιστεύουμε ότι Παράδεισος είναι να μην εργαζόμαστε, γερόντισα, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Εργάζου και φύλαγε τον Παράδεισό σου. Δεν έβγαλε το φίδι από εκεί και ο άνθρωπος έπιασε κουβέντα με το φίδι. Αλλά αν πάτε στην Κεφαλονιά και το ξέρετε να, και αν δεν έχετε πάει, το έχετε δει στις τηλεοράσεις, ότι η Παναγιά η Φιδού εκεί στην Κεφαλονιά κάθε 15 Αύγουστο να τα φίδια βγαίνουνε από όλες τις γωνιές, τα έπιπλα πάνε στα στασίδια, περπατάνε τα φίδια 20-30, ανεβοκατεβαίνουν στο τέμπλο, στο θρόνο, στους ανθρώπους ακίνδυνα. Άλλες μέρες έξω από το 15 Αύγουστο δεν βγαίνουνε τα φίδια αυτά
από το Μαρκόπουλο. Καλένουν τα καλό να με φάνε. Μα κείνα είναι της Παναγιάς και με χαϊδολογάνε, λέει ο λαός μας. Σκεφτείτε και το φύγει μπρος την αγιότητα και την αγάπη της μάνας Παναγιάς έρχεται. Και ενώ κυκλοφορεί μέσα εκεί που ο άνθρωπος προσκυνάει στα στασίδια, δεν τον τα κάνει, δεν είναι πια φόβητρο. Και ο γάμος, και ο γάμος έχει βάσανα και το ξέρουμε όλοι, και έχει πειρασμούς, αυτό το ξέρει το γένος μου. Και σε ποιον άλλο να παρακαλεθεί, παρακαλιέται στην Παναγιά που ημερεύει ακόμα και τα φίδια. Ω Παναγιά Δέσποινα, με το μονογενή σου σταντρόγινο που γίνεται να δώσεις την ευχή σου, κυρά φανερωμένη μου, και χάρισέ τους χρόνους όπως χαρίζεις της ελιάς τα φύλλα και τους κλόνους. Γάμος δεν έχει βάσανα, το μωρό, το παιδί, το μωρό και θα μεγαλώσει εδώ να μας φυλάει καλές υπομονές. Εμείς στη Σμύρνη μας μάθανα να λέμε τα γονικά μας, όταν πάμε σε λεγόνα, καλές υπομονές. Γιατί τι έχει να περάσει αυτή η μάνα και αλίμονο αν δεν έχει την Παναγιά πλάι της να τη βοηθήσει. Όταν λοιπόν η γυναίκα του γένους μου να νουρίζει το μωρό της, ο ύπνος τρέφει το μωρό και η γιά το μεγαλώνει και η Παναγιά η Βροντιανή το καλοξημερώνει, ή και η Παναγιά η Δέσποινα στέκει και το μερώνει. Κυρά φανερωμένη μου, με τα 100 καντήλια να ζήσει αυτό το νιώφυτο, να σου τα κάνω 1000. Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και η γιά τα μεγαλώνει και η κυρά Δέσποινα τα καλοξημερώνει. Αν πάτε στο μέγδομα θα δείτε μια εικόνα που μου τη φέρανε, η Παναγιά τα πρώτα βήματα, έτσι ονομάζεται, στη Μυτιλή, ψέματα είπα, έτσι ονομάζεται, είναι η Παναγιά και οδηγεί το γιο της. Και σκέφτομαι πόσο καλή μάνα θα ήταν. Ελάτε δέστε τον κύριό μας να ξέρει ότι το αλάτι μπαίνει λίγο, πάει να πει ότι τον έστελνε στην κουζίνα, ανακατευότανε ο κύριος και ήξερε και το αλάτι, και δεν μιλάει για όλα τα άλευρα της γης, αλλά μιλάει για το λίγο που φουσκώνει, τη λίγη τη μαγιά που φουσκώνει το ψωμί τα πρώτα βήματα. Και δεν διστάζει όταν το χάνει 12 χρονών να του παρατηρήσει, πού γυρίζεις παιδί μου, και εμείς ψάχνουμε τον κόσμο να σε βρούμε. Τα πρώτα βήματα. Μου τηλεφωνούνε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ πίκρα η καρδιά σήμερα του γονιού. Πάρα πολύ πίκρα, πολύ μοναξιά. Πάντα ο άνθρωπος από την ώρα που ήρθε από το παράδεισο μόνος ήτανε μοναξιά, μοναξιάς, ήταν σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα, και με το σύντροφό του ακόμα, δύο εχθροί σε ένα μαξιλάρι, έλεγε η γιαγιά μου το αντρόγινο, μοναξιά. Και θυμάμαι ότι ο Πορφύριος ο Άγιος έλεγε αρκετά μιλήσατε στο Θεό, στα παιδιά σας για το Θεό, μιλήστε τώρα στην Παναγιά για τα παιδιά σας. Κοιτάξτε πράγμα, έχουμε μάθει, το ξέρουμε, το Χριστό να ευλογεί τα παιδιά, και εικόνα υπάρχει και στα θρησκευτικά, όσο υπάρχουν βιβλία θρησκευτικών, ελπίζω να υπάρχει ακόμα και μέσα αυτό, ο Χριστός ευλογεί τα παιδιά. Και όμως στη Σύφνο, στη Σύφνο υπάρχει στην εκκλησιά της Αγίας Μαρίνας στην περιοχή Φλάμπρου μια εικόνα που η Παρθένα ευλογεί τα παιδιά. Άκου πράγμα. Και κάτω λέει η εικόνα τα λόγια που είπε ο Χριστός για τα παιδιά. Η χάρη της δεν τα ξέρε, δεν τα έχει ακουσμένα.
πάντα τα σφιχταγκάλιασε, παιδιά ευλογημένα. Και αν η μοίρα σας αδίκησε πολύ και από μητέρα μείνατε τυχόν ορφανεμένα, μια άλλη μάνα έχετε ακόμα πιο καλή, παιδιά ευλογημένα. Κοιτάξτε, ο λαός μας θέλει τη μάνα να δώσει ευλογία. Είναι αυτή η μάνα που η γιάτρισσα, η Παναγιά που είναι στο λουτράκι, είναι σε αυτή παρακαλέμαι, ξέρει από πόνους, σε αυτή παρακαλέμαι να κάνει καλά το παιδί μου. Ω Παναγιά μου τη νιακιά με τα πολλά καντήλια, γιάτρεψε το παιδάκι μου να σου τα κάνω χίλια. Η Παναγιά στην ορεινή Ολυμπία, η Σεπετιώτισσα, Σεπετώ, από εκεί είναι το Σεπετιώτισσα, πετούσανε τα άρρωστα παιδιά τους Σεπετώ από το παράθυρο της εκκλησιάς και αυτά τα βρίσκανε, βρισκόντουσαν κάτω χωρίς να έχουν πάθει τίποτα και παίζανε. Η Παναγιά, η Σεπετιώτισσα, η Ελεούσα. Τέτοια εμπιστοσύνη ο λαός μας στη μάνα του Κυρίου. Και πώς να την έχει, να μην της έχει εμπιστοσύνη, όταν το βλέπουμε ότι στην γάμο της Κανά ο Θεός, αν καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό το πράγμα, ότι παίξε διάλαγε, πάει η Παναγιά, βλέπει δεν έχουν κρασί. Εγώ τι θα έκανα? Επειδή είμαι και καλή χριστιανή μητέρα, δεν θα έλεγα και τίποτα παρόξω, αλλά θα έλεγα μέσα μου, σαν δεν τρέπονται, καλούν τόσο κόσμο και δεν έχουν επόμενα να πω κρασί. Η Παναγιά, κοινωνικό άτομο, κοινωνικό άτομο, δεν της έπεφτε λόγος. Σηκώνεται, πάει στο γιο της κατευθείαν. Να μείνανε από κρασί. Τον ειδοποιεί. Μα ανά της, λέει ο γιος της, λολαθήκαμε, δεν είναι η ώρα μου. Ούτε του δίνει σημασία η μάνα. Σηκώνεται να κάνετε, λέει στους υπηρέτες, να κάνετε αυτό που θα σας πει. Και το, και υπακούει. Αυτός που λέει στο φως, την ταχύτητα του φωτός, τώρα τη βρήκαμε ότι έχει ταχύτητα το φως, δεν την ξέραμε. Και λέει ο Δαβίδ πως πήγαινε, λέει, στο φως και εκείνο τρέχει, έλα, και εκείνο έρχεται. Σ' αυτόν η Παναγιά βάζει τη γλώσσα. Το γένος μου δεν είναι ονειροπαρμένο. Ξέρει πως υπάρχει πίκρα, αρρώστια και θάνατος. Αν πάτε στην Πάτμο, να πάτε στη Λειψό, είναι η Παναγιά του Χάρου. Δεν κρατάει, ιστορείται να κρατάει το σταυρωμένο της γιο στην αγκαλιά, όχι βρέφος, αλλά το Χριστό μας σταυρωμένο στην αγκαλιά της. Ο θάνατος. Φαντάζεστε μια μάνα πώς να αντέξει, πώς να αντέξεις το θάνατο. Δώσ' μου και μένα, Παναγιά, από την υπομονή σου, όπου την έκανες και εσύ με το μονογενή σου. Είχασα και την κόρη μου, είχασα και το γιο μου, και τι είναι ως Παναγία μου να λέω τον καημό μου? Ποιος καταλαβαίνει από τέτοιο καημό? Σε σένα το λέω, που κοιτάξει το λόγος μας, τι όμορφα τραβάει τα μαλλιά της η Παναγιά, σαν βλέπει το γιο της πάνω στο σταυρό. Εσύ καταλαβαίνεις, Παναγιά, σε ποιον? Δώσ' μου από την υπομονή σου, σε ποιον να πω τον καημό μου? Και η Παναγιά μπερδεύεται, μπερδεύει το δάκρυ της με το δάκρυ των ανθρώπων του γένους μου, και είναι η Παναγιά η θρηνοδούσα, την έχει ονομάσει η Νάξος. Είχα πάει να μιλήσω στη Ρόδο και μου δώσανε σε ένα μοναστήρι αντρικό μία εικόνα και την έχω στο σπίτι και πολύ την υπολείπτομαι. Είναι η Παναγιά που καταλαβαίνει, που συγχωράει. Ακούστε, ήταν στο τέμπλο η Παναγιά, την ξέρετε, φανταστείτε, κρατάει το βρέφο στα χέρια της και στην αγκαλιά της. Ένα μοναστήρι λοιπόν που είχε αυτή την εικόνα, δεν ήταν και σπουδαίο μοναστήρι αντρικό, δεν ήταν και σπουδαίοι καλόγεροι, και μια μέρα επιδρομής
πειρατές, στη Ρόδο αυτό, χτυπήσανε το μοναστήρι, οι καλόγεροι μέσα στην εκκλησιά δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται έξω. Και τότε η μάνα Παναγιά από το τέμπλο πήγε τις φωνές: θα σας σκοτώσουνε, έρχονται πειρατές, φύγετε. Και ο γιος της λέει: μάνα, για τις αμαρτίες τους θα σκοτωθούνε, ας τους. Και τότε η Παναγιά με απόφαση βγάζει το χέρι του γιου της, του Θεού, από το στόμα και φωνάζει: φύγετε, κρυφτείτε. Την επόμενη μέρα έτσι βρέθηκε η εικόνα στο τέμπλο, και αυτή την εικόνα, όχι την αληθινή, μου δώσανε στο μοναστήρι που έχει το χέρι του γιου της πεταμένο για να μπορέσει να με σώσει εμένα, να μπορέσει να με γλιτώσει. Έχετε φανταστεί τα άλαντα των φώτων να λέγονται στην Παναγιά? Κάλαντα στη Σάμο, ακούστε κάλαντα που λέει ο λαός μας. Πριν από τα κάλαντα υπάρχει ένα μοναστήρι και το σκέφτομαι πολύ από χτες. Η Ηγουμένη λέγεται Θέκλα, την ευχή τους να έχουμε των καλογραιών. Και καθώς μπαίνει στο μοναστήρι έχει μια εκπληκτική παράσταση. Είναι η ώρα της κρίσης. Ο Κύριος Κρητής πια στο θρόνο, αγγέλια από εδώ από εκεί, και η Παναγιά λίγο πιο ψηλά από το γιο της, βασικό αυτό, κρατάει από το χέρι μια ψυχή τσίτσιρη γυμνή που τρέμει, πάει να κρυθεί, και την κρατάει αυτή την ψυχή η Παναγιά και είναι σαν να της λέει: μη φοβάσαι, είμαι εγώ εδώ. Στη ρίζα, ακούστε τώρα, κάλαντα φώτων στη Σάμο. Στη ρίζα κάθεται ο Χριστός, στη μέση η Παναγιά και στα ξεκλωναράκια του αγγέλη και αρχαγγέλη. Και ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, ο παραπονεμένος, όπου ζυγίζει τις ψυχές αμαρτωλούς και δίκαιους. Και εκεί που πάει ο αμαρτωλός είναι φίδια και αρκούδια, και αμαρτωλός σαν τ' άκουσε έδινε το κορμί του με πέτρες και με σίδερα ώσπου να βγει ψυχή του. Και η Παναγιά τον άκουσε, από μακριά του κράζει: αμαρτωλέ, μη δέρνεσαι, μη δέρνεις το κορμί σου με πέτρες και με σίδερα ώσπου να βγει ψυχή σου, και εγώ έχω γιο μονογενή και σπλαχνιστεί για σένα. Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος τη Σάλπιγγα θα παίξει, αμαρτωλοί και δίκαιοι όλοι να τους μαζέψει. Τότε, κυρία Δέσποινα, να είσαι βοηθός μου, τραγουδάει και η Νάξος. Στον πόλεμο οδηγήτρα εσύ, με σύστρα συνειρήνη, υπέρμαχη στρατήγησα σε σέτα νικητήρια. Με σε ξημέρωσε η χαρά και σβή η κατάρα, πήρε με σε μητέρα και ο Θεός την ομορφιά του βρέφους, και ο γεροκόσμος άλλαξε και ο νιός ξαναστυλώθη. Φύτρωσε σβέργα μυστική το αμάραντο λουλούδι, άρμα του εσένα διάλεξε και ο νοητός ο ήλιος. Ψηλότερα από τους ουρανούς της γης το θεμέλιο είσαι, θα τραγουδήσει πάλι ο Παλαμάς. Τελειώνω, σας κούρασα. Υπάρχει στο Πήλιο η Παναγιά η Λαμπιδόνα. Ήτανε, λέει, ένα τουρκικό καράβι, φορτηγό, και έπιασε μεγάλη θαλασσοταραχή εκεί στο Αιγαίο, στο Πήλιο, κοντά. Προσευχήθηκε στον Αλάχο ο καπετάνιος και το τσούρμο, μεγάλωνε η θαλασσοταραχή, και ένας ναύτης, λέει, χριστιανός που ήταν εκεί μέσα, είπε: εγώ θα παρακαλεθώ στην Παναγιά. Και τότε ο Τούρκος καπετάνιος είπε πως αν σωθούμε από την Παναγιά σου θα γίνω εγώ χριστιανός και θα κτίσω εκκλησιά στην Παναγιά σου.
Και ότου θαύματος, η θάλασσα μέρεψε, πέταξε λέει μια βολίδα, τον είδανε, του σώσανε και εκεί που έπεσε η βολίδα έκανε την εκκλησιά το τάμα του, την Παναγιά τη Λαμπιδόνα. Θα δύσκολο οι μέρες πάντα ήτανε, ο καιρός δύσκολος από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο. Αλλά τώρα δυσκολεύει περισσότερο. Και ήθελα να σου πω ότι πολλές φορές όταν η φοβισμένη μου ψυχή δεν έχει πια ελπίδα, τότε το λιμάνι που λαχταράει υπάρχει και ας πάει εκεί. Θα τελειώσω με οι παλιοί ναυτικοί. Είχανε στα καράβια τους, τα καΐκια τους, τα πλεούμενα, 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και 1 η σπεράντζα, η ελπίδα, η ιερή. Οι άγκυρες σπάσανε πια. Δεν έχουμε, κάποτε είχαμε ελπίδα στον τεχνικό πολιτισμό. Τώρα που τον κάναμε τον τεχνικό πολιτισμό, κυβερνήτη, αν είχατε δει το έργο «Η Οδύσσια του Διαστήματος 2001, πολύ προφητικό. Δεν είναι που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος κομπιούτερ, αλλά είναι που βάζει το γόλ, τον κομπιούτερ, κυβερνήτη του σκάφους του. Σπάσανε οι άγκυρες και έμεινε μια ιερή, έτσι όπως τη λέγανε. Ήτανε λέει, με πήρε νύχτα ένας καλόγερος που σήμερα το σκέφτηκα γιατί έγινε ιερέας στο μοναστήρι και τον λένε και Εφραίμ στη Χρυσοπηγή. Με πήρε νύχτα να μου πει τι διάβασα, άκουτο. Κάνει λέει ο Χριστός λογαριασμό με τον Απόστολο Πέτρο πόσοι είναι στον Παράδεισο. Βγαίνουν τόσοι. Την επόμενη μέρα ξανακάνουν λογαριασμό, βγαίνουν διπλοί. Περίεργο. Κοιτάς ύποπτα ο Κύριος τον Πέτρο. Τα κλειδιά σου πού είναι του Παραδείσου, του λέει. Α, λέει ο Πέτρος, μην ανησυχείς, εδώ τα έχω. Θα δω, θα παραφυλάξω και θα δω τι γίνεται, του λέει ο Πέτρος. Και την επόμενη μέρα, άστα, του λέει του Κυρίου μας, η μάνα σου, όταν κοιμόμαστε, έτσι τον βάζει τον κόσμο στον Παράδεισο. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή αυτού, ότι κρατάει λέει εκεί που είναι τα σύνορα κόλασης και Παραδείσου, εκεί κάθεται η Παναγιά στην κόχη κάτω το βάραθρο της κόλασης και κρατάει αθώα και απλά ένα κομποσκήνι και κρυφά λέει το έχει πετάξει πλάι και έρχονται οι κολασμένοι, πιάνονται από το κομποσκήνι και μπαίνουν στο Παράδεισο. Ένα Παράδεισο που δεν τον αξίζουμε, αλλά αν κρεμαστούμε από το φουστάνι της Παναγιάς, σίγουρα είναι ότι θα τον ανταμώσουμε όλοι μαζί. Καλή αντάμωση και με συγχωρείτε για την ταλαιπωρία.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

αρέσουν πολύ τα βραδινά του 15 Αυγούστου. Τα ξωτικά τους χρώματα, οι σκιερές συνθέσεις, η γλυκιά σιωπή που διαδέχεται τον καυτό αναβρασμό της ημέρας. Το θάμπος που ξετυλίγεται από το θερινό λιοπύρι με προετοιμάζουν για τη συνάντηση με τη Θεομήτωρα. Το φωτεινόν, πυρίμορφον και πολυώνυμον άρμα του λόγου. Με αυτήν που τιμήθηκε με τη μοναδική ευλογία, χάρη στη μοναδική της αγιότητα, να γίνει μητέρα του Θεού αλλά και μητέρα των χριστιανών. Η μεσήτριά μας στο φιλάνθρωπο Θεό.

γράφει κάποιος. Η φύση αποτελείται από δύο βαθύτατες έννοιες, το μυστήριο και την ωραιότητα. Ο άνθρωπος για να τη γνωρίσει χρειάζεται άλλες δύο δυνάμεις, την πίστη και τη λαχτάρα του αληθινού. Αλλά μυστήριο βαθύ και ωραιότητα μοναδική συνυπάρχουν άρρηκτα στο πρόσωπο της Παρθένου. Και εμείς οι Ορθόδοξοι προσερχόμαστε με πίστη και λαχτάρα για να την υμνήσουμε και να τη δοξάσουμε την περίοδο του 15 Αυγούστου. Καθώς γέρνει ο ήλιος και το απαλό σκοτάδι τυλίγει αγάλη αγάλη τη γη, προχωρούμε με ιερό πόθο για την παράκληση προς την θερμήν πρεσβείαν, το απροσμάχητον τείχος, την πηγήν του ελέους, του κόσμου το καταφύγιον.

Κάθε φορά που ακούω την καμπάνα μέσα στο αυγουστιάτικο δειλινό να σημαίνει σεμνά, γλυκά, λιτά, μεγαλόπρεπα και βλέπω τους πιστούς να μπαίνουν στους ναούς, αναπνέω ήσυχα, γαλινεμένα. Μου φαίνεται πως βλέπω κάποιους βυζαντινούς αγιογράφους που πριν αρχίσουν να ζωγραφίζουν τις ένθεες μορφές στους στόλους και στους τοίχους των ναών, εξαϊλώνονται με προσευχές και νηστείες και ύστερα προχωρούν για να επιδοθούν στο σιωπηλό μα τόσο πολύφωνο έργο τους. Όμοια κι εμείς, με άγιο πόθο και θερμή πίστη, προχωρούμε να συναντήσουμε τον θλιβωμένον την χαράν και τον χριστιανόν την προστάτην. Πάμε να αποθέσουμε σε αυτήν την πάσαν ελπίδα μας.

Η Παναγία δεν χωρίζεται από την ψυχή μας. Ας στέκεται πάνω από το χορό των εκλεκτών. Ας είναι η Αγία Αγίων Μίζων. Ας είναι η υψηλωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν κάθεται μόνο ως βασίλισσα ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη στο θρόνο της, πλάι στον ένδοξο και φοβερό θρόνο του Υιού και Θεού της. Τη φιλοξενούμε και στο σπίτι μας. Μαζί της περπατούμε, μαζί της συνομιλούμε. Δεν είναι μονάχα του έθνους μας η σκέπη, σκεπάζει τον καθένα μας και την ώρα του ύπνου και την ώρα του ξύπνου. Δεν εμπιστεύεται τα παιδιά της ανθρώπους, μια και την παρακαλούμε θερμά, ανθρωπίνη προστασία, μη καταπιστεύσεις με. Με αμέτρητους τρόπους των θλιβωμένων η χαρά σταλάζει χίλιων ειδών παρηγοριές στην πονεμένη μας ψυχή. Γι' αυτό κάναμε γιορτή, όχι μονάχα τη γέννηση για τον Ευαγγελισμό της, αλλά και την κοίμησή της. Της ψάλουμε εκατομμύρια χαίρε, τελούμε όμως και τις ομορφότερες και γλυκύτερες πανηχίδες την ημέρα της εξόδου της από τον κόσμο.

Μας έχει κοντά της η Παναγία, καθώς ατενίζουμε την άσπηλη μορφή της, η οποία συνδυάζει την αγνή γλυκύτητα της ταπεινής Παρθένου με το τρυφερό χαμόγελο προς τον Υιό της. Μας έλκει κοντά της, καθώς ατενίζουμε την Παναγία μορφή της, που συνδυάζει απλότητα, λιτότητα, σοβαρότητα, απερίγραπτο μυστικό κάλος. Καθώς ατενίζουμε την άχραντη μορφή της, μας προξενεί τέτοια εμπιστοσύνη που η αναστροφή και η συνομιλία μαζί της είναι αδίδακτη, αβίαστη, αυθόρμητη. Και ο δεσμός ανάμεσα σε αυτήν και σε εμάς, ένα μυστήριο ανερμήνευτο, αλλά πραγματικό. Μας ατενίζει και μας μιλάει για όλα τα προβλήματα. Μας χαμογελάει ή μας επιπλήττει με μητρική στοργή. Είμαστε τα παιδιά της. Είναι η κρατεότατη καταφυγή μας.

Γι' αυτό, καθώς ψάλουμε τον παρακλητικό της κανόνα, έχω την αίσθηση πως αναπηδούν μυστικές φλόγες που φωτίζουν τον κόσμο της ψυχής μας, καθώς επαναλαμβάνουμε οικετευτικά «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς», θαρώ πως μια δροσερή άβρα απαλύνει τους εσωτερικούς μας πόνους. Κάθε θεομητορικό μεγαλινάριο, τονισμένο τόσο γλυκά, είναι σαν ένα αθόρυβο ριάκι που στο κύλισμά του παρασύρει τη ζωή μας στον ωκεανό απίθμενης και υπερκόσμιας ευφροσύνης. Η ορθόδοξη χριστιανική ψυχή, χάρη στο υπερούσιο στοιχείο της Θείας Λατρείας, έχει το προνόμιο να μετατίθεται από το χώρο και το χρόνο. Ανοίγει με το Θεό ένα μυστικό διάλογο, ο οποίος αρωματίζεται με την οσμή του Λιβανωτού. Νομίζω όμως ότι και οι στιγμές του διαλόγου μας με την Παναγία στις αυγουστιάτικες παρακλήσεις είναι από τις πιο σημαντικές. Οι νεανικές υπάρξεις, μακριά από τις απάτες του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, που θέλει να απατήσει την παρθενική τους ψυχή μέσα στο δειλινό δέος των ιερών ναών, καθώς η Βασίλισσα των Ουρανών προχωρεί στις ουράνιες σκηνές, μοιάζουν με χαρούμενα πουλιά που κτίζουν φωλιές. Καθώς οι νέοι προχωρούν στη ζωή, έχουν το προνόμιο να σηκώνουν στα χέρια τους τους υπερβλίζοντας κρατήρες των θαυμάτων της Παναγίας και να πίνουν των εφρόσινων όμβρων που τους προσφέρει μητρικά. Με αυτό το ουράνιο νέκταρ η δίψα τους βίνει και η ζωή τους κυλά όμορφα, σεμνά, δυναμικά, δημιουργικά, κάτω από την σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα νεφέλης.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε Επίσκεψη και Ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ονομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενο νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι.

0: Νήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθιαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως οδού σου και σεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μία να δω υπορευόμενη ενώ με Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουν συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εισαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλε σήμα εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλαιό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα σου. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα σύντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλου σου, όν επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκα εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παροικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσε επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν.
2: Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου είσαι, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώσ με τις αδικούς ημέ. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσον ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συμπόρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθους σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διώδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσε οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πόνηρου.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλου σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
0: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον.
3: Νήστιτε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω, μανεριστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιουτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: παρακαλούμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής

0: των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκληκε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα στιγάσιμον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, έλεγε τον ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην, το αφιλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών,

σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθή τα συγκεσίες ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε και έλευσας. Βασιλεύειν και χωρίκη αυτής ουρανόθεν την νίκην διότι έδιγε στον Θεόν μόνη.

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκέ έστι η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθειμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους ευθρέοντάς ματαίους. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος θα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και πεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ουκές την ίασης εν τη σαρκή μου, από προσώπου της οργής σου. Ουκές την ειρήνη εν τη σωστέης μου, από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Οσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπεσαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τόλους, όλη την ημέρα να σκυτροπάζανε πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίεσης εν της αρκή μου. Εγκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα. Οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύφει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκές τη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούον και ου κέχον εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κεκρατέονται υπέρ εμέ. Και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών

ή μνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθνης σε μελέτων είσαι, ότι εγενείδης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου. Εχολήθη η ψυχή μου απίσω σου, εμού δεν αντελάβει το εδεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις γύρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί τον Θεό, επενεθίσεται πάσο αμνίων εν αυτό ότι είναι φράγι, στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενείδης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου απίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάγων. Εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησα. Έθεντο με εν λάκο κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμενη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής εις ποιείς θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντες, μη διηγήσετες της εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκόη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπο σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπη σε κνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη μου. Επεμέδε ήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως ιδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σου και έκραξα και ενοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα σανταποδόης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, αναγεννηστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκης θέλος οργιστήσετε, ουδέης τον αιώνα μηνυή. Ό,τι κατά το ύψος του τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από της μόνε μάκρινε να φημών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ούς, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ό,τι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι ηχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει.

ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού οι ποιούντες των θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσύν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου. Εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου. Η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω πρόσωπο απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταφέρνωσιν εις λάκων. Ακουστώ ποιήσω μη τον πρωτοελαιός ότι επισύλπισα. Γνώρισω μη Κύριε οδόν εν υπορεύσιμο ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξω με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθλίψεως την ψυχή μου και εντολές εξολοθρέψε εχθρούς μου και απουλείς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσό μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

Ελεήσον με ο Θεός, κατ' μέρα ελεώσιο, το πλήθος των εκκοιμώσεων εξάλληψον το νόημά μου, επί πλοίων πλοίων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου γινώσκου και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις το κτηνεστέσαι. Η δούγαρα νομία στην αλήθεια και να αμαρτίες εκείσαι με μύτηρ μου, η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδρια και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Λαντιείς με ισόπα, καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχον ελκαθίσω με. Ακουτιείς με αγαλία συν και φρουσί να αγαλιάσουν τα οστέα ταπεινωμένα. Απόσεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον είναι μία Θεός και πνεύμα θα συγκέντρωσον της εγκάτης μου. Μία απορρίψη από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλυση απ' εμού. Απόδοση την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα δικαιωμανικό στηρίξό με. Διδάξω αν όμω τα σωδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουση. Λύσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου, ανοίξω στο στόμα γελένησή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία ανέδωκα, αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθείου τα τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε αν ήσουν επί το θυσία.

Αμήν. Τους θείους πιστοί οπλίτας εφημίσομεν, το ζεύγος Χριστού της δόξης εγκομιάσομεν, και στερούς ως κήρυκας ευσεβίας άπαντες φύλαθλοι, και Θεού όντως εραστάς εν ύμνης.

δεσποδός σαπρίατε και σκόλιξ, διεσφρών και βεβήλων έργων και λογισμών υπάρχουν, μόνε φιλάνθρωπε, σε οικετεύω και εσύ προσπίπτω, εκαθάρε με το σπόγκο των νυκτηρμών σου, Χριστέ του Ρήπου, όν ενέργης και λόγης συνήθρισα, φωτίσε δε το ζωφόδες του νοός μου, τη έγλη της εις χάριτος, είναι αξίως την ένσταση των μαρτύρων σωτήρ μου εξύπημη.

Τη 12η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παμφίλου και Καπίτων ως ξύφοι τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου εν ειρήνη τελειοθέντων. Οι Όσοι Κάστορ και Παλάμων εν ειρήνη τελειούνται. Οι Άγιοι 12 μάρτυρες, οι αποστρατιωτών, οι εκκρίτης ορμόμενοι ξύφοι τελειούνται. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επικής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Έρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο Έροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση συνημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε την ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρά σι πήγη ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τα αύτια να μαρτύτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί.

0: αυτό εξομολογήστε τον Κύριο και ψάλλειν το όνομα τη σου ύψιστε. Του αναγγέλλειν το πρωί το έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ σε ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν της οφελέτης ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς.

υγείας σωτηρίας, επισκέψε συγχωρήσεως και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντοτε ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη ταύτη. Εν τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητώρων του Αγίου Ναοτούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκή.

0: κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιστόντος λαού, το απεκδεχομένου του παρασούμεκα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νικιάει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νικιάει και στους αιώνας των αιώνων.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην τη Αγία Αυτοεκκλησία, το έθνη παντή, τη αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκες ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα Συ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πάτερ Άγιε Ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων δυνάμνων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμία Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σημάς.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Αυγούστου 323 π.Χ. Πεθαίνει ο κοινικός φιλόσοφος Διογένης. Δίδασκε τη λιτότητα, την αυτάρκεια και την αρετή. Έζησε πανφτωχός και την περισσότερη ζωή του την πέρασε μέσα σε ένα πεθάρι.
0: Αυγούστου 803 μετά Χριστόν. Δεινή ήττα υπέστησαν οι Βυζαντινοί στο Αμόριο Μικράς Ασίας από τους Άραβες, το οποίο και έχασαν.
1: Αυγούστου 1825. Οι πολιορκημένοι μεσολογγίτες αρχίζουν να κλέβουν χώμα από το ανάχωμα που σήκωνε ο Κιουταχής μπροστά στην τάπια Τερίμπηλε.
0: Αυγούστου 1903. Πεθαίνει ο Ιταλός δημοκράτης πολιτικός Γαριβάλδι, ο οποίος κατάφερε να ενώσει τις ιταλικές περιοχές σε ένα ενιαίο ιταλικό κράτος.
1: Αυγούστου 1914. Η Μεγάλη Βρετανία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος γενικεύεται.
0: Αυγούστου 1932. Ανακαλύπτονται στην αρχαία αγορά Αθηνών σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, καθώς και τα ψηφοδέλτια εξωστρακισμού του Αριστείδη.
1: Αυγούστου 1970. Ο καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας Βίλι Μπραντ, εφαρμόζοντας την πολιτική του ανοίγματος προς Ανατολάς, επισκέπτεται τη Μόσχα και υπεγράφει μαζί με το Σοβιετικό Πρωθυπουργό Κοσίγκιν το Σοβιετικό-Γερμανικό Σύμφωνο Μη Επίθεσης.
0: Αυγούστου 1981. Η εταιρεία IBM παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το γνωστό PC. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής κατασκευάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1945 και ήταν ογκώδης και δύσχριστος.
1: Αυγούστου 2000. Βυθίζεται άφθανδρο στη βόρεια θάλασσα το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Κούρση. Για τη Ρωσία ήταν μια εθνική τραγωδία, διότι χάθηκαν 118 άνδρες της. Πιθανή αιτία του ατυχήματος η αυτοέκρηξη.
0: Αυγούστου 2002. Τρομερές καταιγίδες πλήττουν την Ευρώπη και προκαλούν υπερχείληση μεγάλων ποταμών. Η Πράγα μεταβλήθηκε σε βυθισμένη πόλη, ενώ πλημμύρισαν η Δρέσδη, η Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας, και πολλές αυστριακές πόλεις. Οι νεκροί ανέρχονται στους 90.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 12 Αυγούστου. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 12 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, του Οσίου Παλάμονος, των Αγίων 12 Μαρτύρων των Εκρήτης, του Οσίου Κάστορος, των Αγίων Μαρτύρων Παμφίλου και Καπίτωνος και των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Αγίων και των Μαρτύρων της Εκκλησίας μας είναι η ομολογία, η παρησία της πίστεως. Στη χριστιανική ζωή, μαρτυρία και ομολογία είναι ταυτόσιμες έννοιες, όμως και οι δυο τους είναι ένα βήμα πιο πέρα από την πίστη. Σε καιρούς διωγμού ιδιαιτέρως, οι Άγιοι και οι μάρτυρες ήταν πρώτα ομολογητέ, γιατί είχαν φρόνημα ακμαίο και έκλειναν καλά μέσα στις καρδιές τους τα λόγια του Κυρίου. «Πάσουν ως τις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Δηλαδή, καθένας που θα με ομολογήσει ως σωτήρα του και Θεό του μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Είναι ένα είδος διμερού συμφωνίας τούτος ο λόγος του Χριστού. Και για τους πιστούς αποτελούσε πάντα ένα ισχυρό κίνητρο. Γιατί η αλήθεια αυτή στην πραγματικότητα νοηματοδοτεί την παρουσία και την αποστολή του πιστού μέσα στον κόσμο. Οι πρώτοι χριστιανοί βίωναν καθημερινώς την προσωρινότητα της επιγείου ζωής τους και ζούσαν ασυμβίβαστοι με το φρόνημα του κόσμου. Ήταν έτσι κάθε ημέρα ομολογητέ και δεν υπέστελαν την σημαία της ομολογίας ούτε σε καιρό διωγμών ούτε μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου, όπως και οι Άγιοι Μάρτυρες Ανίκητος και Φώτιος που τιμούμε σήμερα.

μάρτυρες Ανίκητος και Φώτιος καταγόταν από την Οικομίδια και ήταν συγγενείς μεταξύ τους. Πέρα όμως από τη συγγένεια του αίματος, τους συνέδεε κυρίως ο πνευματικός δεσμός. Γιατί λάτρευαν και οι δύο τον ίδιο Κύριο και είχαν την ίδια πίστη. Ήταν χριστιανοί. Ζούσαν στα χρόνια του Αυτοκράτορος Διοκλητιανού, του Αυτοκράτορος ο οποίος έμεινε γνωστός στην ιστορία για τους διωγμούς του κατά των χριστιανών. Κάποια ημέρα, ετοιμάζοντας προφανώς την κήρυξη διωγμού, σε δημόσια εμφάνισή του στο υπόδρομο, δημιουργούσε εναντίον των χριστιανών ο Αυτοκράτορ με εκφράσεις προσβλητικές και απειλούσε να τους αφανίσει από το πρόσωπο της γης και αυτούς και τον Θεό τους. Τα λόγια αυτά τα άκουσαν όλοι όσοι ήταν στον υπόδρομο, χιλιάδες άνθρωποι. Μα τα άκουσε και ο Ανίκητος. Χριστιανός αυτός ένιωσε προσβεβλημένος από τις ύβρις του Διοκλητιανού, παρόλο που δεν είχαν προσωπικό χαρακτήρα. Και όμως ο Ανίκητος δεν κατάπιε, θα λέγαμε, την προσβολή που αν και γενική τον έφυγε και προσωπικός, γιατί ήταν ο ίδιος ζωντανός χριστιανός, από αυτούς που ζούσαν με φρόνημα και πάθος ηρωικό. Ξεχώρισε λοιπόν μέσα από εκείνο το πλήθος και στάθηκε με θάρρος μπροστά στον Αυτοκράτορα. Μέσα στην παγερή σιωπή που ακολούθησε τη δημιουργία του Διοκλητιανού, υψώθηκε σταθερή και θαραλέα η φωνή του. Μόνος αυτός έγινε συνήγορος πολλών. Διαμαρτυρήθηκε και ήλεγξε τον Αυτοκράτορα για την πλάνη των ειδώλων και υπερασπίστηκε τους χριστιανούς και την πίστη τους. Χωρίς διάθεση προκλήσεως, βεβαίωσε τον Διοκλητιανό πως οι χριστιανοί αποτελούν την υγιέστερη μερίδα των πολιτών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ακόμη πως θα ήταν δικαιολογημένος ο χαρακτηρισμός τους ως ανοήτων και ανεστήτων αν πίστευαν στα είδωλα και αν λάτρευαν ψεύτικους θεούς. Και του επέστησε την προσοχή στον κίνδυνο να αποτύχει το πρόγραμμα εξοντώσεως των χριστιανών. Και τέλος, εσύ του είπε Αυτοκράτορ, θα βγει ζημιωμένος. Η Εκκλησία του Χριστού θα αποκτήσει κοσμήματα τους μάρτυρας. Ο Διοκλητιανός προσβλήθηκε από την προσωπική του τη διδαχή. Οι άνθρωποι του συνέλαβαν τον Τολμητία και του έδωσαν το δικό τους μάθημα με ραβδισμούς. Τόσους που το σώμα του Ανικήτου γέμισε πληγές και οι σάρκες του κρέμονταν σχισμένες. Και για να διδάξει πολλούς ο Αυτοκράτορ, διέταξε να φέρουν το πιο άγριο λιοντάρι να κατασπαράξει τον χριστιανό ομολογητή. Μα όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Και το λιοντάρι από άγριο έγινε ήμερο και από αιμοβόρο σπλαχνικό. Σήκωσε το δεξί του πόδι και σκούπισε απαλά τον υδρότα που έλουζε το πρόσωπο του μάρτυρος. Και αυτός, εκεί πάνω στο αίμα που έβαφε το πλακόστρωτο, γονάτισε και ευχαρίστησε εκ βαθέων τον Θεό του για το θαυμαστό τούτο σημείο. Την ίδια στιγμή, σεισμός δυνατός συγκλώνησε την πόλη. Το μεγαλόπρεπο άγαλμα του Ηρακλή κατέπεσε και έγινε συντρίμια και ένα μέρος της πόλεως καταστράφηκε. Μέσα στον πανικό που επακολούθησε, ο Διοκλητιανός δεν θέλησε να χάσει το θύμα και διέταξε να αποκεφαλίσουν τον Ανίκητο. Μα το χέρι του στρατιώτου που υψώθηκε έμεινε μετέωρο ψηλά με το ξύφος και ακίνητο. Η διαταγή του Αυτοκράτορος δεν μπορούσε να εκτελεστεί. Τότε έδεσαν τον Άγιο σε σιδερένιο τροχό και άναψαν από κάτω φωτιά για να κομματιάσουν πρώτα και να κάψουν ύστερα το σώμα του. Μαλήθηκαν τα σχοινιά και η φωτιά έσβησε και ο μάρτης έμεινε όντως ανίκητος. Μα αν και αυτό το θαύμα δεν έσυσε τις ναρκωμένες συνειδήσεις των διωκτών, όμως συγκλώνησε την καρδιά του Φωτίου, του ανιψιού του μάρτυρος. Έτρεξε λοιπόν κοντά στον μάρτυρα θείο του και καταφυλούσε με πόνο το πληγωμένο σώμα του. Για τους λογικούς, οι πράξεις του νεαρού Φωτίου ισοδυναμούσε με τρέλα, μα για τους διώκτες ήταν ομολογία πίστεως. Τον συνέλαβαν λοιπόν και αλυσόδετο τον έριξαν στη φυλακή μαζί με τον θείο του Ανίκητο. Δοκίμασαν στα σώματά τους όλα τα δυνατά μαρτύρια.
τους έριξαν στη φωτιά, τους ξέσχισαν τις σάρκες με σιδερένια νύχια, τους λιθοβόλησαν δημοσίως στο θέατρο. Και ύστερα, επειδή με την δύναμη του Θεού διαφυλάχθηκαν αυλαβείς, τους έδεσαν από τα πόδια σε ξύλο που το έσερναν άγρια άλογα. Αφού έτσι τους έσυραν για πολύ στο έδαφος, έτριψαν τις πληγές τους με αλάτι και ξύδι και τους έριξαν και πάλι στη φυλακή. Ύστερα από καιρό θέλησαν να τους ζεματίσουν με βραστό νερό στο λεγόμενο λουτρό του Αντωνίνου. Όμως με την προσευχή των μαρτύρων που δεν έλειψε από την καρδιά τους, σχίστηκε το δάπεδο και ανέβλησε δροσερό νερό, μετριάζοντας έτσι την θερμότητα του ζέοντος νερού. Όταν πια είδαν ότι ούτε έτσι δεν απαλλάχθηκαν από αυτούς, ο Διοκλητιανός επενόησε έναν άλλο μαρτυρικό θάνατο. Διέταξε και κατασκεύασαν κάμινο σαν χωνή που στηριζόταν σε σιδερένια υποστηλώματα. Εκεί τελικώς οι μάρτυρες με τα καταπληγωμένα σώματα παρέδωσαν τις ψυχές τους στα χέρια του Θεού. Ανίκητοι μέχρι τέλους στο φρόνημα και αφήνοντας πίσω τους ολοφώτινο παράδειγμα μαρτυρίας και ομολογίας πίστεως.

Οι μάρτυρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι οι πρόγονοί μας και οι δάσκαλοί μας στην πίστη, σφυριλατημένοι πάνω στο αμόνι του διωγμού και δουλεμένοι στη φωτιά του μαρτυρίου, έγιναν πρότυπα υψηλής αρετής. Αν εμείς οι σημερινοί χριστιανοί τολμήσουμε να κοιτάξουμε μέσα μας, πρέπει να παραδεχθούμε πως μας λείπει αυτή η θεϊκή φωτιά που ανέδειξε εκείνους χαλκέντερους ήρωας της πίστεως. Μείναμε υποτονικοί χριστιανοί και η μαρτυρία μας, αν δεν λείπει ολότελα, είναι θλιβερά ξεθοριασμένη. Όμως η δική τους ομολογία, αυτή η ματωμένη ομολογία των μαρτύρων, είναι για μας η ιερή παρακαταθήκη που μας εμπιστεύθηκαν. Παρακαταθήκη που μας υποχρεώνει ως επιγόνους χριστιανούς σε ένα άθλημα. Δύσκολο για την καταναλωτική εποχή μας, μα βασικό. Με την πίστη πως δεν έχουμε οδεμένουσαν πόλη, να παραμερίσουμε πρώτα την γοητεία των υλικών αγαθών που μας αποπροσανατολίζουν από το στόχο μας και ύστερα να παραμερίσουμε τη στάχτη που σκεπάζει την φωτιά του Παναγίου Πνεύματος μέσα μας. Η λάμψη της μπορεί να έσβησε, μα σιγοκαίει δίχως άλλο η σπίθα, ώσπου να την ξαναφουντώσει η πνοή του Θεού και έτσι να αναλάβουμε να κρατήσουμε υψηλά την σημαία της ομολογίας τους και στους καιρούς μας, μέχρι τέλους, μέχρι τελευταίας αναπνοής. Αυτό είναι χρέος προς τους μάρτυρας, μα και οφειλή προς τον μάρτυρα Απόστολο Παύλο, που μας παραγγέλει το μήνυμα που λησμονήσαμε, κρατώμεν της ομολογίας. Μας το ζητούν οι μάρτυρες όλων των εποχών και το περιμένουν.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 3, 4-11. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, πεποίθησεν τι αυτήν έχουμε δια του Χριστού προς τον Θεόν. Ούχο ότι ικανίες μεν αφ' εαυτόν λογίσαστε τι ως εξ εαυτόν, αλλά ικανότης ημών εκ του Θεού ως και ικάνος εν ημάς διακόνους καινής διαθήκης, ου γράμματος αλλά πνεύματος. Το γάρ γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Είδε η διακονία του θανάτου εν γράμμα εντετυπωμένη εν λήθησε γεννήθη εν δόξη, ώστε μη δύναστε ατενήσε τους Ιούς Ισραήλ εις το πρόσωπον Μωυσέως δια την δόξαν του προσώπου αυτού την καταργουμένη, πόσο χει μάλλον η διακονία του πνεύματος έστε εν δόξη. Ήγαρ η διακονία της κατακρίσεως δόξα πολλό μάλλον περισσεύει η διακονία της δικαιοσύνης εν δόξη. Και γάρ ουδέ δε δόξαστε το δε δοξασμένον εν τούτο το μέρη, ένε και εν της υπερβαλούσης δόξης. Ήγα το καταργούμενον διαδόξης, πολλό μάλλον το μένον εν δόξη. Με πιο απλά λόγια, τέτοια είναι η πεποίθηση που έχουμε εις τον Θεόν δια του Χριστού, όχι ότι είμεθα ικανοί εμείς οι ίδιοι ώστε να λογαριάσουμε ότι προήλθε κάτι από τον εαυτό μας, αλλά η ικανότης μας προέρχεται από τον Θεόν, η οποία μας έκανε ικανούς να γίνουμε υπηρέτε νέας διαθήκης, όχι γραπτού νόμου αλλά του πνεύματος, διότι ο γραπτός νόμος καταδικάζει εις θάνατον, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί. Αλλά εάν εκείνο που παράγει θάνατον ο γραπτός νόμος χαραγμένος σε πέτρες εγκαινιάστηκε με λαμπρότητα, ώστε οι Ισραηλίτε να μην μπορούν να κοιτάξουν το πρόσωπο του Μωυσέως λόγω της λαμπρότητος του προσώπου του, η οποία όμως θα προήρχε το δεν θα έχει μεγαλύτερη λαμπρότητα εκείνο που παράγεται από το πνεύμα, διότι εάν εκείνο που παράγει κατάκριση είχε λαμπρότητα, πολύ μεγαλύτερη θα είναι η λαμπρότηση εκείνου που παράγει την δικαίωση. Και στην περίπτωση αυτήν, εκείνο που κάποτε είχε λαμπρότητα έχασε την λαμπρότητά του εξαιτίας μιας πολύ μεγαλύτερης λαμπρότητος. Διότι εάν εκείνο που έμελε να παρέλθει φάνηκε με λαμπρότητα, πόσο μεγαλύτερη είναι η λαμπρότηση εκείνου που μένει.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιον 23-29-39. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος προς τους ελελιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε. Ήμεν εν τες ημέρες των πατέρων ημών, ούκαν ημέν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών. Ώστε μαρτυρείτε οι αυτοίς ότι ιείεστε των φορευσάντων τους προφήτας και εμείς πληρώσατε το μέτρον των πατέρων ημών. Όφης γεννήματα εχιδνών, πώς φύγετε από της κρίσεως της γεέννης. Δια τούτο ιδού εγώ αποστέλω προς ημάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τες συναγωγές ημών και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έλθει εφημάς πανέμα δίκαιων εκχυνόμενων επί της γης από το αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου Ιού Βαραχίου, όνε φωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ημίν, ήξη ταύτα πάντα εις την γενεάν ταύτην, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνωσα τους προφήτας και ελιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Πως άκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνης τα νοσία εαυτής, υπό τας πτέρυγας και ούκη θελήσατε. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος, λέγω γαρ ημίν, ουμή με είδετε απάρτη έως ανήπητε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Με πιο απλά λόγια, αλίμονο σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κτίζετε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων και λέτε, εάν ζούσαμε στις ημέρες των πατέρων μας, δεν θα λαμβάναμε μέρος στο αίμα των προφητών. Ώστε σεις οι ίδιοι μαρτυρείτε ότι είστε παιδιά εκείνων που σκότωσαν τους προφήτας. Συμπληρώστε κι εσείς το μέτρον των πατέρων σας. Φίδια γενεά εχιδνών, πώς είναι δυνατόν να αποφύγετε την κρίση της γεέννης. Δια τούτο να, εγώ στέλνω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς. Από αυτούς άλλους θα σκοτώσετε και θα σταυρώσετε και άλλους θα μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από την μία πόλη εις την άλλη για να έλθει επάνω σας κάθε αθώον αίμα που χύθηκε στη γη από το αίμα του Άβελ του δικαίου έως το αίμα του Ζαχαρίου, του Ιού, του Βαραχίου, τον οποίον σκοτώσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αλήθεια σας λέγω, θα έλθουν όλα αυτά εις την γενεάν αυτήν. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτας και λιθοβολείς τους απεσταλμένους σε σένα. Πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως η όρνηθα τα μικρά της κάτω από τα φτερά της, αλλά δεν το θέλατε. Να, εγκαταλείπετε έρημο το σπίτι σας, διότι σας λέγω ότι από τώρα και στο εξής δεν θα με δείτε ως ότου πείτε ευλογημένος σας είναι εκείνος που έρχεται στο όνομα του Κυρίου.
0: Ηγάπησα τα σεντολά σου.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Φοίνικος, Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύριος, Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα έως 9 το βράδυ, Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός με ταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το πρωί έως 10.30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 7 με 8.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Ασπερινός και ακολουθία των εγκομείων στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η πάνσεπτος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Καθ' όλη τη διάρκεια της Ιεράς Πανηγύριος θα τίθενται σε προσκύνηση και ευλογία των πιστών αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Άξιον Εστί και Ιερά Λείψανα Αγίων. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 471 906. Κυριακή Αποδήμων Καστοριανών. Η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, τιμώντας τα τέκνα της που ζουν εν αποδημία για την προσφορά και το έργο τους στην Καστοριά, τους έχει αφιερώσει την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2026. Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 7 το πρωί έως τις 10.30, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριάς. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των εναποδημία Καστοριανών προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου. Στις 7 το απόγευμα έως τις 8.30 Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Μαυριωτήσης. Εκδήλωση προς τιμή των αποδήμων Καστοριανών. Θα περιλαμβάνει ομιλία του Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου με θέμα «Οράματα και πράγματα για την Καστοριά» και μουσικό πρόγραμμα με την παιδική χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατρός Νικάνορος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου κατά την παρελθούσα Κυριακή.
1: Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στο εορταστικό κλίμα της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Εορτάσαμε πριν λίγες ημέρες αυτή τη μεγάλη εορτή, κατά την οποία ο Χριστός μας πήρε τους τρεις προκρήτους των μαθητών, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανήλθε εις το όρος Θαβόρ. Και εκεί, μπροστά στους τρεις μαθητές, μεταμορφώθηκε, έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ημάτια του εγένετο λευκά ως το φως. Και κοντά στον Χριστό μας εμφανίστηκαν οι δύο μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, με τους οποίους συνομιλούσε ο Χριστός μας τα μέλλοντα αυτό συμβαίνειν, ότι δηλαδή σε λίγες ημέρες θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα και εκεί μετά από προδοσία θα τον συνελάμβαναν οι Ιουδαίοι και θα τον οδηγούσαν στο Σταυρό, αλλά μετά το Σταυρό θα ερχόταν η Ανάσταση. Και όλα αυτά τα οποία οι μαθητές έβλεπαν και τη μεταμόρφωση του Χριστού μας και τη συνομιλία αυτή με τους δύο μεγάλους προφήτες έφεραν στην καρδιά των μαθητών μία μεγάλη ειρήνη. Ένιωσαν οι μαθητές ότι βρισκόταν μέσα στον Παράδεισο και τόσο πολύ χάρηκαν που ο Πέτρος είπε στο Χριστό μας να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον προφήτη Ηλία και μία για τον προφήτη Μωυσή και να μείνουμε εδώ για πάντα. Είναι τόσο όμορφα εδώ. Πραγματικά ο Πέτρος και οι άλλοι δύο μαθητές αισθανόταν ότι βρισκόταν μέσα στον Παράδεισο. Ο Χριστός σε αυτή την παράκληση του Πέτρου δεν απάντησε τίποτα και μόλις είπε αυτά ο Απόστολος Πέτρος, νεφέλη φωτεινή τους επεσκίασε και φωνή εκ της νεφέλης ακούστηκε που είπε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται» η φωνή του ουρανίου Πατρός. Και έπειτα από αυτό εξαφανίστηκαν όλα. Εξαφανίστηκε ο προφήτης Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Χριστός πήρε πάλι τη μορφή που είχε πριν και για τους τρεις μαθητές τελείωσε αυτό όλο που έβλεπαν και κατέβηκαν από το βουνό. Και σήμερα, την Κυριακή αυτήν που είμαστε σήμερα μετά την εορτή της Μεταμορφώσεως, ακούμε Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο είναι η συνέχεια της Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Τι έγινε λοιπόν μετά που κατέβηκαν ο Χριστός και οι τρεις μαθητές από το όρος Θαβόρ, το ακούμε στο Ευαγγέλιο το σημερινό. Κατεβαίνοντας, οι μαθητές και ο Χριστός μας αντίκρισαν τη σκληρή πραγματικότητα αυτής της ζωής. Και ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα? Είναι ο πόνος, η θλίψη, οι αρρώστιες, οι αγωνίες. Αμέσως λοιπόν μόλις κατέβηκαν είδαν έναν πατέρα μέσα στην θλίψη και στην αγωνία. Έπεσε στα πόδια του Χριστού και του είπε «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν ότι σε ελληνιάζεται». «Κύριέ μου, έφερα το παιδί μου το οποίο είναι δαιμονισμένο, έχει δαιμόνιο και αυτό το δαιμόνιο που έχει θέλει να το σκοτώσει το παιδί μου». Και το έφερα εδώ στους μαθητές σου, δεν σε βρήκα εσένα, βρήκα τους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν καλά. Σε παρακαλώ, βοήθησέ μας, κάνε εσύ καλά το παιδί μου. Και ο Χριστός στεναχωρέθηκε που οι μαθητές δεν μπόρεσαν να κάνουν καλά το παιδί. Είχαν περάσει 3 ολόκληρα χρόνια, 3 χρόνια που οι μαθητές ήταν κοντά στο Χριστό, 3 χρόνια που οι μαθητές έβλεπαν πως ο Χριστός μας έκανε τα θαύματα, ότι ζητούσε να υπάρχει πίστη, πίστη από τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε να κάνει το θαύμα, αλλά και αυτός ο οποίος έπρεπε να κάνει το θαύμα, Αυτός ο οποίος έπρεπε να παρακαλέσει το Θεό να κάνει το θαύμα, στην προκειμένη περίπτωση οι μαθητές, έπρεπε και αυτοί να έχουν πίστη. Αλλά όμως δεν είχαν δυστυχώς δυνατή πίστη να κάνουν το θαύμα. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε εκείνο το παράπονο: «Ω γενεά, άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών». Όντως έκανε αυτό το παράπονο ο Χριστός μας, διότι όπως είπαμε, επί 3 χρόνια οι μαθητές έβλεπαν τον Χριστό μας πώς κάνει τα θαύματα, και έβλεπαν οι μαθητές ότι όταν υπήρχε πίστη γινόταν το θαύμα. Και τους είπε ο Χριστός μας: «Αν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπεως, θα μπορούσατε και ένα βουνό να μετακινήσετε. Αυτό εδώ το βουνό, το όρος Σταβόρ που είναι εδώ δίπλα μας, θα μπορούσατε να το πείτε: φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί, και θα πήγαινε το βουνό, αν είχατε έστω λίγη πίστη». Αλλά οι μαθητές δεν είχαν και αυτήν τη λίγη την πίστη να κάνουν το θαύμα. Και τότε ο Χριστός μας έκανε το θαύμα, γιάτρεψε το παιδί και το έδωσε στον πατέρα του. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτήν την μεγάλη αντίθεση. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε τον Χριστό μας, τον είδαμε πριν από λίγες ημέρες στο όρος της μεταμορφώσεως να βρίσκεται μέσα στη δόξα του, και οι μαθητές να χαίρονται τόσο πολύ και να λένε: «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, καλά είναι να μείνουμε εδώ για πάντα». Τόσο πολύ χάρηκαν οι μαθητές, τόσο πολύ γέμισε η καρδιά τους. Δεν ήθελαν τίποτε άλλο από αυτήν την ζωή. Δεν σκέφτηκαν αν θα έχουν εκεί πάνω στο βουνό να φάνε κάτι, να πιούνε κάτι, εάν θα έχουν οι ίδιοι τόπο να μείνουνε, αλλά το μόνο που είπαν: «Να κάνουμε 3 σκηνές για σένα Χριστέ μου, για τον προφήτη Ηλία και για τον προφήτη Μωυσή». Δεν ήθελαν συνεπώς τίποτα, δεν ένιωθαν καμία ανάγκη οι ίδιοι μαθητές. Αυτό είναι το ένα, αυτό είναι το όμορφο. Και από την άλλη πλευρά, κατεβαίνοντας από το όρο Σταβόρ, είδαν την άλλη όψη. Είδαν τον πόνο, την δυστυχία, την αγωνία, τα δαιμόνια να μπαίνουν μέσα στους ανθρώπους και να κάνουν αυτά κακό στους ανθρώπους, αλλά και την έλλειψη της πίστεως. Να λοιπόν 2 αντίθετοι κόσμοι. Ο ένας ο κόσμος του Θεού που επικρατεί ο Θεός μας, και ο άλλος ο κόσμος της αμαρτίας, ο κόσμος που επικρατεί δυστυχώς ο διάβολος, ο άρχον του κόσμου του αιώνος τούτου. Και αυτό μας θυμίζει την έξοδο του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Πώς ζούσε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο? Σε αυτή τη μεγάλη μακαριότητα, σε αυτή τη μεγάλη ευτυχία, σε αυτή τη μεγάλη χαρά. Αυτό που ζούσαν, που έζησαν για λίγο οι 3 Απόστολοι επάνω στο όρο Σταβόρ. Και μόλις βγήκαν από τον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, τι συνάντησαν? Τον πόνο, τις αρρώστιες, τις δυσκολίες της επιβίωσης και όλες τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Και θα πει κανείς: γιατί όταν οι Απόστολοι ζήτησαν από τον Χριστό να μείνουν εκεί επάνω στο όρο Σταβόρ, γιατί δεν είπε ο Χριστός: «Ναι Πέτρε, δίκιο έχεις, εδώ να μείνουμε, να μην κατέβουμε καθόλου κάτω στον κόσμο, εκεί που υπάρχουν όλα αυτά τα δεινά». Αλλά όμως ο Χριστός μας δεν απάντησε καθόλου στον Πέτρο, και δεν απάντησε γιατί. Διότι δεν ήρθε ο Χριστός μας να απομονωθεί από τον κόσμο, να ζήσει σε ένα δικό του κόσμο, αλλά ήλθε ο Χριστός μας να μας βοηθήσει όλους μέσα στον κόσμο που ζούμε. Γι' αυτό και κατήλθε από το όρος, γι' αυτό και μπήκε μέσα στις δοκιμασίες και στις θλίψεις και στις αγωνίες των ανθρώπων, γι' αυτό και έκανε αυτό το θαύμα, γι' αυτό και δίδαξε στους μαθητές πώς μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Και από τον κόσμο αυτόν της θλίψεως και από τον κόσμο του πόνου να τον κάνουν κόσμο της χαράς. Αυτόν τον κόσμο τον οποίον τους έδειξε για λίγο ο Χριστός επάνω στο όρο Σταβόρ. Συνεπώς το όρο Σταβόρ δεν ήταν ο προορισμός, αλλά ήταν ο τόπος από τον οποίον έπρεπε να πάρουν οι Απόστολοι, αλλά και όλοι εμείς οι χριστιανοί, δύναμη, ούτως ώστε να έρθει η ώρα να φτάσουμε εκεί. Αλλά εκεί θα φτάσουμε στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας. Εκεί θα φτάσουμε αν όλοι μας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο με τι? Με το καλό, με την αγαθότητα, με την αγάπη προς το Θεό και προς το συνάνθρωπο. Έτσι θα αλλάξει ο κόσμος. Δεν θα αλλάξει ο κόσμος φεύγοντας εμείς από τον κόσμο, αλλά βοηθώντας τον κόσμο, βοηθώντας τους ανθρώπους να πλησιάσουν το Θεό, δίνοντας τον κόσμο την ευκαιρία να δυναμώσει η πίστη τους. Έτσι ακριβώς όπως δίδαξε ο Χριστός σήμερα, ότι πρέπει να έχουμε πίστη δυνατή. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το οποίο είδαν οι τρεις μαθητές στο όρος Θαβόρ, αυτό μας καλεί ο Χριστός μας να το έχουμε όλοι μας ως προορισμό, αλλά όμως μέσα από τον κόσμο, όχι μένοντας εκεί μόνοι μας. Να το έχουμε ως προορισμό αφού βοηθήσουμε τους ανθρώπους και κυρίως βοηθήσουμε τον εαυτό μας να μεταμορφωθεί, να αλλάξει. Αγωνιστούμε για να μεταμορφώσουμε την καρδιά μας, να φύγει από την αμαρτία, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία η αμαρτία φέρνει, όλα αυτά τα δεινά, να μπορέσουν να εξαλειφθούν, όχι με άλλους τρόπους, ούτε με χρήματα, ούτε με πολέμους, αλλά να εξαλειφθούν με τη δύναμη της πίστεως. Αυτή την δύναμη ο Χριστός μας δίδαξε στους μαθητές και τους είπε να έχουν έστω και λίγη πίστη. Και αυτήν η λίγη πίστη, η μικρή πίστη, μπορεί να κάνει θαύματα μεγάλα, τόσο μεγάλα, τα οποία δεν το χωράει το μυαλό των ανθρώπων. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, ας προσπαθούμε στη ζωή μας να δυναμώνουμε την πίστη μας. Ας μη φερόμαστε ολιγόπιστα, όπως έτσι φέρθηκαν οι μαθητές, οι οποίοι έβλεπαν συνεχώς θαύματα και ευεργεσίες του Χριστού, αλλά όμως η πίστη τους δεν είχε δυναμωθεί. Και εμείς βλέπουμε συνεχώς, καθημερινά, μικρά ή μεγάλα θαύματα στη ζωή μας, άσχετα αν τα παραδεχόμαστε ή όχι, αλλά όμως ο Χριστός μας είναι πάντοτε δίπλα μας και κάνει θαύματα και μας βοηθάει και μας γλιτώνει από διάφορους κινδύνους και από διάφορες καταστάσεις. Όλα αυτά λοιπόν να μας ενδυναμώνουν την πίστη μας, να έχουμε πίστη δυνατή και με αυτήν την πίστη να πορευόμαστε στην οδό η οποία θα μας οδηγήσει στο όρος της μεταμορφώσεως, να μεταμορφωθεί η ψυχή και η καρδιά μας, ούτως ώστε πάντοτε να μένουμε μέσα στη χαρά και στη χάρη του Θεού και να λέμε αιωνίως καλών εστίν ημάς, όδε είναι, αμήν.
0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, το κήρυγμα του πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την παρελθούσα Κυριακή.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά στην εκπομπή μας τον πατέρα Αναστάσιο Κουρτεσίδη από τον Ιερό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων της Δράμας, ο οποίος και άλλες φορές, φιλοξενούμενος αυτήν την πρωινή, καθημερινή μας εκπομπή, μας έχει μιλήσει για κάποιες σύγχρονες εκκλησιαστικές μορφές και πολύ ωφεληθήκαμε. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Χριστού την ευχή, να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά, να μας προστατεύει ο Θεός από ό,τι ακούμε και βλέπουμε, από αυτά τα επισυμβαίνοντα, και να έχουμε τη χάρη του Θεού, του Τριαδικού Θεού και της Παναγίας Μητέρας Του.
0: Αμήν, με τις ευχές σας. Πάτερ, όπως προανέφερα, πολύ ωφέλιμες είναι αυτές οι προσεγγίσεις που κάνετε σε σύγχρονους γέροντες, γερόντισες, γιατί βλέπουμε ανθρώπους της εποχής μας, σημερινούς ανθρώπους που φτάνουν στα όρια της αγιότητας και ιδιαίτερα ωφελούμαστε από τέτοια παραδείγματα.
1: Τι ωραία που με βάζετε μέσα ως προήμιο μέσα στο θέμα που θέλω να πω πέντε λουκάκια, με την ανοχή βέβαια τη δική σας και την αγάπη σας και των ακροατών όλων των αδελφών μας. Δεν θέλω να λέω ακροατές, τι θα πει, των συμμετεχόντων, των αδελφών μου, των αδελφών μας που έχουμε κοινή την πορεία μέσα στην εκκλησία μας και ο ένας στηρίζουμε τον άλλον, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή όλα είναι δάνεια μέσα στην εκκλησία, δανειζόμαστε ο ένας από τον άλλον.
0: Τι ωραία, Πάτερ, έτσι.
1: Δεν αυτονομούμαστε, έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ως παράδειγμα θα φέρω τον μακαριστό γέροντά σας, γέροντά μας, τον πατέρα Θεόφιλο, αυτήν την σύγχρονη οσιακή μορφή, οσιακή και αγία μορφή της εποχής μας, ο οποίος τι έκανε, ανάλωσε τον εαυτό του στην διακονία των ανθρώπων ως απεσταλμένος του Θεού. Δεν μπορώ εγώ τώρα να πω αυτά τα οποία έχουν λεχθεί τόσα χρόνια. Είναι οσί παρόν ο γέροντας μέσα σε εσάς τα πνευματικά του παιδιά, τα στενά πνευματικά του παιδιά, σε όσους τον γνωρίσαμε, και ήταν πραγματικά και αυτός ο άνθρωπος απεσταλμένος και δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα πια, διότι σε όλο τον κόσμο, όπως ξέρουμε, ακούγεται η φωνή της Ιεραποστολικής Αδελφότητας και στο ραδιόφωνο και στην τηλεοψία, χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, χάρη σε αυτόν τον κληρικό, σε αυτόν τον αγαπητό του Θεού και των χριστιανών της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
0: Πάτερ, με ιδιαίτερη χαρά και ευγνωμοσύνη σήμερα θα σας ακούσουμε λοιπόν για αυτόν τον γέροντα, τον σύγχρονο γέροντα, να μας μιλάτε, να ακούσουμε τη δική σας έτσι άποψη, τοποθέτηση.
1: Τώρα, δηλαδή, είναι δυνατόν αυτόν τον αστέρα τον μεγάλο να τον παραβλέψουμε μέσα από την πορεία της σύντομης όλων ζωής μας, πολύ σύντομη ζωή, αλλά τι να κάνουμε, να τον προσπεράσουμε? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα είμαστε υπόχρεοι απέναντι στο Θεό, άδικοι θα είμαστε στον Θεό, γιατί μας απέστειλε τέτοιον άνθρωπο όπως τους προαναφερθέντες, ας το πούμε, και εγώ έχω ένα λόγο παραπάνω γιατί ήταν βέβαια από άλλο μετερίζει, δεν έχει να κάνει αυτό, όλοι στο Γεώργιο του Θεού μέσα εργαζόμαστε, με τον δικό μου πνευματικό πατέρα, τον πατέρα Κωνσταντίνο Σακαρίδη, που ήταν άνθρωποι της Ιεραποστολής, εσωτερικής και εξωτερικής. Μεγάλο το έργο αυτών των ανθρώπων. Και θέλω να σταθώ λίγο σε κάποια σημεία, όπως τα βλέπω εγώ από τότε που κατάλαβα τη ζωή μου μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα πω για όλα αυτά τα πολύ ωραία μαργαριτάρια που είπαν όλοι οι αδελφοί, και ο Αρχιεπίσκοπος και το Πατριαρχείο μας και η Εκκλησία η τοπική και όλες οι εκκλησίες, οι Άγιοι Αρχιερείς μας, γεροντάδες, πατέρες. Τώρα εγώ τι να σας πω, είμαι ο τελευταίος των τελευταίων, αλλά είπαν τόσα ωραία πράγματα, καθηγητές πανεπιστημίων, σχολών, κατηχητές, κατηχήτριες, όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν και δικαίως ελέγχθησαν. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε κάποια άλλα σημεία, έτσι που να τα δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση. Είναι ότι ο πατήρ Θεόφιλος ήταν από το Κυπαρίσι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πατέρ, ναι, ναι, από το Κυπαρίσι Γρεβενών.
1: Ναι, από το Κυπαρίσι. Λοιπόν, μέχρι τα βαθιά του γεράματα που τον αξίωσε ο Θεός να ζήσει και να είναι πλήρης ημερών, σε όποιο ιεραποστολικό και πνευματικό κλιμάκιο ανέβηκε, ήταν το παιδί του χωριού. Ήταν το παιδί του χωριού ο πατήρ Θεόφιλος. Ήταν ένα χωριατόπεδο με όλη τη σημασία. Είχε εκείνη την ευλάβεια του χωρικού. Έγινε θεολόγος, έγινε δημοσιογράφος, έγινε ιεραπόστολος, έγινε γέροντας, έγινε καθοδηγητής, έγινε. Βαθιά του, μέσα στα μάτια του, στην έκφραση του προσώπου του, εκείνο το λαμπερό το πρόσωπο που είχε, έβλεπε κανείς το παιδί των Γρεβενών. Αυτό το παιδάκι που ξεκίνησε από αυτό το ορεινό χωριό, το ένδοξο και τιμημένο χωριό της πατρίδας, μια γωνιά πολύ σημαντική για την πατρίδα, μας έδωσε και τον πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης, τον Θεόκλητο, τον πατέρα Θεόκλητο, επίσης φλογερό ιεραπόστολο. Και βλέπετε, πιάστηκε στη σαγήνη αυτού του μεγάλου αλιέως της εποχής μας, του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, και πιάστηκε στα δίχτυα του Χριστού. Και όχι πιάστηκε, ήθελε να πάρει μαζί του και πολλές ψυχές, να τις παρασύρει στον Παράδεισο. Και του κατάφερε ο γέροντας με έναν μοναδικό τρόπο. Δηλαδή, αυτό το παιδάκι από το Κυπαρίσι, με την παράδοση, την εκκλησιαστική, την ρωμαϊκή, την ελληνική, την λεβέντικη, πώς κατάφερε, σας παρακαλώ, να μπορέσει και να πιήσει και αυτό στην αλία του τόσες πολλές ψυχές, να τις συγκρέψει και να τις οδηγήσει στη σωτηρία? Ποιος περίμενε από αυτόν τον άνθρωπο που δεν ήταν από την Αθήνα, που δεν ήταν από τα μεγάλα κέντρα, που δεν ήταν από μια μεγαλούπολη που να είχε όλες αυτές τις προσβάσεις, να βγάλει τον άμβονα στον αέρα, όπως έλεγε? Γιατί ο πόλεμος, έλεγε, δεν γίνεται πια μέσα σε κλειστούς χώρους, γίνεται στον αέρα. Και πρέπει και η Εκκλησία να έχει τα δικά της φτερά και τα δικά της μέσα για να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε όλον αυτόν τον πόλεμο, ας το πούμε, στον πόλεμο των ιδεών, των αιρέσεων, των συγκρούσεων, των συμφερόντων, όλων αυτών των, πώς να πω, πολυπίκυλων πραγμάτων που συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας, και να διαδώσει από το σκαμί του Πατροκοσμά μέσω της τηλεοψίας και της ραδιοφωνίας τον Λόγο του Θεού ατόφιο. Θέλω να σταθώ και σε αυτό. Είχε πάρει νερό γάργαρο από πολύ ωραίες πηγές, ζωογόνες πηγές, και αυτό το μετέδωσε. Είχε την ορθόδοξη πατερική ευαγγελική πρωτίστως διδασκαλία ο γέροντας. Έβραζε το είναι του, η καρδιά του πάλλονταν από αγάπη προς τον Υμφίο Χριστό, από αγάπη έστω και έναν άνθρωπο να μπορέσει να βοηθήσει και να τον σώσει, και έτρεξε για το Απολλωλός. Περιδιαβαίνοντας μέσα στην πολυκύμαντη ζωή του, βλέπουμε ότι έζησε από μικρός ως ασκητής. Να αυτό το σημείο του χωριού που θέλω να τονίσω, γιατί είναι τιμή μας που είμαστε όλοι από χωριά και ζήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Ήμασταν αγρότες, ήμασταν παιδιά των βουνών, παιδιά της πέτρας, των χωραφιών, των καλλιεργειών, παιδιά των κήπων, των μπαξέδων, έτσι μέσα στους μπαξέδες, μέσα στους κήπους. Να τρέχουμε, να βοηθούμε τους γονείς, τους παππούδες, στις καλλιέργειες, να ζούμε με εκείνα τα φτωχικά αλλά πανέμορφα και υγιεινά προϊόντα. Αυτό το παιδί, ο γέροντας, ήξερε από μικρός τη στέρηση, ήξερε την κατοχή, ήξερε τη φτώχεια, ήξερε να εκτιμά αυτό που του προσφέρεται από τον Θεό διαμέσου των ανθρώπων και να το αυγατάνει, να μην το αφήνει εκεί όπως το βρήκε, όπως την παραβολή των ταλάντων, όπως την παραβολή της δήμης. Πήρε ένα μικρό ζυμαράκι και το έκανε με την χάρη του Θεού που το ευλόγησε ο Χριστός μας, το έκανε άρτους, αρτίδια, να φάει ο κόσμος όλος. Τι πεντακισχύλι, πόσες φορές πεντακισχύλι. Να χορτάσουν από τον Λόγο του Θεού που διαδίδεται μέχρι σήμερα από τις ταπεινές κορούλες του, από τις θυγατέρες του, από τις αμνάδες του, σε όλα τα πέρατα της γης. Τι ήταν αυτό που είχε αυτή η ευλογία που την μετέδωσε στα παιδιά του και τα παιδιά του συνεχίζουν αυτόν τον ωραίο του αγώνα, αυτήν την ωραία εξόρμηση, αυτόν τον ιεραποστολικό παλμό, να τον έχουν μέσα στην καρδιά τους σαν τον γέροντά τους. Εάν δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα φτάναμε σε αυτά τα αποτελέσματα, τα καρποφόρα. Επειδή ήξερε, είπαμε, από τη στέρηση, ήξερε από την οικονομία, έκανε αυτό το ωραίο κτίριο εκεί το ιεραποστολικό, έκανε αυτόν τον ωραίο ναό στην τιμή και στην μνήμη της μεγάλης της Αποστόλου Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Τον γνώριζα τον γέροντα, τον γνώρισα πάρα πολύ καλά, τον επισκεπτόμουν. Όταν ήμουν διάκονος στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, έκανα κάποιες εργασίες έξω εκεί στον μικρό αυλόγυρο που έχει η Μητρόπολη και από τα σκαλιά βλέπω να ανεβαίνει ο γέροντας επάνω. Όπου λέω, τι ωραία αγιασμένη μορφή, λέω. Ήταν ό,τι πρέπει, λέω, αυτή η παρουσία του σήμερα για μένα. Και ήταν τότε ο μακαριστός, αυτός ο μεγάλος Μητροπολίτης, ο Προκόπιος, να έχουμε την ευχή του, ήταν αντιπρόεδρος της Συνόδου και ο γέροντας είχε κάποια θέματα τότε που ήθελε να τα προωθήσει, ας το πούμε, για το ιεραποστολικό του έργο, για την ραδιοφωνία και όλα αυτά, και ήρθε να τον επισκεφτεί. Ανέβαινε εκείνες τις σκάλες, εκείνο το καλντερίμι που λέμε της Μητροπόλεως, έτσι με ένα νεανικό σφιγμό, και του λέω, γέροντα, την ευχή σας, του φίλησα το χέρι, θέλω και μένα να με ενισχύσετε με ό,τι σας δώσει αυτή την ώρα ο Θεός, του λέω. Με ό,τι σας φωτίσει, έτσι κάτι να μου πείτε, και μένα να με στερεώσετε έτσι στην πίστη. Λέει, άκουσε να σου πω, ακούστε τι μου είπε. Βλέπουμε ένα μεγάλο βουνό, λέει, από μακριά και το θαυμάζουμε. Λέμε, τι ωραίο βουνό που είναι αυτό, πω πω πω. Παράδειγμα, το Παγκαίο, τον Όλυμπο, οποιοδήποτε βουνό. Όταν όμως πάμε να το ανεβούμε, παιδί μου, είναι γεμάτο από βότσαλα, από τριβόλια, από αγκάθια, από βράχια, από πέτρες. Και χρειαζόμαστε τότε μεγάλη προσευχή, μεγάλη προσοχή για να ανεβούμε αυτό το ωραίο βουνό και να φτάσουμε στην κορυφή του, εάν ο Θεός το επιτρέψει. Μου το είπε αλληγορικά για τη ζωή μου, για την διακονία μου, ίσως να επέπρωτο, ίσως επέπρωτο να ήταν και προφητικά τα λόγια του, και αργότερα σε πολλές μου δυσκολίες τον επισκεπτόμουν και με ενίσχυε. Ήταν πάρα πολύ δεμένος φιλικά, πνευματικά και πατρικά με τον μακαριστό Μητροπολίτη μας Ελευθερουπόλεως κυρό Ευδόκιμο, γιατί είχε υπηρετήσει ο γέροντας και στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως. Ήταν πολύ πολύ έτσι αγαπητική η σχέση τους και ερχόταν στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, μας έκανε ιερατικές συνάξεις, έκανε ομιλίες στους κατανυκτικούς εσπερινούς. Και όλοι κρεμόμασταν από τα χείλη του. Να πούμε τώρα για το λόγο του. Τι να πω, συγκινούμε. Τι να πω για το λόγο του. Τι να πω για το λόγο του. Ήταν χύμαρος ο παππούλης. Ήταν χύμαρος. Να σας πω, αδελφοί, και μόνο που έβγαινε στον άμβονα ή στην ωραία πύλη για να κηρύξει το λόγο του Θεού και τίποτε να μην έλεγε, εκείνη η θεϊκή ακτινοβολία που είχε, ότι ο Θεός αναπαύονταν σε αυτόν τον άνθρωπο, σε εκείνα τα φλογισμένα από αγάπη μάτια του, σε εκείνο το βλέμμα του το πατρικό, όταν σήκωνε εκείνα τα χεράκια του, εκείνο το ράσο του, το μοναδικό ράσο του που το έραβαν οι αδελφές εκεί της αδελφότητος, με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη βέβαια. Δεν ήταν αυτά τα συστηματικά άμφια, ας το πούμε, τα

παρηγοριά απέραντη. Νόμιζες, βρε παιδί μου, και αυτός ο άνθρωπος ήξερε τα κατάβαθά σου και σου έδινε τις απαντήσεις που περίμενες από έναν άνθρωπο του Θεού, από έναν απεσταλμένο του Θεού. Διάβαζε την καρδιά και το μυαλό σου αυτός ο άνθρωπος. Είχε αυτό το χάρισμα από το Θεό. Ήταν όπως αυτός τους προφήτες που παρηγορούσαν τον λαό, που ήλεγχαν τον λαό με τη στάση τους, με τα λόγια τους, με την κατά Θεόν βιωτή τους, της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής. Ήταν προδρομικός ο λόγος του, ήταν αυγουστινιακός ο λόγος του, ήταν ευαγγελικός, τα πάντα τα έλεγε με χαρά, και, γιατί αυτό είναι άλλωστε το Ευαγγελίο. Είναι η καλή αγγελία της Βασιλείας του Θεού, η οποία ήδη έχει έλθει. Αυτά όλα η αδελφότητα έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που τα εκτύπωσε, τα κατέγραψε, και υπάρχουν αυτά τα ωραία του βιβλία πέρα από το ότι μπορούμε να μπούμε μέσα στα site, μέσα να μπούμε να ακούσουμε στο ραδιόφωνο τις πολλές ομιλίες του που βάζετε, όλα αυτά. Υπάρχει και ο έντυπος τρόπος που έχω εγώ τα βιβλία αυτά και κάθομαι και τα διαβάζω και τα μελετώ και δροσίζομαι πνευματικά και ξεκουράζομαι και τον έχω μπροστά μου, και ό,τι έλεγε στην κατηδίαν συναναστροφή το γράφουν μέσα τα βιβλία του. Μεγάλη υπόθεση αυτή που έγινε, και νομίζω ότι έχουν ευρεία διάδοση και αναπαύουν τους ανθρώπους. Ήταν ο πατέρας σου, ήταν ο πνευματικός σου καθοδηγητής, ήταν ο άνθρωπος του σπιτιού σου, δηλαδή μέσα από την τηλεόραση έλεγες «Ω, μιλάει ο Πάτερ Θεόφιλος, ο δικός μας άνθρωπος». Γιατί είχε ταπείνωση, είχε τελωνική ταπείνωση, είχε την πατρική και στοργική αγάπη του Θεού Πατέρα. Αυτόν εμιμήτω και αυτό έβγαζε προς τα έξω από την αγαπώσα καρδία του. Ήταν ο άνθρωπος της κρίσης του Ευαγγελίου, με την έννοια ότι έλεγε αν δεν κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός μέσα στις εντολές του, μέσα στην διδασκαλία του, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ήταν αυτός ο γέροντας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κήρυτε μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Αδέλφια μου, να μετανοούμε, αδέλφια μου, να μετανοούμε. Και περνάμε αυτό το στάδιο της Σαρακοστής και φτάνουμε στη Λαμπροφόρο Ανάσταση του Χριστού. Καλά τώρα, ο πατήρ Θεόφιλος, άμα δεν ήταν ο αναστάσιμος λειτουργός, ο αναστάσιμος άνθρωπος, ο αναστάσιμος ηγέτης, πνευματικός ηγέτης, ποιος άλλος ήταν. Εκεί δέσαμε με θρήνους, με αγάπη, με σεβασμό, με θαυμασμό αυτόν τον μεγάλο Ιεραπόστολο, τον Αναστάσιο, τον Αλβανίας, τον Αρχιεπίσκοπο, να έχουμε την ευχή του. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο των στενών μαθητών, γιατί φαίνεται ο Θεός αυτό το χάρισμα σε λίγους το δίνει, γιατί όπως έλεγε ο γέρον Γρηγόριος της Δοχειαρίου για τον Σεβαστιανό, τον Μητροπολίτη Κονίτης, όχι ότι δεν θέλει ο Θεός, δεν έχει να μας δώσει τέτοιους ανθρώπους. Μέσα σε αυτόν τον στενό κύκλο, τον διευρυμένο βέβαια, των μεγάλων Ιεραποστόλων, ήταν αναμφισβήτητα ο πατήρ Θεόφιλος. Και είναι, ήταν και είναι. Διότι ζει στις καρδιές μας, ζει στην παρουσία του Θεού, ζει με τις ομιλίες του, ζει με τα βιβλία του, ζει με την πρεσβεία που έχει απέναντι στον θρόνο της Χάριτος, ζει με αυτό το μεγάλο, το μεγαλόπνο έργο του που έχει κάνει, και βλέπουμε ότι κατεβοδώνεται από τον Θεό και συνεχίζει. Δηλαδή δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο παρά μόνο να ευγνωμονούμε τον Θεό για αυτούς, για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που μας έδωσε και ήταν εδώ πολύ κοντά μας, Μακεδόνας, αγάπησε την πατρίδα μας, αγάπησε την Μακεδονία, αγάπησε όλη την Ελλάδα, αγάπησε όλο τον κόσμο.

0: όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως. Τι να πω για τη φιλανθρωπία του που έζησε, σας είπα, τη στέρηση και τη φτώχεια από μικρό παιδάκι και καταλάβαινε εκείνα τα ορφανά, τα κατατρεγμένα της Σερβίας, τα παιδάκια και τον κόσμο και τους γονείς τους και ποιον δεν βοήθησε και δεν στάθηκε ο γέροντας και έφερε εκείνα τα παιδάκια εδώ, τα ορφανά, και στάθηκε ως πατέρας πραγματικός, γιατί ήξερε από κατατρεγμό, ήξερε από πόλεμο, ήξερε από φτώχεια, ήξερε να τιμά το ευλογημένο ράσο που του έδωσε η Αγία μας Εκκλησία, την Αγία του Ιεροσύνη, τον άρτο που έτρωγε το πνευματικό και τον υλικό που είχε πάντα στα χεράκια του από μικρό παιδάκι και την μπουκιά του την μοιράζονταν. Αυτό το έκανε μέχρι τα τελευταία του γεράματα. Πολλά σας είπα και με ασταμάτητη ροή, γιατί πολλά θα είχα να πω, θα ήθελα 2 και 3 ώρες. Θα πω ένα περιστατικό, αδελφοί, επιτρέψτε μου και τελειώνω.
1: Κλείνω. Ναι, πάτερ, βέβαια.
0: Ήταν η περίοδος της νηστείας του 15 Αύγουστου. Και είχα έρθει εκεί με την πρεσβυτέρα και μαζί με 2-3 αδελφούς ακόμη, έτσι για κάποια συμβουλή που ήθελα, για κάποια υπόθεσή μου. Και αφού μας δέχτηκε με πολύ αγάπη, με πολύ χαμόγελο και μας κέρασαν εκεί οι αδελφές εκείνα τα αβραμία κεράσματα και την φιλοξενία, ετοιμαστήκαμε να φύγουμε. Λέει ένα λεπτό περιμένετε. Μας έδωσε ευλογίες, βιβλία κτλ. Λέει περάστε να καθίσετε μέσα, λέει, εκεί στο αρχονταρίκι της αδελφότητος. Και θα φύγετε, λέει, δεν θα σας κρατήσουμε για πολύ. Και έρχεται εκείνο το καρότσι, η αδελφή εκεί, η Ιεραπόστολος, να μας φιλοξενήσει. Λέει, εάν δεν φάτε, δεν θα φύγετε. Με κανένα τρόπο. Μας δέσμεσε έτσι με αυτόν τον τρόπο και να ολοκληρώσει ο καημένος, να ολοκληρώσει αυτή του την αγάπη και την φιλανθρωπία, αφού μας έκανε το πνευματικό τραπέζι, να μας κάνει και το υλικό, για το οποίο τραπέζι της αδελφότητος, με όποιες δυσκολίες, γιατί εργάζεστε αόκνος και νυχτημερών για να έχετε αυτά που πρέπει να έχετε και να συγκρίσετε και να βοηθάτε από τον ιδρώτα του γέροντα και των παιδιών του, να φάνε όλοι και τον υλικό άρτο και να στηριχτούν και να σε κατεβοδώσουν με πολύ αγάπη και να λένε και πάλι να έρθείτε και πάλι να έρθείτε. Και όποτε περνάτε και είναι ο δρόμος σας για τη Θεσσαλονίκη, πάντα να σταματάτε εδώ στην αδελφότητα. Και τι έχουμε, το σκήνομά του το Άγιο εκεί, τάφο του που προσδοκά Ανάσταση νεκρών και μας περιμένει όλος ο Παππούλης. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός, όχι στον τόπο που εκείνος είναι, γιατί δεν είμαστε άξιοι. Αλλά τι να σας πω, εκεί που είναι μπαίνοντας ο ελαιώνας που έχετε, που φύτεψε ο γέροντας εκεί τις ελιές, τα δέντρα εκείνα τα πνευματικά και τα υλικά, θα ήθελα σε μια ελιά από κάτω, σε μια ρίζα, να βρίσκομαι και να δοξολογώ μαζί του τον Θεό και να ακούω εκείνα τα αναστάσιμα λόγια του. Ήθε ο Θεός, αδελφοί, να μας αξιώσει, να βρεθούμε σε αυτήν την χαρά μαζί του και να ζητούμε τις πρεσβείες του, να το ανάβουμε ένα κεράκι ευγνωμοσύνης και να μην ξεχνούμε τον Πατέρα Θεόφιλο ποτέ στη ζωή μας. Διότι ήταν ένας ευεργέτης στην σύγχρονη ζωή της Εκκλησίας και τη ζωή όλων μας. Αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα θα ήθελα να σας πω. Να με συγχωρήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτε. Σας ακούσαμε όντως απνευστή. Μεστός ο λόγος σας, γιατί μεστή μάλλον ήταν και η παρουσία του γέροντά μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Τι να σας πω, ένας ο πατήρ Θεόφιλος, ένας ο πατήρ Κωνσταντίνος, ένας ο Αναστάσιος, ένας ο Καντιώτης, αλλά και αυτός ο άνθρωπος σε τέτοια μεγάλα ύψη έφτασε. Η ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε και εμένα την ευκαιρία και να μας αξιώσει ο Θεός να ξαναπούμε και για άλλες αγιασμένες μορφές της εποχής μας.
1: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ. για τον λόγο
0: την αγάπη
1: σας.
0: Μου την εν Χριστώ σε όλους τους αδελφούς, σε όλους, να με εύχεστε όλοι, να με εύχεστε.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Του Χριστού μας, του Χριστού μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον πατέρα Αναστάσιο Κουρτεσίδη από τον Ιερό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων Δράμας. Μας μίλησε για τον μακαριστό γέροντά μας, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

0: συνεχίζουμε, αδελφοί μου, να ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Γιατί οι αρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν έκαστος, δύο πύρας φέρει. Έχει δύο όψεις. Έχει ένα δισάκι στον ώμο του, που θα λέγαμε εμείς οι χωριάτες στη γλώσσα μας. Και βλέπει από μπροστά τον ξένο τελατώματα, κάνει κριτική και τον σχολιάζει, τον αδικεί ή τον δικαιώνει, αλλά δεν βλέπει τα δικά του. Και επειδή συνηθίσαμε όλοι μας να ασκούμε κριτική και αυστηρή, μάλιστα κριτική για τη ζωή των άλλων, παραμελούμε για τους εαυτούς μας. Στην περιοχή της Τβερίας, σε απόκριμνες θέσεις εκεί του Ολεάκμονος, εγκαταστάθηκε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είχε μια μικρή συνοδεία και εκεί ασκούνταν, προσευχόταν και ζούσαν κοντά στο Θεό. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της συνοδείας αυτής ήταν ότι όλοι κάθονταν οκλαδών, σταυρώναν τα πόδια τους και με τα μάτια βλέπανε προς το στήθος και με το στόμα λέγανε «Φώτισον το ενεμή σκότος». «Φώτισε, Κύριε, το σκότος που έχω μέσα στην καρδιά μου». Το ένδομ βλέπειν αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας και επομένως και εμείς, αν θέλουμε να απαλλαγούμε από πάθη, από δυναμίες, από ελαττώματα, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, να ασχοληθούμε με την καλλιέργεια του εαυτού μας. Και είπαμε, τι είπαμε, μιλήσαμε για το θυμό, για το φθόνο, για τη βλαστήμια κλπ. Ένα άλλο μεγάλο πάθος είναι η πλεονεξία, το βρήκα. Τι είναι η πλεονεξία? Η πλεονεξία είναι ένα καρκίνωμα της ψυχής μας. Είναι μία αρρώστια που δεν θεραπεύεται και βέβαια και τόσο εύκολα. Όποιος αγαπάει την ύλη, τα πλούτη, τις ειδονές του βίου, θέλει να έχει χρήματα πολλά. Θέλει να έχει κτήματα πολλά. Θέλει να έχει ράβδους χρυσού. Θέλει να έχει καράβια. Θέλει να έχει εργοστάσια. Και έχει δώσει την ψυχή του σε αυτά τα υλικά αγαθά. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα, αδελφοί μου, μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, στην Αγία Γραφή, που μιλούν για τους ανθρώπους που είχαν μεγάλο πάθος στο να αποκτήσουν υλικά αγαθά, είχαν μεγάλη πλεονεξία και είχαν αδυναμία στον πλούτο. Ένας τέτοιος νέος, καλός νέος, παρουσιάστηκε, μας λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, παρουσιάστηκε στον Κύριο. Και τι του ζήτησε? Του ζήτησε τι πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Λέει, τι είναι το νόμο για γραπτέ? Εσύ έχεις τον νόμο, διαβάζεις τον νόμο. Τι λέει ο νόμος? Λέει, τι με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ενεύση γέννητε και μακροχρονιός έζησε επί της γης. Και εκείνος απάντησε ότι όλα αυτά που λέει ο νόμος εγώ τα τήρησα εκ νεοτετός μου. Είμαι καλό παιδί, δεν έρωσα τα χέρια μου με ανθρώπινο, δεν αδίκησα, δεν σκότωσα, όπως λέμε εμείς. Και τι αμαρτωλός είμαι, μήπως σκότωσα? Μόνο αυτό είναι αμάρτημα. Πόσα άλλα αμαρτήματα κάνουμε, αδελφοί μου? Αλλά εμείς βλέπουμε τα χοντρά. Και ενώ έλεγε τα κατορθώματά του από την πιστή εφαρμογή του νόμου, λέει, τι ετήστερο, Κύριε? Και οι άνθρωποι με εκτιμούν και με πενούν και με εγκομιάζουν και με κολακεύουν, κανένα εχθρό δεν έχω. Και ο Κύριος μας έριψε ένα βλέμμα στα βαθύτερα της καρδιάς του νέου αυτού και διαπίστωσε ένα καρκίνωμα. Ποιο ήταν? Η αδυναμία που είχε στον πλούτο. Ήταν φιλάργυρος.
1: Ή θέλεις τέλειος γενέστε, πόλησον τα υπάρχοντά σου και διάδοση φτωχής και δεύρω ακολούθημη.
0: Λες και έπεσε η βόμβα της Χειροσίμας.
1: Είναι η γνωστή βόμβα που σκότωσε 140.000 ανθρώπους και χωριστά τα θύματα που δημιούργησε, που έπεσε από τους Αμερικανούς. Πότε? 6 Αυγούστου του 1945 στη Χειροσίμα. Με τα γνωστά αποτελέσματα που όλοι μας γνωρίζουμε. Λοιπόν, τι έτσι ύστερο? Θέλει να γίνεις τέλειος? Ξεκόλλησε την καρδιά σου από το χρήμα, από την ύλη, από τη λάσπη, από τα κτήματα, από τα χρήματα, από τους επίγειους θησαυρούς. Η πλεονεξία είναι ένα πάθος που μας δένει με τη γη και είναι ειδωλολατρεία. Αν μπορεί η θάλασσα ποτέ να πει σταματήστε ποτάμια, αριά και ουρανή, μη λίμνες, μη ρίχνετε τα νερά πλέον, χόρτασα, δεν θέλω άλλα νερά. Αχόρταγος η θάλασσα δέχεται τα νερά και τα όμβρια και τα, όλα τα άλλα φυσικά που καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Αλλά τόσο και ο πλούσιος θα μας πει σταματήστε,
1: ο φιλάριος σταματήστε, αχόρταγος.
0: Επομένως η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρεία, αδελφοί μου.
1: Αλλά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχω και πολλά παραδείγματα. Ο Χριστός μας είπε πως δυσκόλως ή τα χρήματα έχονται συνελεύθερονται στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορούν οι πλούσιοι να περάσουν μέσα από τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορείς να κρατάς χρήματα όταν άλλοι δίπλα σου πεθαίνουν. Και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ήταν ακτήμονες, δεν είχαν τίποτα δικό τους. Έχονται στροφάς και σκεπάσματα τούτης άρκης της όμεθα, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και δούλευε σκηνοποιός και έβγαζε τα αναγκαία τόσο για τον εαυτό του, άλλο τόσο και για τους συντρόφους που είχε μαζί του. Ώστε η πλεονεξία
0: είναι ειδωλολατρεία.
1: Και ένα άλλο επανέρχομαι, χαρακτηριστικό παράδειγμα έχουμε που στην Κύριε Διαθήκη
0: που ανθρώπωτινός εφόρησε η χώρα.
1: Ένας που είχε κτήματα πολλά είδε την εισοδιά του και έλεγε τι να κάνω, τι πίσω, πού θα τα βάλω, πού θα τα ασφαλίσω, και τα μπέλια και οι λεόνες και τα περιβόλια και τα σιτηρά ήταν αδύνατον. Και μέσα στον προβληματισμό του τον ακούμε να φωνάζει τη νύχτα, έβρικα, έβρικα. Τι βρήκε? Ο Αρχιμίδης ήτανε.
0: Βρήκε
1: καθελόμουδας αποθήκας και μίζωνας, αυτόν οικοδομήσω και θα πω. Τι θα πω? Θα βάλω εκεί τα αγαθά μου και θα πω ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, είσαι έτοιμη μήνα πολλά. Αντιλαμβάνεστε
0: πως ο άφρον αυτός πλούσιος νόμισε ότι
1: όλα αυτά τα αγαθά είναι δικά του. Το χρήμα, αδέλφια μου, είναι σήμερα δικό μου, αύριο δικό σου και ουδέποτε κανενός. Δεν είναι φίλος κανενός ανθρώπου. Το χρήμα δεν έχει ούτε πατρίδα, δεν είδατε? Αυτοί που διασπάθησαν τα οικονομικά της χώρας μας και μας οδήγησαν εδώ που φτάσαμε, πήραν τα χρήματα και φύγανε. Και αν είδατε εσείς κανένα κάθεται στο σκαμνί και να επιστρέφει τα χρήματα, θα δούμε κι εμείς να επιστρέφουν τα χρήματα και να τα δώσουν εδώ για να βγούμε από το μεγάλο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Ώστε λοιπόν
0: ο πλούσιος έλυσε το πρόβλημά του.
1: Ευτυχώς που υπάρχει ο θάνατος, χτυπάει την πόρτα τη νύχτα και του λέγει άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Άδε, τι μας αστήνει έστε, τι θα τα κάνεις, φεύγεις. θα φύγουμε όλοι. Ποιος από τους πλουσίους πήρε τίποτε μαζί του? Όλοι θα πάρουμε 1,5 μέτρο, 2 μέτρα το πιο πολύ. Δεν θα πάρουμε τίποτε μαζί μας.
0: Επομένως, αδελφοί μου, δεν είμαστε ιδιοκτήτες των υλικών αγαθών, αλλά τι είμαστε? Διαχειριστέ.
1: Διαχειριζόμεθα τα υλικά αγαθά που μας ανεπεστέφθη ο Κύριος, και όσο πιο σωστά ενεργούμε και τα διαχειριζόμεθα για το σκοπό που υπάρχουν, γιατί αυτά που πλεονάζουν σε σένα είναι της χείρας, είναι του φτωχού, είναι του πεινασμένου, είναι του ανέργου, είναι του εγκατελειμμένου παππού ή γιαγιάς που βρίσκεται στο χωριό. Ό,τι περισσεύει δεν είναι δικό μας.
0: Είναι το αδελφού. Βέβαια, εσείς θα πείτε.
1: Τώρα τι?
0: Καλά, τι μας λέτε? Εμείς θέλουμε να έχουμε χρήματα, να έχουμε κτήματα, να έχουμε τα οικονομικά, να νιώθουμε ασφάλεια, να νιώθουμε σιγουριά, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, να πάρουμε αυτοκίνητο, να τα μάθουμε να πλουτίζουν και αυτά όπως και εμείς, και να μην πεινάσουν στη ζωή και να μην έρχονται στον τάφο και μας λένε: «Πατέρα, μάνα, πεινάω, δεν με έδωσες τίποτε». Γι' αυτό, αδελφοί μου, τις πλεονεξίες, το πάθος που το έχουμε όλοι μας, όλους μας βασανίζει,
1: όλους μας περικυκλώνει το φίδι της φιλαργυρίας. Είναι φοβερό πάθος η φιλαργυρία. Ένας φιλάργυρος είχε χρήματα πολλά και κάλεσε ένα σιδηρουργό εκεί και του έφτιαξε ένα χρυσό κυβότιο και το έβαλε κάτω, μεγάλο δηλαδή, και το έβαλε κάτω στο υπόγειο, και τη νύχτα σηκωνότανε και πήγε και χάιδευε τα χρήματά του και τους ράβδους του χρυσού.
0: Και χωρίς να καταλάβει μια μέρα, άφησε το κλειδί απ' έξω και κλειδώθηκε μέσα.
1: Εξαφανίστηκε ο πλούσιος, τον αναζητούσαν. Και λέει ο σιδηρουργός, λέει: «Εγώ ξέρω που είναι, αφήστε με να πάω να τον βρω».
0: Και πήγε, τον βρήκε σε αποσύνθεση,
1: κλεισμένο μέσα στο κλίμα το κεβότιό του. Βεβαίως σήμερα ληστεύουνε, βεβαίως κυνηγούνε το χρυσάφι, βεβαίως η μαφία, οι σημερινοί κυλιστές, οι κλέφτες και οι λοποδίτες ψάχνουνε το χρυσάφι. Αλλά το χρυσάφι αυτό δεν μας ανήκει, δεν είναι για τα μπαούλα μας, δεν είναι για τα χρηματοκιβωτιά μας. Είναι να κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο
0: για να υπάρχει μια κοινωνία δικαίου και μια κοινωνία χωρίς πεινασμένους και αδικομένους. Έχω και άλλα πολλά παραδείγματα, αδελφοί μου, πλεονεξίες. Να σας θυμίσω το Μίδα. Ήταν ένας πολύ φυράριος στα χρόνια της αρχαιότητας, το λένε οι. Και αυτός παρακαλούσε τους θεούς να του κάνουν μια χάρη. Ό,τι να πιάνει να γίνεται χρυσάφι.
1: Και οι θεοί, λέει, έκαναν το κατήρι, άκουσαν το αίτημά του και έπιανε το ποτήρι με το νερό, γινόταν χρυσάφι. Έπιανε το ψωμί στα χέρια και γινόταν χρυσάφι. Ό,τι έπιανε το ρούχο, γινόταν χρυσάφι. Και κόντεψε να πεθάνει από την πείνα. Και παρακάλεσε τους θεούς ο Μίδας, λέει: «Όχι, ανακαλώ, ζητώ να αλλάξει το καθεστώς που έχουμε σήμερα. Να είμαι όπως πριν, χωρίς αυτές τις δυνατότητες που έχω σήμερα».
0: Πολλοί σήμερα μυδίζουμε και πολλοί θέλουμε το χρυσάφι, αλλά δεν ζητούμε την ευτυχία μέσα στη φτώχεια, στη δυστυχία, στις θλίψεις, στις δοκιμασίες.
1: Οι ανέσεις και ο ευδαιμονισμός είναι ένα θανατηφόρο πάθος που οδηγεί τους ανθρώπους στη δυστυχία και στην κόλαση, αδέλφια μου. Και είναι ο μόνος. Πολλά παραδείγματα έχουμε, ένα και τελειώνω που σας αναφέρω. Στη Ρωσία υπήρχαν οι περίφημοι πασκοί. Ένας από αυτούς
0: έγραψε στις εφημερίδες ότι όποιος επισκεφθεί τα κτήματά του, θα του χαρίσει. Από αυτά τα κτήματα θα του χαρίσει τι? Εκείνο που θα οριοθετήσει αυτός ξεκινώντας και περπατώντας μέσα στα κτήματά του από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά θα επιστρέψει, πριν ο ήλιος βασιλέψει στον άκτορο του Μπασκίδη. Ένας τέτοιος πώλησε τα υπάρχοντά του, τα έκανε ρευστά, πήγε, το έδωσε το σακουλάκι με τα χρυσά. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Το αποτέλεσμα ήταν ότι έτρεχε όλη την ημέρα, βασίλευε ο ήλιος, πηγαίνει και βάζει τον μπάσαλο σε εκείνο το κομμάτι που έφτασε, και όταν γύρισε είχε νυχτώσει. Λέει, έχασε στο στοίχημα, θα πάρεις αυτό που σου ανήκει. 1,5 μέτρο, αδέρφια μου, ανήκει σε όλους μας. Ας μην είμαι θαδεμένοι με τα χώματα, με την ύλη, με τα χρήματα. Το χρήμα ποτέ δεν κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Με το χρήμα μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές εκτός από μία. Με το χρήμα δεν μπορεί να πας στον παράδεισο. Δεν μπορεί να κερδίσει αιώνια βασιλεία. Εκτός και αν κάνεις καλή χρήση του χρήματος και το χρησιμοποιήσεις για το καλό των συνανθρώπων. Αδελφοί μου, ας ψάξουμε όλοι μας, ο καθένας τον εαυτό του, τα ενδότερα της καρδίας μας, και ας αναζητήσουμε αυτό το πάθος και όπου υπάρχει να το ψαλιδίσουμε και να το ξεριζώσουμε. Η ειδωλολατρία είναι πάθος που ονομάζεται πλειονεξία, και η πλειονεξία είναι πάθος που ονομάζεται ειδωλολατρία. Όχι ειδωλολάτρες, χριστιανοί. Ο θησαυρός ο δικός μας είναι ο Θεός μας, είναι ο Χριστός μας, είναι η πίστη μας, είναι η εκκλησία μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η σιγουριά μας, είναι η ασφάλειά μας. Σε αυτόν εμπιστευόμεθα τα πάντα, αυτόν πιστεύουμε, σε αυτόν προσκυνούμε και αυτόν δοξολογούμε. Ας μείνουμε στη θέση αυτή και κανένας δεν θα μετανοήσει ποτέ, γιατί πίστεψε και ακολούθησε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος μας πέθανε πάνω στο Σταυρό. Όταν τον ρώτησε που μένεις Κύριε, απ' τι απήντησε? Οι αλεπούδες έχουν φωλιάσει, αλλά ο Υιός του ανθρώπου ούκα έχει που την κεφαλή κλείνει. Άστεγος ο Χριστός μας, δεν είχε ούτε να φελτζάνει χώμα, απέθανε επί του Σταυρού. Και εμείς στην αγάπη αυτή και στη θυσία του Χριστού ανταποκρινόμεθα και υπηρετούμε αυτόν που πέθανε πάνω στο Σταυρό και θυσιάστηκε τη δική μας σωτηρία. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε για μία ακόμη φορά στον φιλόξενο τηλεοπτικό εκκλησιαστικό σταθμό 4Ε. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου ή το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Θα ξεκινήσουμε με μία αναφορά στο τι γιορτάζουμε την 15η Αυγούστου κάθε έτος. Στη συνέχεια θα δούμε τις ιστορικές έτσι καταβολές αυτής της γιορτής του 15 Αυγούστου, πώς ξεκίνησε η γιορτή και πώς εξελίχθηκε. Ακολούθως θα μιλήσουμε για κάποια στοιχεία που δικαιώνουν την άποψη ότι ο μήνας ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος ολόκληρος στην Παναγία μας. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα σχόλιο πιο θεολογικό για ποιον λόγο η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου ονομάζεται και Πάσχα του καλοκαιριού. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Αφού πρώτα τονίσουμε αυτό που είναι στους περισσότερους γνωστό και πρέπει να είναι γνωστό, ότι η Παναγία μας είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο σε όλους τους αιώνες τιμήθηκε όσο κανένα άλλο μέσα στην Εκκλησία αλλά και στην Οικουμένη ολόκληρη. Είναι το πρόσωπο που προφητεύθηκε καταρχάς στην Παλαιά Διαθήκη από τον Ισαΐα. Ο Ψαλμωδός έχει μιλήσει για αυτήν προφητικά. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε το παράδειγμα του Ευαγγελισμού. Έβρε χάριν παρά το Θεό και στάλει άγγελος ο Γαβρίλ για να τις διαμηνήσει ότι αυτή θα γεννήσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Κύριος την εμπιστεύθηκε μετά τη σταυρωσή του εκεί στον μαθητή του τον Ιωάννη. Ιδού λέει η μήτρη σου, ιδού ο Υιός σου. Αλλά και μετά την ανάληψή του ζούσε η Παναγία μας με τους Αποστόλους εν αναμονή της ελεύσεως του Παρακλήτου. Πάντες λέει σαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή συν γυναιξή και Μαριάμ τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Το λένε οι πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο. Η ευσέβειά της διακρινότανε από ένα φρόνημα πάρα πολύ ταπεινό, εν θεωρίας υψηλωτάτες, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είχε μια εμπειρία πάρα πολύ βαθιά και κοινωνία άμεση με τον Υιό της, τον Θεό, και τον Υιό και Θεό μας. Και έτσι δικαίωσε αυτήν την πρόβλεψη πως, όπως είπε η ίδια, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσε με πάση γενέλεη, ότι ποιησέ με μεγαλεία ο δυνατός. Το είπε μετά τη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Αναδείχθηκε λοιπόν ένα πρότυπο πνευματικής ζωής, ευσέβειας. Είχε παρησία προς τον Χριστό και έχει. Γι' αυτό και είναι η μητέρα όλων των ανθρώπων. Και με τη χάρη βέβαια και την αγάπη του Χριστού μας πρεσβεύει και σώζει και διαφυλάσσει κάθε ανθρώπινο κτίσμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την τίμησε μέσα από την Σύνοδο την Ενεφέσο, την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 331 με τον αν την ονομάσει Θεοτόκο. Είναι λοιπόν η μητέρα του Χριστού, η Αϊπάρθενος και Θεοτόκος. Ας έρθουμε τώρα στα εορτολογικά. Να δούμε πώς εξελίχθηκε η γιορτή της, τι γιορτάζουμε καταρχάς αυτήν την ημέρα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα που είπαμε στην αρχή εδώ της ομιλίας μας. Αν δούμε το εορτολόγιο, έχουμε μιλήσει για αυτό βέβαια, οι θεομητουρικές όπως λέγονται γιορτές εντάσσονται στο εορτολόγιο μετά τις παλαιότερες δεσποτικές γιορτές, μετά το Πάσχα, μετά τα Χριστούγεννα. Είναι γιορτές που τις γνωρίζουμε από τον 5ο αιώνα και η παλαιότερη είναι αυτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου που τιμάται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κάθε 15 Αυγούστου. Εάν πάρουμε το μηνέο του Αυγούστου, όπου εκεί είναι η ακολουθία αυτής της γιορτής, θα δούμε δύο πράγματα. Στον μικρό Εσπερινό, που προηγείται το μεγάλο, ότι προβλέπεται αγρυπνία, όταν προβλέπεται αγρυπνία, υπάρχει μικρός Εσπερινός μέσα στα λειτουργικά μας βιβλία και κυρίως βέβαια στα μηνέα. Εκεί γράφει στο μικρό Εσπερινό ότι τη 15η του αυτού μηνός λέει «Μνήμη της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Απαρθένου Μαρίας». Δεν γιορτάζουμε την κοίμηση, έτσι λέει. Πάμε παρακάτω στον όρθρο, στο συναξάριο, μετά την 6η οδή, διαβάζουμε το κοντάκιο, τον Νίκο,
και το Συναξάριο, γιατί αυτή η μέρα ήταν το Συναξάριο. Τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη της Ευασμίας Μεταστάσεως της υπερενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κοίμηση και μετάσταση. Δηλαδή δεν είναι διαφορετικό πράγμα? Όχι. Είναι δύο γεγονότα στην ίδια εορτή. Κοίμηση τι σημαίνει? Κοίμηση σημαίνει ότι η Παναγία μας ως άνθρωπος πέρασε και αυτή από την ομοτέλεια του θανάτου. Πέθανε δηλαδή και κυδεύθηκε. Θα δούμε πώς το περιγράφουν οι πηγές μας την κύδευση της Παναγίας μας. Ετάφη λοιπόν. Το σώμα, λέει, την ομή μου ταφή παραδίδονται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όμως ούκεν απομένει εν το θανάτου, ουδέ υπό της φθοράς διαλύεται. Το σώμα δηλαδή της Παναγίας μας ετάφη μεν, αλλά στον τάφο έμεινε αδιάφθορο, δεν διαλύθηκε. Άρα εκοιμάτω η Παναγία, κοίμηση. Το λέμε και για κάθε νεκρό. Κοίμηση ονομάζουμε το θάνατο, γιατί μοιάζει σαν τον ύπνο. Γιατί κάποτε θα ξυπνήσουμε, θα αναστηθούμε δηλαδή. Γι' αυτό και τα κημητήρια, τα νεκροταφεία καλύτερα, λέγονται και κημητήρια. Από εδώ έχει προέλθει αυτή η λέξη. Επανέρχεται λοιπόν η Παναγία μας μετά από τρεις μέρες στη ζωή. Άρα υπερβαίνει τη φύση και την φθορά. Και αφού προσλάβει την ψυχή της ο Χριστός, την μεταθέτει στον ουρανό κοντά του. Άρα έχουμε την μετάσταση της Παναγίας, την μετάθεσή της από την γη προς τον ουρανό. Αυτό συμβαίνει μετά τον θάνατό της, σε αντίθεση με τη διδασκαλία των Ρωμαιοκαθολικών που λένε ότι η μετάσταση της Παναγίας έγινε πριν τον θάνατό της. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η Παναγία μας πέρασε από την ομοτέλεια του θανάτου, πέρασε από τη διαδικασία αυτή, ετάφη, το σώμα της έμεινε αδιάφθορο στον τάφο και μετά από τρεις μέρες την πήρε ο Χριστός μας και την ανέβασε κοντά του, στον θρόνο του. Η πηγή της ζωής, λέγει ένα τροπάριο του μικρού Εσπερινού, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Ο τάφος της Παναγίας μας είναι κλίμακα προς τον ουρανό και για την ίδια, αλλά είναι και ένα πρότυπο για όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό είναι σπουδαίο το πρόσωπο της Παναγίας μας. Τα δύο αυτά γεγονότα, κοίμηση και μετάσταση που τα γιορτάζουμε την 15η Αυγούστου, αναφέρονται και στα πατερικά τα κείμενα με τους όρους αυτούς κοίμηση ή μετάσταση, αλλά και στην υμνογραφία. Σας υπενθυμίζω, φίλοι τηλεθεατές, το απολυτίκιο της γιορτής που είναι πάρα πολύ γνωστό και καλό να το γνωρίζουμε. «Εν τη γεννήσιρε την Παρθενία ανεφύλαξας. Εν τη κοιμήσι των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Εν τη κοιμήσι. «Μετέστης προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Και τες πρεσβείες τεσές, λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών». Και μας σώζεις, μας λυτρώνεις δηλαδή, με τις πρεσβείες σου, όχι από μόνη σου. Με τις πρεσβείες προς τον Χριστό μας. Εδώ γίνεται και μία σύνδεση με την αϊπαρθενία. Αδιάφθορο το σώμα της πριν, κατά και μετά τη γέννηση του Χριστού μας, αδιάφθορο το σώμα της και στον τάφο και αναστημένο και αδιάφθορο στην αιωνιότητα. Είναι ένα δόγμα πολύ σημαντικό η πίστη μας σε αυτές τις αλήθειες όσον αφορά την Παναγία. Η Θεοτόκος λοιπόν, η Παναγία μας, μέσα από τα γεγονότα της ζωής της, τα οποία υπηρετούν το έργο της εν Χριστώ Θείας Οικονομίας, να το κλείσουμε το πρώτο κομμάτι εδώ, υπερβαίνει τη φθορά και το θάνατο και προτυπώνει και τη δική μας έτσι νίκη κατά του θανάτου και τη δική μας ανάσταση. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο για τους όρους κοίμηση και μετάσταση. Να έρθουμε τώρα να δούμε τα ιστορικά στοιχεία της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως μας το περιγράφουν και το μαρτυρούν οι σχετικές με το θέμα αυτό. Οι παλαιότερες πληροφορίες για την θεομητορική αυτή γιορτή ανάγονται στον 5ο αιώνα, εποχή κατά την οποία συνεκλήθη η 4ο αιώνα, 5ο, συνεκλήθη η Ενεφέσο Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Μετά από εκεί δηλαδή η Εκκλησία μας έδωσε βαρύτητα στον εορτασμό του προσώπου της Παναγίας μας και αρχικά θα έλεγα με την κοίμησή της.
σε απόκριφα κείμενα, κείμενα που δεν είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και σε έγκυρες αγιολογικές πηγές, όπως είναι παραδείγματος χάρη ένα αγιολογικό κείμενο του Κυρίλου του Σκυθοπολίτου, νομίζω έκτος αιώνας είναι, έχουμε την πληροφορία για πρώτη φορά ότι η Παναγία μας τιμά του από τον 5ο αιώνα με μια γιορτή με τον τίτλο «Η μέρα της Θεοτόκου Μαρίας». Αυτό το αγιολογικό κείμενο μαρτυρεί ότι τον 5ο αιώνα έχουμε αυτήν την γιορτή για πρώτη φορά για την Παναγία μας. Ποια ήταν αυτή η γιορτή? Ήταν ετήσια βέβαια και γιορταζόταν από τις 13 μέχρι τις 15 Αυγούστου. Δεν αναφερόταν στην κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά είχε επίκεντρο έναν ναό. Τα εγγένεια ενός ναού που χτίστηκε προς τιμήν της Παναγίας, στο λεγόμενο κάθισμα. Κάθισμα ναό σημαίνει, προφανώς εκεί η Παναγία κάποια φορά εκάθισε ή πήγαινε εκεί, έχει κάποια ιστορική αιτία. Και αυτό το κάθισμα, ο ναός αυτός βρίσκεται έξω από το Ιεροσόλυμα. Από τα μέσα τώρα του 5ου μετά Χριστόν αιώνα έχουμε την εμφάνιση προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πάλι σε ένα ναό που χτίστηκε στη Γεθσημανή, που έχτισε μάλλον στη Γεθσημανή ο Αυτοκράτορ Μαυρίκιος. Βλέπετε, όταν υπάρχει ένας ναός, γύρω από αυτόν αναπτύσσεται, διαμορφώνεται και μια γιορτή. Συμβαίνει συχνά αυτό. Έτσι, ένας λόγος δημιουργίας γιορτής είναι η ύπαρξη ναών ή λειψάνων άλλη φορά. Στη Γεθσημανή πιστεύει η Εκκλησία μας ότι είναι ο τάφος της Παναγίας μας και όχι στην Έφεσο, όπως υποστηρίχθηκε από άλλες πηγές, κυρίως τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι στηρίζονται σε ένα όραμα μιας αυγουστινιανής μοναχής σε ένα βαΐο της Βεσφαλίας του 1824. Αυτή η μοναχή είδε ένα όραμα ότι εκεί είναι ο τάφος, δηλαδή στην Έφεσο, ο τάφος της Παναγίας, και αυτό το στηρίζει σε απόκριφα κείμενα ή σε μια πληροφορία ότι η εν Εφέσω Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε στο ναό της Μαρίας. Αλλά τα Ιεροσόλυμα έχουν τις περισσότερες πιθανότητες και ιδιαίτερα ο χώρος εκεί της Γεθσημανή να είναι ο τάφος της Παναγίας μας. Άλλωστε η μνογραφία το λέγει αυτό. Η παραδοσή μας το ισχυρίζεται. Γεθσημανή το χωρίον. Κυδεύσατε μου το σώμα, λέγει το εξαποστηλάριο της γιορτής μας. Απόστολοι εκπεράτων κλπ. Ή αλλού ένα τροπάριο λέει «Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος». Τέμενος είναι ο ναός. Από εκεί, από τη Γεθσημανή, από τον 5ο αιώνα, διαδόθηκε η γιορτή αυτή σε όλο τον κόσμο. Και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και αλλού. Και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο Γερμανός Κωνσταντινούπολος,

Βέβαια, φίλοι τηλεθεατές, ότι η Καινή Διαθήκη δεν μας κάνει λόγο για την κοίμηση ή τη μετάσταση της Παναγίας μας. Δεν έχουμε από εκεί πληροφορίες, όπως έχουμε παραδείγματος χάρη για τον Ευαγγελισμό. Η Εκκλησία μας όμως στηρίζεται για να διαμορφώσει γιορτές, για να εικονογραφήσει πρόσωπα ή για να εκφραστεί υμνολογικά, χρησιμοποιεί, αξιοποιεί και άλλα κείμενα. Όπως παραδείγματος χάρη είναι τα απόκριφα κείμενα, ευσεβείς δηλαδή διηγήσεις που δεν είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι ψευδεπίγραφα. Αλλά έχουν κάποιες πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές. Ένα από αυτά τα κείμενα του 5ου αιώνα φέρεται με το όνομα του Ιωάννου, του μαθητού. Βάζαν, ξέρετε, ονόματα, μεγάλα ονόματα για να δώσουν ένα κύρος, αλλά δεν ήταν γραμμένο από τον Ιωάννη, γι' αυτό λέγονται και ψευδεπίγραφα. Εκεί λοιπόν, και διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Λογική Λατρεία» του μακαριστού Ιωάννου Φουντούλη, ο οποίος τα περιγράφει τα πράγματα αυτά, λέει το κείμενο αυτό, το απόκριφο του Ιωάννου. «Η Παναγία μετά την ανάληψη του Χριστού καθημερινώς γράφει, πηγαίνει στο ζωδόχο μνήμα και προσεύχεται. Μια Παρασκευή ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται μπροστά της και την χαιρετά. Χαίρε η γεννήσασα Χριστόν των Θεών ημών. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου και θα αφήσεις τον κόσμο και θα πορευθήσεις τη ζωή την αληθινή και αδιάδοχον. Η Θεοτόκος επιστρέφει στον οίκο της, θυμιά και προσεύχεται στον Χριστό να τη στείλει τον Ιωάννη και τους λοιπούς Αποστόλους για να παρασταθούν στο θάνατό της. Η προσευχή της σας ακούγεται και πρώτος φθάνει αρπαγής από νεφέλη». Τα λέω αυτά γιατί αυτό το κείμενο έχει επηρεάσει και την υμνογραφία, όπως θα δούμε κάποια δείγματα. «Ο Ιωάννης και σε λίγο επί νεφελών και οι λοιποί Απόστολοι, οι διασπαρμένοι στα πέρατα του κόσμου». Από όλο τον κόσμο οι Απόστολοι συγκεντρώθηκαν εκεί. «Θεαρχείο νεύματι», όπως λέγει ένα τροπάριο δοξαστικό του Εσπερινού που ψάλλεται σε 8 ήχους. Με ένα νεύμα Θεού. «Την Κυριακή έρχεται με την απαστράπτουσα δόξα του και με χιλιάδες αγγέλους ο Κύριος». Έρχεται και ο Χριστός εκεί, στη Γεθσημανή, να παραλάβει την ψυχή της μητρός του. Έτσι εικονίζεται και στην αγιογραφία. Φαίνεται ο Χριστός να παραλαμβάνει την ψυχή της. «Εκείνη η ευλογή τους Αποστόλους και τον κόσμο, δέεται για τη σωτηρία όλων, και αφού λαμβάνει την υπόσχεση ότι πάσα ψυχή επικαλωμένη το όνομά της, ου μη κατεσχυνθεί, αλεύρι έλεος και παράκλησεν και αντίληψεν και παρησίαν και εν τον γενεών και εν το μέλλοντι, παραδίδει την ψυχή της στα χέρια του Υιού της». Οι Απόστολοι περιπτύσσονται, το σκήνος, γύρω από το σκήνος συγκεντρώνονται δηλαδή, και ψάλλοντας μεταφέρουν την κλίνη με το σώμα για ταφή. Κάνουν αυτό που κάνει κάθε οικογένεια για το ένα νεκρό που έχει. Ένας Εβραίος ονόματι Γεφωνίας Ορμά και επιχειρεί κατά της κλίνης. Αλλά άγγελος Κυρίου με ξύφος πυρός αποκόπτει τα χέρια του από τον ώμο και μένουν κρεμασμένα στην κλίνη. Αυτά φαίνονται και στην εικονογραφία της κοιμήσεως που εικονίζεται συνήθως καθώς μπαίνουμε στο ναό πάνω από τον άρθικα ή καθώς βγαίνουμε από τον ναό, φαίνεται στην πύλη κοντά εκεί πάνω από τον άρθικα. Το σκήνος θάπτεται σε κενό μνημείο στη Γεθσημανή, την τρίτη όμως ημέρα μετετέθη εν παραδείσο. Αυτό το απόκριφο κείμενο, φίλοι τηλεθεατές, τα λέγει, θα λέγαμε, όλα. Πώς κοιμήθη η Παναγία, πώς ετάφη, οι Απόστολοι παρόντες εκεί, ο Χριστός παραλαμβάνει την ψυχή της και την τρίτη ημέρα την μεταθέτει κοντά του στον παράδεισο. Αυτή η περιγραφή του αποκρύφου κειμένου αποτυπώνεται και στο συναξάριο που δεν έχουμε το χρόνο να το έτσι αναγνώσουμε. Φαίνεται όμως αυτό το απολύτω τροπάρι, το δοξαστικό, ίσως δεν θα το διαβάσω γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. «Θεαρχείο νεύματι, πάντοθε είναι θεοφόροι Απόστολοι, από νεφών μεταρσίως ερώμενοι». Ήρθαν όλοι εκεί. «Καταλαβώντες το πανάχραντον και ζωαρχικών σου σκήνος εξόχου εισπάζοντο». Όλη τη διαδικασία της εξοδίου αυτής ακολουθίας. Κατά την οποία, λέει ένα τροπάριο, να το δούμε παρακάτω ίσως, «οι Απόστολοι έψαλαν στην Παναγία μας το χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου». Αυτή είναι η ιστορία της καθιερώσεως, της γιορτής της κοιμήσεως, αρχικά σαν ημέρα της Παναγίας εξ αφορμής της υπάρξης ενός ναού, τα εγγένεια ενός ναού, και από τον 5ο αιώνα η γιορτή της κοιμήσεως με τα περιστατικά που ακούσαμε από το απόκριφο αυτό κείμενο. Να έρθουμε τώρα στο άλλο σχόλιο για τη γιορτή αυτή που αφορά το γεγονός, τη μαρτυρία, την πληροφορία που έχουμε από τους ειδικούς ότι όλος ο μήνας του Αυγούστου είναι αφιερωμένος.

0: μένος στην Παναγία. Δηλαδή, πού φαίνεται αυτό? Είναι 15η Αυγούστου, ακριβώς στα μέσα του μήνα γιορτάζουμε αυτή τη γιορτή κοιμήσεως και μεταστάσεως. Οι 14 μέρες που προηγούν είναι τα προεόρτια, θα λέγαμε, με την νηστεία και τις παρακλήσεις, τις δύο παρακλήσεις, μικρή και μεγάλη. Οι επόμενες μέρες της γιορτής είναι η απόδοσή της μετά από 9 μέρες, τα 9 μέρα όπως λέμε. Όπως έχουμε για κάθε νεκρό τα 9 μέρα, κάτι που παραπέμπει στα έσχατα. 8η μέρα, 9 μέρες, το ίδιο πράγμα είναι, ανάλογα πώς μετράμε το χρόνο. Αναφέρεται στα έσχατα λοιπόν η απόδοσή της. Ξανατελείται η ακολουθία εκτός από τα αναγνώσματα. Κάποτε η απόδοση της γιορτής γινόταν μέχρι την 28η Αυγούστου και υπήρχε και ένα αυτοκρατορικό διάταγμα του Ανδρονίκου του Δευτέρου, του Παλαιολόγου, που όριζε ότι η μνήμη της Θεοτόκου θα κρατάει ένα μήνα. Υπήρχε τέτοια απόφαση μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν είναι τυχαίο που 31 Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη, και υπάρχει μέσα στο Μηναίο, γιορτάζουμε την κατάθεση, λέει, της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου στην Αγία Σωρό. Σωρός είναι μια θήκη, δηλαδή υψανοθήκη, στο ναό της Θεοτόκου στα Χαλκοπρατεία. Μεγάλες γιορτές γινόταν τότε της Κωνσταντινούπολης. Άρα όλος ο μήνας είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας. Μπορούμε όμως να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα για όλα αυτά τα στοιχεία. Πρώτα-πρώτα η νηστεία. Είναι 14 μέρες. Μαρτυρείται από τον 9ο αιώνα, μάλλον είναι ίσως και παλαιότερη, σαν μια συνένωση δύο νηστιών. Από τον 9ο Σοφό έγινε αυτή η συνένωση, της μεταμορφώσεως και της κοιμήσεως. Είναι δύο γιορτές εκεί. Η μεταμόρφωση είναι δεσποτική γιορτή. Και επειδή τρώγαν κρέας στη μεταμόρφωση και διασπάτωε η ενότητα της 15ημέρων νηστείας, ο Λέων ο Σοφός καταργεί την κρεοφαγία και καθιερώνει την ιχθυοφαγία. Δηλαδή, αυτή η νηστεία 15 ημέρων είναι πάρα πολύ αυστηρή, δεν έχει κρέας, έτσι, ούτε ψάρι, παρά μόνο τις μεταμορφώσεις. Αυστηρή νηστεία. Οι δύο παρακλητικοί κανόνες τώρα, ο μικρός και ο μέγας, οι οποίοι εναλλάσσονται για την ποικιλία, κάθε μέρα ψάλλονται, μετά τον Εσπερινό, εν είδη έτσι μιας μικράς αγρυπνίας, εκτός από τον Εσπερινό το Σαββάτου, ή τον Εσπερινό της μεταμορφώσεως και της κοιμήσεως. Μικρός παρακλητικός κανόνας είναι ποίημα θεοστηρίχτου μοναχού, ενός στουδί του μοναχού, και ο μέγας παρακλητικός κανόνας είναι ποίημα του Θεοδόρου του Λασκάριος, τον 13ο αιώνα. Ο πρώτος είναι, ο μικρός είναι τον 9ο αιώνα. Σπουδαία κείμενα, τα οποία έχουν δομή όρθρου και με Ευαγγέλιο μέσα κλπ. Κατανυκτικότατα τροπάρια με σκοπό να προβάλλουν την Παναγία μας ως την πρεσβεία. Τι που πρεσβεύει για μας. Πρεσβεύει για τις αμαρτίες μας, τους πειρασμούς, τις θλίψεις μας. Και κάθε πρόβλημα που δημιουργεί άλογος, πόνο στην ψυχή και στο σώμα. Ποιος δεν ξέρει και ποιος δεν ψάλλει από τους χριστιανούς αυτούς τους δύο παρακλητικούς κανόνες. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας, φίλοι και θεατές, ψάλλεται και ολόκληρο το χρόνο. Αλλά ο μέγας έχει τα προνόμενα να ψάλλεται αυτή μόνο την περίοδο. Είναι πιο μεγάλα τα τροπαριά του, γι' αυτό λέγεται μέγας. Και ψάλλεται λίγο πιο μεγαλόπρεπα και πιο αργά. Ανήμερα της Θεοτόκου τώρα, της κοιμήσεως, υπάρχει ένα λειτουργικό γεγονός που είναι των τελευταίων χρόνων, αλλά κρατάει από το 16ο αιώνα, τα λεγόμενα εγκόμια της Παναγίας. Περί τίνος πρόκειται? Εμείς γνωρίζουμε τον επιτάφιο θρήνο του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, που και εκεί είναι παρούσα η Παναγία και θρηνή για τον Υιό της. Τα εγκόμια της Θεοτόκου πώς προέκυψαν? Που ψάλλονται σε κάποιους ναούς, αν όχι σε όλους τους ναούς της κοιμήσεως στην Ελλάδα, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση προς την κατεύθυνση αυτή. Ή στο τέλος του Εσπερινού, μετά τα απόστοιχα, ψάλλονται τα εγκόμια, θα δούμε τι είναι αυτά, ή στον όρθρο, όταν έχει αγρυπνία. Μάλιστα, ψάλλονται και μπροστά από επιτάφιο. Δηλαδή, βγαίνει ο επιτάφιος από τη Βόρεια Πύλη, υπάρχει επιτάφιος ύφασμα, άμφιο δηλαδή, της Παναγίας μας, που εικονίζει την νεκρή Παναγία. Αλλά ψάλλεται και πάνω σε ένα αναλόγιο, κάποιες φορές υπάρχει αυτή η διαδικασία, σε αναλόγιο μπροστά από μια εικόνα, όχι σε κουβούκλιο επιταφείου. Υπάρχει έξοδο λοιπόν του επιταφείου, ενώ του αμφίου, ενδεχομένως και του κουβουκλίου που είναι στολισμένο με τα λουλούδια, όπως και του Χριστού, εντός του ναού ή εκτός του ναού. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Από μίμηση κατά μίμηση, αν θέλετε, του επιταφείου του Κυρίου μόνος ο Χριστού. Για το θέμα αυτό έχουν διατυπωθεί δύο απόψεις. Η μία άποψη λέει ότι δεν είναι σωστό να ψάλλονται τα εγκόμια, γιατί του Χριστού τα εγκόμια έχουν τη μοναδικότητα. Η άλλη άποψη λέει ότι είναι καλό να ψάλλονται τα εγκόμια, έστω και αν μιμούνται τα εγκόμια του Χριστού μας. Βέβαια, για την ιστορία μόνο το λέω, ότι πριν από τα εγκόμια του Χριστού, που είναι γνωστά από το 14ο αιώνα, έχουμε πληροφορίες που έχουν προηγηθεί εγκόμια προς τιμή της Παναγίας. Είναι ποίημα ενός Ιακώβου Πατριάρχου Βουλγαρίας, 13ο αιώνα. Άρα, ιστορικά, η θρήνη της Παναγίας και τα εγκόμια για την Παναγία είναι παλαιότερα των εγκομείων του Χριστού. Αυτή όμως η παράδοση τώρα εδώ των εγκομείων της Παναγίας, η μεταγενέστερη, που έχει ως πρότυπα τα εγκόμια του Χριστού, θα δούμε κάποιο παράδειγμα, η ζωή εν τάβο κλπ., είναι γνωστά από το 16ο αιώνα. Προέρχονται από την Ιεροσολυμητική παράδοση. Διαδοθήκανε στα νησιά του Ιωνίου, έτσι Πελάγου, στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές, την Πάτρα αρχικά και τα τελευταία χρόνια σε πολλούς ναούς της Ελλάδος, ναούς της Κοιμήσεως. Το τυπικό του βιολάκι, που είναι το τυπικό που ισχύει, έχει επιφυλάξεις για το θέμα αυτό. Ενδεχομένως, γιατί σαν μια αντίδραση δηλαδή στην μαριολογία της Δύσεως, την μαριολατρεία καλύτερα. Τονίζαν οι καθολικοί την Παναγία παραπάνω από ό,τι έτσι θα έπρεπε. Αν και η Παναγία έχει τόσους ύμνους που πραγματικά είναι ένα θαύμα υμνογραφικό και τις αξίζουν τέτοιοι ύμνοι και τέτοιες τιμές. Παρά την ύπαρξη αυτή του τυπικού, τη δέσμευση, μάλλον την επιφύλαξη, η Εκκλησία μας, σας είπα, σε πολλούς ναούς που βλέπουμε, ψάλλεται. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι ό,τι είναι καλό για την ευσέβεια του απλού λαού μας, ό,τι βοηθάει στην καλλιέργεια της ευλάβειας των ανθρώπων, δεν μπορείς να αγνοήσεις. Έχω τύχει προσωπικά σε τέτοια ακολουθία εκατοντάδες, μπορεί χιλιάδες κόσμου. Πώς θα πει η Εκκλησία ένας ποιμένας όχι σε ένα τέτοιο αίτημα, αρκεί να μην υπάρχουν υπερβολές και αρκεί να γίνεται μόνο σε ναό που είναι αφαιρωμένο στην κοίμηση και αρκεί να μην το θέμα αυτό πάρει προεκτάσεις και επεκταθεί και σε Αγίους, γιατί υπάρχει και αυτή η τάση. Υπάρχει ένα φρένο, ας το πω έτσι, πρέπει να υπάρχει ένα φρένο και ένας έλεγχος από την Εκκλησία. Έχει γραφτεί ότι η Εκκλησία, όταν κάτι την ενοχλούσε και έβλεπε αδύνατη την κατάργησή του, φρόντιζε να το αποκαθέρει από τα απάντοντα στοιχεία και να το υιοθετήσει ακριβώς για να το ελέγχει. Όταν λοιπόν το πράγμα ελέγχεται, η υπόθεση αυτή ελέγχεται από τους ποιμένους, τους επισκόπους μας, τους ιερείς μας και βοηθάει στην καλλιέργεια και στην εμβάθυνση της ευσέβειας των πιστών, έχω την άποψη ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να τελείται και να ψάλλεται. Επανέρχομαι στα 9 μέρα της Παναγίας μας. Είπα κάτι προηγουμένως, αλλά είναι μια γιορτή πάρα πολύ μεγάλη. Κάποιοι ναοί, όπως είναι ο ναός της Παναγίας της Νέας Μηχανιώνας στην Θεσσαλονίκη, από όσο γνωρίζω, ενδεχομένως και αλλού, γιορτάζουν αυτή την ημέρα. Ενδεχομένως κάποια ονόματα με το όνομα Παναγιώτης Παναγιώτης να γιορτάζουν αυτή την ημέρα. Σπουδαία γιορτή είναι τα 9 μέρα της Παναγίας, ουσιαστικά η απόδοση της γιορτής. Απόδοση τι σημαίνει? Ξαναψάλλουμε τα ίδια τροπάρια, όλη ακολουθία, εκτός από τα αναγνώσματα. Αυτό έτσι αλλάζει. Τώρα στις 31 Αυγούστου, φίλοι τηλεθεατές, υπάρχει και στο μηνέο μέσα του Αυγούστου η γιορτή της καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης. Μεγάλη γιορτή. Σήμερα η Τιμία Ζώνη είναι στη Μονή Βατοπεδίου, όπως το γνωρίζουμε, και τιμάται εξόχως. Στην Κωνσταντινούπολη την μετέφερε ο Αρκάδιος, ο γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, και την κατέθεσε εκεί στην Σωρό, όπως λέμε, σε μια θήκη, στο ναό των Χαλκοπρατίων. Μετά από όσα αναφέραμε, και πηγαίνουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής μας, όσα αναφέραμε για το τι σημαίνει κοίμηση, το τι σημαίνει μετάσταση, το γιατί ο μήνας ο Αύγουστος θεωρείται ο μήνας της Παναγίας, όλος ο μήνας, πώς εξελίχθηκε η γιορτή αυτή από ένα ναό μικρό κάθισμα και αργότερα από ένα ναό που έκτισε ο Αυτοκράτορ Μαυρίκιος εκεί στη Γεθσημανή, όπου είναι ο τάφος της Παναγίας, και εξελίχθηκε η γιορτή αυτή και αναπτύχθηκε και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, μια παγκόσμια γιορτή, και θα έλεγα και σε άλλες εκκλησίες υπάρχει αυτή η γιορτή, αλλά κυρίως στη δική μας παράδοση γιορτάζουμε κοίμηση και μετάσταση, αλλά μετά το θάνατό της, η μετάθεσή της στον ουρανό. Ερχόμαστε τώρα να δούμε ένα θέμα πιο θεολογικό. Γιατί η γιορτή αυτή ονομάζεται Πάσχα του Καλοκαιριού? Είναι ένας νεολογισμός? Είναι μια έκφραση πολιτισμικού χαρακτήρα? Είναι γιατί συγκεντρώνονται οι άνθρωποι σε όλες τις πόλεις, στα χωριά και γιορτάζουν σαν Πάσχα? Ανταμώνουνε, χαίρονται, ανταλλάσσουν εμπειρίες? Έχει και ένα κοινωνικό χαρακτήρα, πολιτισμικό, γιατί όχι? Είναι και αυτό. Αλλά να το δούμε λίγο βαθύτερα. Όταν λέμε Πάσχα, τι εννοούμε? Πάσχα. Πέρασμα στην Παλαιά Διαθήκη από τη δουλεία στην ελευθερία. Στην Εκκλησία, πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. Και αυτό γίνεται εν Χριστώ. Ο Χριστός νικάει το θάνατο. Θάνατο, θάνατον πατήσας. Και γίνεται ο πρωτότοκος των νεκρών. Όπως λοιπόν στο Πάσχα του Χριστού μας έχουμε θάνατο και ανάσταση, έτσι και στον θάνατο κοίμηση της Παναγίας μας έχουμε θάνατο και μετάσταση. Μετάσταση κοντά στο Χριστό. Αλλά αυτό γίνεται με την χάρη και τη δύναμη του Χριστού. Όχι από μόνη της η Παναγία μεθύσταται και είναι αδιάφθορος, αλλά είναι Χριστό. Γιατί συμμετέχει, όπως το είπαμε και προηγουμένως, όσο κανένα άλλο πρόσωπο στο έργο της εικονθίας οικονομίας, της σωτηρίας μας. Άρα όπου υπάρχει ο Χριστός υπάρχει και η Παναγία. Και ό,τι και αν συμβαίνει στην Παναγία, η κοίμηση, τα εισόδια, η γέννηση, έχει την αναφορά της στο μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Εδώ συγκεκριμένα, φίλοι τηλεθεατές, η αφθαρσία και η αθανασία της Παναγίας μας έρχεται ως επακόλουθο του Χριστού, ο οποίος οίκησε, μπήκε μέσα στη εντινιδή οίκη σας, λέει, μέσα στην κοιλιά της οίκησε ο Χριστός και έδωσε τη δυνατότητα της αφθαρσίας, της θέωσης, της Αναστάσεως και στην Παναγία. Και έτσι και η Παναγία μας νικάει το θάνατο, υπερβαίνει το κακό αυτό και γίνεται πρότυπο αθανασίας και για όλους εμάς. Το ότι ο Χριστός είναι αυτός που δίνει τη δυνατότητα της αφθαρσίας και αθανασίας στο θεομητορικό σώμα, το λένε και τα πατερικά τα κείμενα, αλλά και η μνογραφία. Θα μου επιτρέψετε δύο μικρές αναφορές, γιατί ο χρόνος μας φτάνει στο τέλος του. Έχει ο Μόδρος του Ιεροσολύμου μια άποψη την εξής. Ο εκτάφτης της αϊπαρθένου σάρκα ενδυσάμενος, ο Χριστός πήρε σάρκα από την Παναγία. Έμψυχον και ένουν εκ πνεύματος Αγίου, με ψυχή και σώμα και νου, όλο, ο πλήρης άνθρωπος δηλαδή, Χριστός ο Θεός, προσκαλεσάμενος αυτήν, ενέδισεν αυθαρσίαν σύσσωμον. Την έκανε σύσσωμη μαζί του. Την προσκάλεσε μαζί του. Αφού πρώτα πήρε την ψυχή της, πήρε και το σώμα της. Την κάλεσε να την πάρει μαζί του στον ουρανό, ανταποδίδοντας κατά κάποιον τρόπο αυτό που η Παναγία έκαμε για τον Χριστό. Και ένα χρέος ο Χριστός, ας το πω έτσι, για την Παναγία μας. Την προσκαλεί λοιπόν. Και κάποιο τροπάριο από τις 8 εισοδείς, ο ξένος λέει οικείς σας Θεωτό και ενδιαχράντων ειδής, ο σαρκούμενος, το πούμε, ένα παράξενο τρόπο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, μπήκε μέσα στην κοιλιά σου, ούτως το πανίερο πνεύμα σου δεξάμενος, δέχθηκε την ψυχή σου, την πήρε στα χέρια του. Εν εαυτό κατέπαυσεν, την κατέπαυσε την ψυχή της δηλαδή, ως οφηλέτης Υιός, το Υιός που έχει μια οφειλή στη μάνα του. Διώσε την Παρθένων υμνούμεν και υπεριψούμεν εις πάντα στο Ξένο. Γι' αυτό υμνούμε την Παρθένο, εν Χριστώ. Ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησε. Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Ο Χριστός την μετέστησε προς τη ζωή. Αυτήν που ήταν η μάνα της ζωής. Που γέννησε δηλαδή τη ζωή. Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Κλείνουμε, φίλοι τηλεθεατές, εδώ τελειώσαμε. Επενθυμίζοντας κάποια πράγματα που είναι απλά τα είπαμε, αλλά αυτή η γιορτή έχει πάρα πολύ βαθύ θεολογικό, ιστορικό και λειτουργικό νόημα. Είναι κοίμηση με την έννοια ότι η Παναγία μας πέθανε και τάφη. Αλλά ξύπνησε, ας το πω σε εισαγωγικά, μετά από τρεις μέρες. Επανήλθε στη ζωή και μετέστη μετά θάνατον κοντά στο Χριστό. Χάρη στη δική του δύναμη. Αυτό της έδωσε την ανάσταση και την το σώμα της να είναι αδιάφθορο και αιώνιο. Είδαμε επίσης πως εξελίχθηκε η γιορτή από τα Ιεροσόλυμα και κυρίως με κέντρο τον τάφο της Γεθσημανή. Είδαμε τα περιστατικά που δικαιώνουν την αλήθεια ότι, ότι ο μήνας ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας με την νηστεία, με τις παρακλήσεις, με την απόδοση της γιορτής στα εννιά μέρα, με την κατάθεση της τιμίας ζώνης και με την ωραία ακολουθία της 15ης Αυγούστου. Η Παναγία μας, και κλείνω, είναι το πιο αγαπητό πρόσωπο στον κόσμο. Είναι η μάνα μας. Είναι αυτή που μας εμπνέει. Μας στηρίζει στην καθημερινή μας αγωνία ενάντια στη φθορά και το θάνατο. Και μας δείτε να χαιρόμαστε σαν να έχουμε κάθε μέρα Πάσχα. Αυτό το μήνυμα στο περάσουμε. Γιατί στην Εκκλησία μας έχουμε κάθε μέρα Πάσχα, δηλαδή χαρά για την σωτηρία μας. Μια δυνατότητα που μας την έδωσε ο Χριστός που πρώτος νίκησε τον θάνατο και είχε συνεργό στη διαδικασία αυτή του έργου, ολόκληρου του έργου της οικονομίας του, την Παναγία μας. Ας την αγαπούμε, ας προσευχόμαστε, ας τη γιορτάζουμε, ας διαβάζουμε τις παρακλήσεις της, ας πηγαίνουμε στο ναό να ψάλλουμε την παράκλησή της εναλλάξει κάθε μέρα και ας κάνουμε πάντοτε το σταυρό μας που λέμε Παναγία μου σε κάθε δυσκολία, αλλά και πάντοτε να την έχουμε στο νου μας, γιατί αυτή εισακούει τις αγωνίες μας, εισακούει τις σκέψεις μας και εκπληρώνει τους πόδους μας. Ευχαριστώ που ήσασταν και μια ακόμη φορά μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Παναγία βοηθός. Συ βοηθός αμαρτωλών, παράκλησης πασχόντων, συ ορφανών αντίληψης, ενίσχυσης καμνόντων, χυμαζομένων ή λιμήν, πτωχών παρηγορία, αβοηθήτων δύναμης, χειρών παραμυθία. Συ ευσεβόντο στήριγμα, ελπίς απελπισμένων, των εναθλούν τον έρισμα, χαρά των τεθλιμένων. Συ σκέπη και αντίληψης των συ καταφευγόντων, συν κρατεάν αντίληψην παράσκουμη Κυρία, επί της συν ενίσχυσιν θαρώ ο Παναγία. Συ σκέπε φρούρι φύλατε από παντός κινδύνου, συ τον παγίδο ρίσε με του δυσμενούς εκείνου. Συ μη γενού βοήθεια, σθένος και προστασία, συ μη παρθένε άχραντε, γενού μη σωτηρία. Σε δυσοπό μεσίτευσον, προσλύσιν οφλημάτων, το σώιό και άφεσιν πολλών πλημελημάτων. Κόρη σεμνή, βασίλισσα, κόσμου η σωτηρία, σι έσωμη παράκλησης, χαρά, παραμυθία. Είναι απαύστος εν χαρά, υμνώ το όνομά σου, και ψάλλον μεγαλύνωσε και τα θαυμάσια σου.

Η Παναγία είναι το πνευματικό στόλισμα της Ορθοδοξίας. Για μας τους Έλληνες, είναι η πονεμένη μητέρα, η παρηγορήτρια και η προστάτρια που μας παραστέκεται σε κάθε περίσταση. Σε κάθε μέρος της Ελλάδας είναι χτισμένες αμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια, παλάτια αυτινής της ταπεινής βασίλισσας και ένα σωρό ρημοκλήσια μέσα στα βουνά, στους κάμπους και στα νησιά, μουσκοβολημένα από την παρθενική και πνευματική ευωδία της. Μέσα στο καθένα από αυτά βρίσκεται το παλιό και σεβάσμιο εικόνισμά της με το μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της που το βρέχουνε ολοένα τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας, γιατί δεν έχουμε άλλη να μας βοηθήσει παρεκτός από την Παναγία. Άλλη γαρούκα έχουμε να μαρτωλεί προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψης ή να είμαι σιτίαν ή κατακαμπτώμενη υποπτεσμάτων πολλών. Το κάλος της Παναγίας δεν είναι κάλος αρκικό αλλά πνευματικό, γιατί εκεί που υπάρχει ο πόνος και η αγιότητα υπάρχει μονάχα κάλος πνευματικό. Το σαρκικό κάλος φέρνει τη σαρκική έξαψη, ενώ το πνευματικό κάλος φέρνει κατάνοιξη, σεβασμό και αγνή αγάπη. Αυτό το κάλος έχει η Παναγία. Και αυτό το κάλος είναι αποτυπωμένο στα ελληνικά εικονίσματά της που τα κάνανε άνθρωποι ευσεβείς, όπου νηστεύανε και ψέλνανε και βρισκόντανε σε συντριβή καρδίας και σε πνευματική καθαρότητα. Στην όψη της Παναγίας έχει τυπωθεί αυτό το μυστικό κάλος που τραβά σαν μαγνήτη στις ευσεβείς ψυχές και τις ησυχάζει και τις παρηγορά. Και αυτή η πνευματική ευωδία είναι το λεγόμενο χαροποιόν πένθος που μας χαρίζει η θρησκεία του Χριστού, ένα βότανο άγνωστο στους ανθρώπους που δεν πήγανε κοντά σε αυτόν τον καλόν ποιμένα. Τούτη τη χαροποιά λύπη την έχουνε όλα όσα έκανε η Ορθόδοξη τέχνη και τα ευωδιάζει σαν σμύρνα και σαν αλόι, καν εικόνισμα είναι, καν υμνοδία, καν ψαλμωδία, καν χειρόγραφο, καν άμφια, καν λόγος, καν κίνημα, καν ευλογία, καν χαιρετισμός, καν μοναστήρι, καν κελί, καν σκαλιστό ξύλο, καν κέντημα, καν καντήλι, καν αναλόγη, καν μανουάλι, ό,τι και να είναι αγιωτικό.

Από τα ονόματα και μόνο που έδωσε η Ορθοδοξία στην Παναγία και που με αυτά την καταστόλησε, όχι σαν είδωλο θεατρικό όπως γίνει και αλλού, που φορτώσανε μια κούκλα με δαχτυλίδια και με σκουλαρίκια και με ένα σωρό άλλα ανίερα και ανόητα πράγματα. Λοιπόν, από τα ονόματα αυτά μονάχα λέγω, φαίνεται πόσο πνευματική αληθινά είναι η λατρεία της Παναγίας στην ελληνική Ορθοδοξία. Πρώτα-πρώτα, το ένα αγιώτατο όνομά της, Παναγία. Ύστερα, τα άλλα, υπερευλογημένη, Θεοτόκος, Παναμόμητος, τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτος των Σεραφείμ. Ζώσα και άφθονος πηγή, έμψυχος κυβωτός, άχραντος, αμόλυντος και χαριτωμένη, αημακάριστος και παναμόμητος. Προστασία, επακούσα, γρηγορούσα, γοργοεπίκος, υγιασμένος ναός, παράδεισος λογικός, ρόδων το αμάραντον, χρυσούν θυμιατήριον, χρυσή λιχνία, μαναδόχος τάμνα, κλίμαξε πουράνιος, πρεσβεία θερμή, τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή, του κόσμου καταφύγιον, βασιλέως καθέδρα, χρυσοπλοκότατος πύργος και δωδεκάτυχος πόλης, ηλιοστάλακτος θρόνος, σκέπη του κόσμου, δέντρων αγλαόκαρπων, ξύλων ευσκιόφυλων, ακτής νοητού ηλίου, σιών Αγία, Θεού κατοικητήριον, επουράνιος πύλη, αδικουμένων προστάτης, βακτηρία τυφλών, θλιβωμένων η χαρά και χίλια δυο άλλα που βρίσκονται μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας. Κοντά σε αυτά είναι και τα ονόματα που γράφουμε απάνω στα Άγια εικονίσματά της οι Αγιογράφοι. Οδηγήτρια, γλυκοφιλούσα, πλατητέρα των ουρανών, η ελπής των απελπισμένων, η ταχεία επίσκεψης, η αμόλυντος, η ελπής των χριστιανών, η παραμυθία, η ελεούσα και άλλα πολλά.

Πόση αγάπη, πόσο σέβας και πόσα κατανεκτικά δάκρυα φανερώνουν μονάχα αυτά τα ονόματα που δεν υποθήκανε σαν τα λόγια όπου βγαίνουν εύκολα από το στόμα, αλλά που χαραχτήκανε στις ψυχές με πόνο και με ταπείνωση και με πίστη.

Αμοιή ύμνη της που είναι αμέτρητη σαν τ' άστρα του ουρανού και ξέσυε στο κάλος και που του συνθέσανε οι άγιοι υμνολόγοι, θείασον συγκροτήσαντες πνευματικών,

αυτό το ευωδιασμένο περιβόλι βρίσκονται όλα τα αμάραντα άνθη και τα ευωδιασμένα βότανα του λόγου. Αληθινά προφήτεψε η ίδια η Παναγία για τον εαυτό της τότε που πήγε στο σπίτι του Ζαχαρία και την ασπάστηκε η Ελισάβετ, πως θα τη μακαρίζουνε όλες οι γενναίες. Εκείνες τις μέρες σηκώθηκε η Μαριάμ και πήγε στην Ορεινή με σπουδή στην πολιτεία του Ιούδα και μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Και σαν άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Μαρίας, πήδηξε το παιδί μέσα στην κοιλιά της. Και γέμισε πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ και φώναξε με φωνή μεγάλη και είπε: «Βλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και από πού μου ήρθε αυτό το καλό να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου προς εμένα? Γιατί μόλις ήρθε η φωνή του χαιρετισμού σου στα αυτιά μου, ξεπέταξε το παιδί στην κοιλιά μου και είναι μακάρια εκείνη που πίστεψε σε όσα της είπε ο Κύριος». Και είπε η Μαριάμ: «Δοξολογά η ψυχή μου τον Κύριο και αναγάλιασε το πνεύμα μου για το Θεό το σωτήρα μου, γιατί καταδέχτηκε να κοιτάξει την ταπεινή τη δούλα του. Γιατί να, από τώρα και ύστερα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες, επειδή έκανε σε μένα μεγαλεία ο δυνατός. Κι είναι αγιασμένο το όνομά του και το έλεος του πηγαίνει από γενεά σε γενεά σε εκείνους που έχουν τον φόβο του».

Αμέτρητες είναι οι υμνοδίες της Παναγίας, μα αμέτρητα είναι και τα σεμνόχρωμα, εικονίσματά της που καταστολίζουν τις εκκλησίες μας, ζωγραφισμένα στο σανίδι είτε στον τοίχο. Σε κάθε Ορθόδοξη εκκλησιά στέκεται το εικόνισμά της στο τέμπλο από τα δεξιά της Αγίας Πόρτας. Σε άλλες εικόνες ζωγραφίζεται και μοναχή, μα στα εικονίσματα του τέμπλου κρατά πάντα το Χριστό στην αγκαλιά της, από τα αριστερά, σπάνια από τα δεξιά, τότε λέγεται δεξιοκρατούσα. Το κεφάλι της είναι σκεπασμένο σεμνά και σοβαρά με το μαφόριο, ένα φόρεμα φαρδί και ιερατικό σκούρο βυσσινή που πέφτει στον ώμο της απλόχωρο, αφήνοντας να φαίνεται μονάχα το μακρουλό πρόσωπό της και τα χέρια της. Από μέσα από το σκέπασμα φαίνεται μια στενή λουρίδα από το δέσιμο του κεφαλιού της που σφίγγει το μέτωπό της και αφήνει να φανούνε μονάχα οι άκρες των αυτιών της. Το μέτωπό της είναι σαν μελαχρινό φίλντιση, αγνό, απλό και κατακάθαρο. Τα ματόφρυδά της είναι καμαρωτά, ζωηρά και μακριά, φτάνοντας ίσα με κοντά στα αυτιά της. Τα μάτια της αμυγδαλωτά, ισκιωμένα, καστανά, βαθιά, σοβαρά, μαγλικύτατα, με τα σπράδι καθαρό, μα ισκιωμένο. Το βλέμμα της είναι μελαγχολικό, απλό, ίσιο, ήσυχο, συμπαθητικό, αγαπητό, θλιμμένο μα και μαζί χαροποιό, αυστηρό μα και μαζί συμπονετικό, αγιότατο, πνευματικό, αθώο, σκεφτικό, άμωμο, ελπιδοφόρο, υπομονητικό, πράο, σεμνότατο, μακριά από κάθε σαρκικό λογισμό, καθρέφτισμα μυστικό του παραδείσου, βασιλικό και ταπεινό, ανθρώπινο και θεϊκό, άκακο, αδελφικό, ευγενικό, ελεγκτικό, άγρυπνο, γαλινό, φιλάνθρωπο, μητρικό, παρθενικό, δροσερό, καυτερό για όσους έχουν πονηρούς λογισμούς, τρυφερό, διαπεραστικό, ερευνητικό, απροσποίητο, ηγεμονικό, συγκαταβατικό, παρακαλεστικό, αμετασάλευτο. Η μύτη της είναι μακριά και στενή, με μέτρο, ιουδαϊκή, άσαρκη, με λεπτά ρουθούνια, λίγο γυριστή, σεμνή. Το στόμα της μικρό, ντροπαλό, φρόνιμο, κλειστό, καθαρό, ισκιωμένο κατά το μάγουλο, σαν να χαμογελά ελαφρά. Το πηγούνι της γυριστό, σεβαστό, ανεπιτίδευτο, ταπεινό. Το μάγουλό της παρθενικό, καθαρό, χνοδωτό, ευωδιασμένο, ντροπαλό, χλωμό με μια ελαφρότατη ροδοκοκκινάδα. Ο λαιμός της γυρτός ταπεινά σμίγει με το πηγούνι με ένα απαλό ίσκιασμα που το λέγανε η παλαιή γλυκασμό. Το όλο πρόσωπό της είναι ιερατικό και θρησκευτικό και μαρτυρά αρχαία φυλή. Τα άχραντα χέρια της είναι μικρά, στενά, μακροδάχτυλα, λεπτόνυχα. Με το αριστερό βαστά το Χριστό και το δεξί το έχει ακουμπισμένο σεμνά πάνω στο στήθος της. Σε στάση παρακαλεστική, με το μεγάλο δάχτυλο μακριά από τα άλλα. Στα πιο αρχαία εικονίσματα, αυτό το χέρι είναι πιο όρθιο και πιο ψηλά κοντά στο λαιμό. Ο πιο αυστηρός τύπος της Παναγίας είναι η λεγόμενη οδηγήτρια που έχει όρθια την κεφαλή της, έκφραση απαθέστερη και το όλο σχήμα της είναι πιο ιερατικό. Ενώ η γλυκοφιλούσα έχει το κεφάλι της γυρτό κατά το παιδί της που τα αγκαλιάζει σφιχτόχερα και η έκφρασή της είναι πιο αισθηματική. Η πλατιτέρα παριστάνεται καθισμένη απάνω στο θρόνο, αυστηρή και αλήγιστη, και βαστά το Χριστό στα γόνατά της, ακουμπώντας τόνα της χέρι στον ώμο του και μετά άλλο βαστώντας το πόδι του ή ένα μαντίλι. Στην Ελλάδα οι περισσότερες εκκλησίες της Παναγίας γιορτάζουν κατά την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή στις 15 Αυγούστου. Τα τροπάρια που ψέλνουν σε αυτή τη γιορτή είναι από τα πιο εξαίσια. Το δοξαστικό του Εσπερινού είναι το μοναχό τροπάρι που ψέλνεται με τους 8 ήχους, κάθε φράση και άλλους ήχους. Αρχίζει από τον πρώτον ήχο και τελειώνει πάλι στον πρώτον.

Ολάκερη η Ελλάδα υμνολογά την Παναγία με τους ψαλτάδες και με τους παπάδες της Εκκλησίας, αλλά και με το κάθε τι της, με τα χωριά.

Μέσα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το βαθύτερο νόημα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να υμνήσει επάξια την ιερή μετάσταση της Παρθένου, γιατί η Παναγία είναι πάνω από κάθε ύμνο. Μα ο Θεός αγαπά ό,τι του προσφέρουμε με πόθο και αγαθή προαίρεση, όσο φτωχό κι αν είναι. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να πούμε το οφειλόμενα εγκόμια στη Θεομήτωρα, αφού επικαλεστούμε το λόγο που πήρε σάρκα από αυτήν και που είναι ο ζωντανός και απερίγραπτος και μόνος της έπαινος. Κι ας μας συμπαθήσει τη φτωχή αυτή προσφορά, εκείνη που βρίσκεται πάνω από όλα τα κτίσματα, εκείνη που είναι η μητέρα του Δημιουργού.

Σήμερα η Παρθένος ανεβαίνει στον ουρανό. Σήμερα η ιερή και έμψυχη κυβωτός του Θεού στον αχυρόκτιστο ναό καταθέτεται. Σήμερα η περιστερά η άσπηλη στον νοητό κόσμο πετά. Σήμερα ο θησαυρός της ζωής, η άβυσσος της χάρης υψώνεται πάνω από τα γήινα. Από όλα τα μέρη της οικουμένης, όπου ήταν σκορπισμένοι, μαζεύονται σαν αετοί γύρω από το κλινάρι της οι μαθητές. Γιατί όπως ο Χριστός, η αλήθεια αυτή, είχε πει, όπου είναι το πτώμα εκεί θα συνάζονταν οι αετοί, την κυκλώνουν οι αυτόπτες του λόγου, οι υπηρέτες του πνεύματος του γιού της, γιατί είναι και δική της. Σκύβουν τα κεφάλια γύρω από την πηγή τούτη της ευλογίας και μαζί τους είναι και η διάδοχή τους και όλη της Ιερουσαλήμ η Εκκλησία. Και μαζί τους αόρατοι και οι παλιοί δίκαιοι και προφήτες, δορυφόροι της και τούτη. Μα και οι άγγελοι δεν λείπουνε, δορυφορούνε τον επίγειο θρόνο του Κυρίου τους. Όλος αυτός ο ορατός και αόρατος κόσμος περιστοιχίζει την αγλαϊσμένη από το πνεύμα μορφή της με φόβο και πόθο. Και ακούγονται από τα στόματά τους λόγια θεόφθεγκτα και ύμνη εξώδη. Γιατί έπρεπε και σε τούτο να υμνηθεί η απέραντη αγαθότητα και η υπερδύναμη δύναμη και η ακατάληπτη Χριστότητα εκείνου που χωρίς να αποξενωθεί από το αιώνιο μεγαλείο του κένωσε τον εαυτό του παίρνοντας υπερούσιος αυτός ουσία από τα σπλάχνα γυναίκας για να σηκώσει τους ανθρώπους στον ουρανό, Θεός και άνθρωπος.

Τότε λοιπόν, τότες ο Αδάμ και η Εύα, οι προπάτορες της ανθρωπότητας, έκραζαν με χαρούμενη φωνή: «Εσύ παμακάριστη κόρη, έλυσες τις παράβασής μας τα επιτήμια. Εσύ, έχοντας κληρονομήσει από μας φθαρτό σώμα, και οφόρησες αφθαρσίας ένδυμα νέο. Εμείς κλείσαμε τον παράδεισο, εσύ άνοιξες διάπλατα την είσοδό του. Πώς θα γευθείς το θάνατο η άχραντη? Εσύ είσαι η γέφυρα στη ζωή, η κλίμακα στον ουρανό». Και στα λόγια τούτα ο χορός των Αγίων πρόσθεσε: «Συ επλήρωσες τις προφητείες μας, συ τη χαρά που προσδοκούσαμε την έφερες. Χάρη σε σένα λυθήκαμε από το θανάτο τα δεσμά. Έλα σε μας, ο θείο και ζωηφόρο Κοιμήλιο, έλα σε μας που σε ποθούμε από αιώνες». Αλλά και οι Άγιοι που την τριγύριζαν σωματικά δεν είχαν γι' αυτή λιγότερο θερμά λόγια. «Μείνε μαζί μας», της έλεγαν, «εσύ που είσαι η παρηγοριά και η παράκλησή μας στη γη. Μη μας αφήσεις ορφανούς, ο μητέρα εκείνου που για χάρη του πεθαίνουμε κάθε μέρα». Τέτοια φαντάζομαι να τις λέγαν οι Απόστολοι μαζί με όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Μα βλέποντας πως ήταν θέλημα του Θεού να φύγει από τον κόσμο, σε ύμνους εξόδιους τρέπονταν, φλεγόμενοι από τον πόθο να εκδημήσουν μαζί της. Και έτσι, αφού της πλέξανε πολύ ανθό και ποικίλο στέφανο ιερής υμνοδίας, σταμάτησαν να ακούσουν τούτη τη θαυμαστή στιχομηθεία. Γιατί ο θείος γιος της άπλωνε κιόλας πάνω της τα χέρια του για να δεχθεί την ψυχή της, και εκείνη του έλεγε: «Στα χέρια σου, παιδί μου, αφήνω το πνεύμα μου. Δέξου εκείνη που φύλαξες αγνή με τη γέννησή σου. Σε σένα παραδίνω το σώμα μου και όχι στη γη. Πάρε με κοντά σου για να είμαι όπου είσαι κι εσύ. Εσύ γίνε παρηγοριά στους αδελφούς σου που ήμουν ως τώρα ανάμεσά τους». «Έλα, ευλογημένη μου μητέρα», της απάντησε ο Χριστός, «η καλή εγυναιξή, Ανάστα, ελθέ πλησίον μου, ότι ο χειμών παρήλθε, ο καιρός της τομής έφτασε. Καλή η πλησίον μου και μόμο σου κέστην ενσύ, ως μη μύρον σου υπερπάντα τα αρώματα». Και αυτά σαν άκουσε η Παναγία, παράδωσε το πνεύμα της στα χέρια του γιού της. Και τότες τι έγινε? Τα στοιχεία της κτήσης κινήθηκαν και αλλοιώθηκαν, φωνές ακούστηκαν και θόρυβοι αγγέλων και ύμνοι επάξιοι. Άλλοι από αυτούς συνόδευαν την άμμομη ψυχή της καθώς ανέβαινε στον ουρανό, και άλλοι στέκονταν γύρω από το Πανάγιο σώμα της.

Τότε λοιπόν, τότε η κυβωτός του Κυρίου ξεκινά από το όρος Σιών, εποχούμενη πάνω στους ένδοξους ώμους των Αποστόλων, για να περάσει μέσα από τον τάφο στους άνω κόσμους. Είναι σαν μια νύφη πανέμορφη, οραϊσμένη από την απρόσιτη έγκλη του Πνεύματος. Άγγελοι τρέχουν μπροστά, έρχονται πίσωθε, σκεπάζουν με τις φτερούγες τους στο ιερό ξώδι, ώσπου τούτο φτάνει στο χωρίο Γεθσημανή. Και όπως ο βασιλιάς Σολομών, σαν έκτισε τον περίλαμπρο ναό, μάζεψε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και όλο το λαό της Σιών για να συνοδέψουν την είσοδο της κυβωτού του Κυρίου στα Άγια των Αγίων, έτσι και τώρα, στην κατάπαυση της ιερής κυβωτού που είχε κλείσει μέσα της όχι τη διαθήκη του Κυρίου, μα την ίδια την υπόσταση του Λόγου του Θεού, αυτός ο νέος Σολομών, ο Ειρηνάρχης, ο Αριστοτέχνης του σύμπαντος κόσμου, τα υπερκόσμια τάγματα των ουράνιων νόων και τις καινούργιες διαθήκες τους προεστούς, τους Αποστόλους λέω, μαζί με όλους της Ιερουσαλήμ τους Αγίους, του σύναξε για να τη συνοδέψουν. Και εκεί στη Γεθσημανή, μέσα σε ασπασμούς και θρήνους και δάκρυα και οδές επιτάφιες, το Πανάγιο Σώμα καταθέτεται στο μνημείο από όπου την τρίτη μέρα θα υψωνόταν στους ουρανούς.

δεύτε λοιπόν ο λαός του Χριστού, μας με τα ιερά ας τιμήσουμε την κοίμηση της Παρθένου. Δεν είναι άλλο πλάσμα ενδοξότερο και αγνότερο από αυτήν. Γιατί αυτή είναι που μας φανέρωσε την άφατη άβυσο της Θείας Αγάπης. Μέσα από την ύπαρξή της ήρθε η συμφιλίωση Θεού και ανθρώπων. Η ειρήνη και η χάρη μας δωρήθηκαν από αυτήν. Τα άνω ενώθηκαν με τα κάτω. Μαζί με την αρχαία προφήτηδα τη Μαριάμ, ο ψυχές νεάνιδες, ας χορέψουμε με τύμπανα, νεκρώνοντας τα γήινα μέλη μας, γιατί αυτό είναι το μυστικό τύμπανο. Ας αλλάξουμε γύρω από την κυβωτό του Θεού την έμψυχη και θα πέσουνε τα τείχη της νοητής Ιεριχώς, της ενάντιας δύναμης τα σκυθρωπά οχυρώματα. Μαζί με τον Δαβίδ ας κερδίσουμε, γιατί σήμερα η κυβωτός του Κυρίου μπαίνει στην κατάπαυσή της. Μαζί με τον πρωτοστάτη Γαβρίλα ας φωνάξουμε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Χαίρε το αδαπάνητο πέλαγος της χαράς. Χαίρε η μόνη εξάλληψη της λύπης. Χαίρε γλυκό πάλσαμο κάθε καρδιάς πονεμένης. Ας έρθουμε γύρω από τον ιερότατο τάφο της και ας μιλήσουμε μαζί του σαν να ήταν έμψυχος. Πού είναι ο καθαρότατος χρυσός που τα χέρια των Αποστόλων σε σένα θησάβρισαν? Πού ο πλούτος αδαπάνητος? Πού το πολυπόθητο και πανέραστο σώμα της Θεομήτωρος? Τι ζητάτε σε μένα τη Βασίλισσα των Ουρανών? Πώς μπορούσα να αντιταχθώ στο νόμο της αυθαρσίας? Τα ημάτια της μόνο μου άφησε το ιερό της σώμα, πλημμυρώντας με βοδιά αγιότητας. Άγγελοι με φυλάνε, η Θεία Χάρη με κατοικεί. Βλέπετε τι μας απαντά ο πανένδοξος τάφος. Με αυτή τη Θεία Χάρη ας παρακαλούμε την Υπεραγία Θεοτόκο να σκεπάζει και τη δική μας ψυχή.

Δέσποινα παντευλόγητε, υπέραγνε Παρθένε, παράδεισε πανθαύμαστε, κήπε σφραγισμένε. Σε δισοπό πανάχραντε, χαρίτωσον τον νου μου, κατεύθυνον τα σκέψεις μου, φώτισον την ψυχήν μου. Κόρη με ποιήσον αγνών, πράων, σεμνών, ανδρείων, ησύχιον και κόσμιον, ευθύν, όσιον, θείων, επί οικεί μακρόθυμων των αρετών δοχείων, άμεμπτων, ανεπίληπτων των αγαθών ταμείων. Δώσμη σοφίαν, σύνεσιν και μετριοφροσύνην, φρόνησιν και απλότητα και ταπεινοφροσύνην, δώσμη νυφαλιότητα, όμα πεφωτισμένων, απέλασον την ίησιν, την υπερηφανίαν, τον τύφων, την φυσίωσιν και την αλαζονίαν, την ύβριν, το αγέροχον, την υψηλοφροσύνην, γλώσσαν μεγαλορήμονα, ισχυρογνωμοσύνην, την αστασίαν την φρικτήν, την περιτολογίαν, την πονηρίαν την πολλήν και την εσχρολογίαν. Δώσμη προσοχήν εν πάση και διάκρισιν οξίαν, σιωπήν και ευκοσμίαν και υπομονήν οσίαν. Επιμέλιαν παράσχου δέσποινα προσεργασίαν, προστελείωσιν και ζήλων αρετών προσγυμνασίαν. Την ψυχήν μου, την καρδίαν και το νουν μου Παναγία, τήρη εν αγιοσύνη, φύλατε εν Παρθενία.

καλά που είμαστε κι εμείς, για να σας κάνουμε και καμιά καντάδα, μια και στις μέρες μας αυτή η τόσο τρυφερή και μελωδική συνήθεια έχει χαθεί από την αστική ζωή μας. Και έτσι, από το Ιόνιο, μπαίνουμε στη σημερινή μας εκπομπή και στα κύτταρα συνεχίζουμε.

Αυτή η Μιλίτσα στον κρεμό με όλους τους συμβουλισμούς της έφτασε τη χάρη της μέχρι και στην πόλη, αφού πέρασε και άφησε ένα τραγούδι όπου υπάρχουν Έλληνες. Ακούμε την πολίτικη εκδοχή αυτού του πολυτραγουδισμένου ζητήματος.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Σύμφωνα με την πατερική παράδοση, είναι έμφυτο στον άνθρωπο το κατανόμων βούλημα που προσδιορίζει την αποστροφή και απόρριψη του κακού, όπως και την επιλογή και τιμή του θείου. Αυτό επιβεβαιώνει την πραγματικότητα της φυσικής κλίσεως προς το αγαθόν. Η κλίση αυτή ενισχύεται από την ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου για την πνευματική του τελείωση και συνεπικουρείται από τα συμφυή θεία χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσεως. Οι θείοι χαρακτήρες της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο παρέχουν την πρώτη προϋπόθεση για την επιστροφή στην παλαιά ευγένεια και την καταφύση κατάσταση που αλλίωσε η πτώση. Η δεύτερη δυνατότητα για τελείωση αναδύεται από το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου και της εν Χριστώ αναπλάσεως της ανθρώπινης φύσεως. Για να αποδώσει όμως η πρόοδος στην πνευματική ζωή, είναι ανάγκη ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της δωρεάς του Χριστού που μπορεί να επιτευχθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τελείωση είναι η πνευματική ολοκλήρωση του ανθρώπου που όμως δεν είναι απόλυτα εφικτή στην παρούσα ζωή. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τον εαυτό του ότι υπολείπεται πολύ ακόμη ως προς αυτό. Λησμονώντας όμως τα οπίσω και επεκτηνόμενος προς τα εμπρός, επιδιώκει να κατακτήσει το τέλειο. Ο ίδιος, επεξηγώντας την αιτία της αποτυχίας δικαιώσεως των Εβραίων, γράφει ότι κανείς δεν μπορεί να φτάσει στη δικαίωση με τον νόμο. Μόνο με το τέλος του νόμου διανοίγεται η οδός της χάριτος. Αναπτύσσοντας τη θεολογική αυτή θέση, οι εκκλησιαστικοί πατέρες αντιδιαστέλουν τη μία κατάσταση από την άλλη, με κοινό σημείο αναφοράς την ενανθρώπιση του Θεού διά της Παρθένου, που σηματοδοτεί το τέλος της κυριαρχίας του νόμου. Όσοι τελούν κάτω από την κυριαρχία του νομικού γράμματος ενέχονται σε ζυγό δουλείας, αφού αδυνατούν να δουν τη νέα πραγματικότητα της χάριτος που εισήλθε στον κόσμο με την έλευση του Χριστού. Το τέλος χάρ νόμου Χριστός. Δεν σημαίνει, κατά τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, απομάκρυνση από το γράμμα, αλλά επιστροφή στο πνεύμα. Αυτό είναι η τελείωση, η επαναφορά του γράμματος στο πνεύμα και ο εμπλουτισμός του νόμου με τη χάρη.

Η συμμετοχή του πιστού στη νέα οντολογική πραγματικότητα της χάριτος του Θεού, που καταβγάζει και ενισχύει την ανθρώπινη ύπαρξη, αποτελεί την προϋπόθεση προόδου στην ηθική καθαρότητα. Η πορεία αυτή ορίζεται στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό ως έλεγχος του βίου και χειραγώγησή του προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Η συνεχής επαγρύπνηση ανακόπτει την πτώση της αμαρτίας και την προσκόλληση στα γήινα και φθαρτά αυτού του κόσμου. Έτσι διαφυλάσσεται ο νους διαυγής και καθαρός. Η πνευματική άσκηση αποσκοπεί στη μεταμόρφωση του έσω ανθρώπου. Η μεταμόρφωση αυτή επιτυγχάνεται με την αποβολή του παλαιού και την ένδυση των αρετών και της ευσέβειας, ώστε ο πιστός να είναι σε θέση να πολιτεύεται εν κενότητη ζωής. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, απαιτείται αδιάλειπτη στήριξη και αναφορά της πνευματικής ζωής στην οντολογική της προοπτική. Η προοπτική αυτή είναι η ζωντανή πραγματικότητα της κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα που φωτίζει, καθαρίζει και εξαγιάζει όλη την ύπαρξη και τη ζωή του πιστού. Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια για ηθική βελτίωση πρέπει να προσανατολίζεται σε υπερβατικούς στόχους που όμως είναι ανάγκη να διαποτίζουν το παρόν. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος προς την τελείωση συνιστά διαδικασία διαρκούς πορείας προς το τέλειο, πράγμα που αντανακλά τον αληθινό προορισμό του ανθρώπου. Γι' αυτό η προκοπή στο ορθόδοξο ήθος είναι μια συνεχής αλλαγή και πρόοδος προς το καθομοίωση του Θεού. Αυτόν τον πνευματικό στόχο έχει τη δυνατότητα να πετύχει ο κάθε άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται με την εσάρκωση του Θεού Λόγου και τη θέωση εν Χριστώ της κτιστής ανθρώπινης φύσεως. Τελείωση είναι η μακρά πορεία από το είναι στο δέον, από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Η πορεία αυτή δεν έχει μόνο ηθικό αλλά και πνευματικό χαρακτήρα, αφού πραγματοποιείται όχι μόνο με τις ανθρώπινες δυνάμεις αλλά και με τη Θεία Χάρη. Η τελείωση συνεπώς ως καρπός του Αγίου Πνεύματος συμπίπτει με την οντολογική ανακαίνιση του ανθρώπου και την κατά χάρη ομοίωσή του με το Θεό. Η Παναγία, η οποία με τον Ευαγγελισμό και τη Θεία Κυοφορία εμόρφωσε μέσα της τον Χριστό, προβάλλεται ως το ανυπέρβλητο πρότυπο για όλους εκείνους που επιθυμούν την πνευματική τους τελείωση και αγωνίζονται να μορφωθεί μέσα τους ο Χριστός. Στο γεγονός αυτό έγκυται και η υπεροχή της Θεοτόκου μέσα σε όλο το ανθρώπινο γένος. Αντιδιαστέλλοντας ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος την εφάπαξ ένσαρκη γέννηση του Χριστού από την Παναγία προς την πνευματική που πραγματοποιείται στις καρδιές των πιστών, παρατηρεί ότι κατά την πρώτη ο Χριστός δανείστηκε τη σάρκα του από την παναμόμητη μητέρα του, ενώ στην περίπτωση των πιστών μεταδίδει τη θεωμένη σάρκα του στους πιστούς. Αυτό γίνεται δυνατό στην Εκκλησία με τα Θεία Μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Ευχαριστία. Ο πιστός που λαμβάνει μέσα του τον Θεό γίνεται θεοδόχος και καλείται να καταστεί θεοτόκος, δηλαδή να γεννά διαρκώς μέσα του θεοτόκος.

0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας. Πρόγραμμα Πανηγύριος, 5η 13 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Αρχιερατικός Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στη συνέχεια τα βγάσματα της Θαυματουργού Εικόνος, της Παναγίας Φανερωμένης και η τοποθέτησή της στο εόρτιο Θρονίτης. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Εσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. 15 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο όρθρος της εορτής και η Θεία Λειτουργία. Η πανήγυρη θα κορυφωθεί το τρίμερο 21 με 23 Αυγούστου με την εορτή της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καθημερινά στον Ιερό Ναό τελούνται η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί, ο παρακλητικός κανόνας στις 11 το πρωί ενώπιον του Ιερού Εικονίσματος και στις 7 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας.
1: Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Βυζαντινός Ναός Αγίας Εκατερίνης, Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεοχάρους. Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα.

θα τελεστεί στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πανηγυρικός εσπερινός επί τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό. 5η 20 Αυγούστου στις 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 22 55 80.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγελιδία.com.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Το να έχει κανείς τάξη δεν είναι μικρό πράγμα, ούτε μικρή υπόθεση. Είναι μια από τις πολυτιμότερες αρετές για την καλή ισορροπία της ατομικής ζωής και για την αρμονία της κοινής ζωής. Τα κορίτσια μας θα έχουν σε όλη τους τη ζωή ανάγκη να έχουν τάξη,

κυρίως όταν θα γίνουν με τη σειρά τους οικοδέσποινες, σύζυγοι και μητέρες. Αλλά πρέπει να αναπτύξουμε μέσα τους αυτήν την αγωγή στην ηλικία που δημιουργούνται οι συνήθειες. Η τάξη θα είναι αναγκαία και για τα αγόρια, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει τάξη όταν ο ένας φτιάχνει και ο άλλος χαλάει.

Η τάξη είναι ένα μέσο για να αναπτύξουμε στα παιδιά μας την αυτοκυριαρχία και με μια ορισμένη έννοια το πνεύμα της θυσίας που τα υποχρεώνει να αγωνίζονται αντίθετα προς την αμέλεια και την αδιαφορία. Η πείρα το δείχνει ότι η εξωτερική τάξη κάνει τη ζωή πιο ευχάριστη. Διευκολύνει τη μνήμη γιατί επιτρέπει να βρίσκουμε χωρίς προσπάθεια τα πράγματα στη θέση τους. Διευκολύνει την επικράτηση της ηρεμίας επειδή καταργεί την ευρικότητα και την κούραση που δημιουργεί εγκαταστασία. Διευκολύνει το σεβασμό των κοινών αγαθών και την έννοια της κοινωνικότητος, γιατί τίποτα δεν βλάπτει περισσότερο την καλή συνεννόηση και την αλληλοβοήθεια από το να μην ξαναβάζουμε στη θέση τους αντικείμενα και εργαλεία που ανήκουν στην οικογενειακή κοινότητα. Η τάξη εξασφαλίζει επίσης ακρίβεια και η ακρίβεια είναι συγχρόνως μια από τις πολυτιμότερες μορφές τάξεως και ευγένειας. Μια θέση για το κάθε πράγμα και κάθε πράγμα στη θέση του. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Δύο αξιώματα που πρέπει να επαναλαμβάνουμε αδιάκοπα και κυρίως να εφαρμόζουμε.

Για να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν την τάξη, πρέπει να υπογραμμίζουμε κάθε φορά που μας δίνεται ευκαιρία πόσο ευχάριστο είναι και πόσο πρακτικό να μπορούμε να βρίσκουμε τα πράγματά μας με κλειστά μάτια. Παραδείγματος χάρη, να τους δείξουμε όλα τα προτερήματα του να έχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα με τάξη στο ντουλάπι τους, στο συρτάρι τους, στη τσάντα τους ή στις τσέπες τους. Είναι εύκολο, φίλοι μας, να συνηθίσουμε τα παιδιά να τακτοποιούν τα πράγματά τους στο ίδιο μέρος και με τον ίδιο τρόπο, υπό τον όρο ότι οι γονείς σέβονται την τακτοποίηση των παιδιών τους. Το να τακτοποιούμε αυτό που μόλις χρησιμοποιήσαμε, να το τακτοποιούμε αμέσως στην πραγματική του θέση, είναι βέβαια ίδιο του χαρακτήρα, αλλά είναι μια από τις συνήθειες που αποκτώνται και ένα από τα βασικά στοιχεία της αγωγής της τάξεως.

Η ηλικία των 3 ετών είναι μια ευαίσθητη περίοδος, δηλαδή μια εποχή κατεξοχήν κατάλληλη για την απόκτηση τάξεως. Αυτό το γεγονός είναι ακριβές και πολλοί είναι οι γονείς που το έχουν διαπιστώσει. Αν περιμένουμε πολύ για να δημιουργήσουμε στο παιδί τη συνήθεια της τάξεως, κινδυνεύουμε να περιμένουμε για πάντα. Στην ηλικία των 9 ή 10 ετών, η συνήθεια της τάξεως πρέπει να επιβεβαιωθεί με τη συνήθεια της ακρίβειας. Είναι η ηλικία που πρέπει να μάθουμε στο παιδί να οργανώνει την εργασία του και το χρόνο του, να προβλέπει τη διαδοχή των απασχολήσεών του για 2 ώρες, έπειτα για μισή μέρα. Όταν επιστρέφει από το σχολείο κάθε παιδί, πρέπει πριν αρχίσει να διαβάζει να καταστρώνει το πρόγραμμά του. Τι πρέπει να γράψει, τι να διαβάσει, τα βιβλία που θα διαβάσει κτλ. Και να σημειώνει το λογικό χρόνο που θα αφιερώσει σε κάθε μάθημα. Βέβαια, δεν πρόκειται να μηχανοποιήσουμε το παιδί, αλλά να το βοηθήσουμε να αποκτήσει την άριστη παραγωγικότητα των ωρών που διαθέτει. Αυτό θα του προσφέρει μια τεράστια υπηρεσία αργότερα, διότι το μέλλον ανήκει όχι τόσο σε εκείνους που είναι διαρκώς απορροφημένοι από τη δουλειά τους, όσο στους ανθρώπους που έχουν οργάνωση και ξέρουν να έχουν περισσότερα αποτελέσματα και λιγότερη προσπάθεια και να τακτοποιούν τις περιόδους αναπαύσεως και εργασίας.

Το παιδί, φίλοι ακροατές, δεν έγινε για να το κάνουμε εικόνα. Έγινε για να κινηθεί, να δράσει και να σηκώσει μια μέρα τις βαριές ευθύνες για τις οποίες έχει ανάγκη να το ετοιμάσουμε. Από αγάπη δημιουργήθηκε. Για να αγαπήσει το Θεό και τους ανθρώπους είναι πάνω στη γη. Αγαπώντας, θα εκπληρώσει άριστα τον προορισμό του. Η λεπτότητα της καρδιάς του και η δύναμη της φιλανθρωπίας του θα καθορίσουν την ποιότητα της ψυχής του και τη βαθιά γονιμότητα της ζωής του. Οι χριστιανοί γονείς πρέπει να φροντίζουν για την αγωγή της φιλανθρωπίας των παιδιών τους σαν ένα από τα βασικά στοιχεία της αποστολής τους. Δυστυχώς, υπάρχουν πολύ λίγοι γονείς που το σκέφτονται. Όμως η πρώτη εντολή είναι η εντολή της αγάπης. Η φιλανθρωπία, η ελεημοσύνη, είναι η κατεξοχήν χριστιανική αρετή, αυτή που περιλαμβάνει προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Η ελεημοσύνη είναι το διακριτικό σημείο των χριστιανών. Έτσι θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητέ μου, αν αγαπάτε αλλήλους όπως σας αγάπησα εγώ. Αν υπήρχε περισσότερη ελεημοσύνη ανάμεσα στους χριστιανούς, η πίστη τους θα ήταν πιο διαδεδομένη. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι η καλύτερη απόδειξη της αγάπης προς το Θεό. Όταν κυριαρχεί η ελεημοσύνη, η ανθρωπότητα μεγαλώνει. Όταν βασιλεύει ο εγωισμός, η ανθρωπότητα ταπεινώνεται. Πόσο οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων θα ήταν πιο εύκολες, πιο ευχάριστες και δίκαιες, αν κατευθύνονταν πάντα από ένα πραγματικό πνεύμα φιλανθρωπίας. Τα παιδιά μας έχουν κληθεί με το βάπτισμά τους να γίνουν απόστολοι στο περιβάλλον που θα ζήσουν. Δεν θα μπορέσουν να το επιτύχουν αν δεν μάθουν στην ελεημοσύνη και ιδιαίτερα στη φροντίδα για τους άλλους.

πρέπει να αγαπάμε το παιδί, αλλά πρέπει επίσης να το μάθουμε να γίνει ένας άνθρωπος που να ζει για τους αδελφούς του. Η αγωγή της φιλανθρωπίας είναι αναγκαία, γιατί το παιδί μόνο του είναι εγωκεντρικό. Τίνει να γίνει το κέντρο του κόσμου. Ευχαρίστως θα έβλεπε όλο τον κόσμο στα πόδια του. Αλλά συγχρόνως υπάρχουν μέσα του εκπληκτικές δυνατότητες γενναιοδορίας όταν ξέρουμε να ξυπνάμε την καλή του καρδιά. Η τέχνη της αγωγής είναι να κατευθύνουμε όλες τις λανθάνουσες δυνάμεις του παιδιού για να το δούμε αργότερα ευτυχισμένο.

Για να αναπτύξουμε στο παιδί τη φιλανθρωπία και την καλοσύνη, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από το παράδειγμα των γονέων του και των παιδαγωγών του. Φανείτε καλοί, ευεργετικοί, γενναιόδοροι προς τους φτωχούς και όσους υποφέρουν και γενικά απέναντι στον πλησίον. Εξυπηρετείτε κάθε φορά που παρουσιάζεστε ευκαιρία, δείχνοντας ότι είστε ευτυχισμένος που το κάνετε. Βοηθήστε και τα παιδιά σας να το κάνουν, ανάλογα βέβαια με τις δυνάμεις τους. Δείξτε ότι λυπάστε που δεν μπορείτε να βοηθήσετε όσο θα θέλατε αυτούς που υποφέρουν. Ποτέ στο τραπέζι σας να μην κριτικάρετε τους απόντες. Να υπάρχει στο σπίτι σας η φροντίδα να σπείρετε το καλό. Αυτό το αυθεντικό κλίμα φιλανθρωπίας θα επιδράσει πολύ περισσότερο από τα ωραιότερα κηρύγματα.

μια τιμητική θέση. Βοηθήστε τα παιδιά από πολύ νωρίς να γνωρίζουν την πραγματικότητα της φτώχειας. Εποφεληθείτε για να τους μάθετε να αποφεύγουν κάθε σπατάλη και για να εφαρμόσουν αργότερα την ελεημοσύνη. Κάθε φορά που είναι δυνατόν, κάντε τα παιδιά σας εκτελεστές της δικής σας ελεημοσύνης. Και σιγά σιγά ενθαρρύνετε τα να δίνουν από τα λίγα που έχουν.

πρέπει να πολεμήσετε την κακία με όλες τις δυσμορφές από τις πρώτες τις εκδηλώσεις. Είναι γελίο, παραδείγματος χάρη, για να παρηγορήσετε ένα παιδί να του μάθετε να δίνει μπουνιά ή να δίνει ξύλο στο τραπέζι πάνω στο οποίο χτύπησε. Κάθε τι που μπορεί να ξυπνήσει ή να τονώσει την ομότητα πρέπει να απομονωθεί από τα παιχνίδια του παιδιού. Ιδιαίτερα πρέπει να καταργήσουμε κάθε παιχνίδι βαναυσότητας απέναντι στα ζώα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το κακό που κάνουν στα παιδιά για αργότερα συμβουλές ή παραδείγματα εγωισμού. Βαρέθηκα να δίνω. Φράση που δημιουργεί ένα άσχημο κλίμα στην ψυχή του παιδιού που την άκουσε.

σε ένα κατηχητικό ζήτησαν από τα παιδιά ένα από τα παιχνίδια τους για τα φτωχά παιδιά. Η ζωή, μετά από πολλούς δισταγμούς, διαλέγει μια από τις ωραιότερες κούκλες της. «Μπορώ να την πάρω, μαμά?» «Όχι, μην το σκέφτεσαι καθόλου. Δώσε το παλιό σου αρκουδάκι». Ένα κοριτσάκι που οι γονείς της είναι ευκατάστατοι έμποροι, αποφασίζει μια μέρα να προσφέρει ένα δώρο σε ένα φτωχό παιδί. Την επομένη, επιστρέφει γεμάτη λύπη και λέει στην παιδαγωγό: «Η μαμά δεν θέλει, δεν γνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους και έπειτα θέλει να κρατήσω όλα μου τα παιχνίδια». Σε ένα μεγάλο περίπατο, το μεσημέρι, η δασκάλα προτείνει στα παιδιά να βάλουν όλα τα φαγητά κοινά. Τα κοριτσάκια θέχονται με ενθουσιασμό. Επιστρέφοντας στα σπίτια τους, διηγούνται την ημέρα τους. Μια από τις μητέρες, που είναι ευκατάστατη, είπε: «Αφού είναι έτσι, την άλλη εβδομάδα θα πεις ότι ξέχασες το φαγητό σου».

Αντίθετα, πώς είναι η αμοιβή για τους γονείς τους ίδιους όταν έχουν βοηθήσει τα παιδιά τους να γίνουν άνδρες και γυναίκες με καρδιά. «Ναι», λέει μια μητέρα, «η ζωή είναι πραγματικά καλό κορίτσι. Στο σπίτι το διαπιστώνουμε και όλος ο κόσμος την αγαπά. Αλλά μην κάνετε πολλά κομπλιμέντα. Βλέπετε, δεν τη μεγαλώνω για μένα. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι ο άνδρας μου και εγώ να τη βλέπουμε να τρέχει για να βοηθήσει τα μικρότερα παιδιά και την ενθαρρύνουμε στο έργο της. Αυτό δίνει ζωή. Θα είμαστε απογοητευμένοι αν είχαμε ένα κορίτσι γεμάτο εγωισμό και κλεισμένο στον εαυτό του». 11 η ώρα. Δύο μικρές αδελφές, η Μαρία και η Νικολέτα, βιάζονται να πάνε σούπα σε μια φτωχή γριούλα. Η Ελένη διηγήθηκε ότι είναι πολύ διασκεδαστικό. Η μαμά παίρνει το μικρό Κωστάκι κάθε Σάββατο απόγευμα, επειδή ο παιδικός σταθμός είναι κλειστός για να μην χάσει η μητέρα του τη δουλειά της. Ο Κωστάκης είναι το 8ο παιδί μιας φτωχής οικογένειας.

Μίλησα μια μέρα σε μικρά κορίτσια, διηγείται κάποιος ιερέας, για την ανάγκη των καλών πράξεων. Το ζήτησα να το κάνουν κυρίως τους ηλικιωμένους. Τους είπα να καταλάβουν και να αισθάνονται τους σκόπους των φτωχών. Λοιπόν, ένα κοριτσάκι με κατάλαβε αμέσως. Συνάντησε στο δρόμο

είναι καλό, φίλοι μας, να δίνουμε στα παιδιά να μπαίνουν στη θέση των άλλων. Ένας νέος πολυλέμαρχος δεν είχε ποτέ το θάρρος να δώσει ένα γλυκό που του ανήκε. Μια μέρα που είχε μια σακούλα με καραμέλες και τις κρατούσε με πείσμα για τον εαυτό του, πέρασαν μπροστά από τα μάτια του ένα ωραίο γλυκό χωρίς να του προσφέρουν το μικρότερο ψίχουλο. Και όταν απέτησε το μερίδιό του, οι γονείς του του είπαν: «Γιατί θέλεις για τον εαυτό σου ότι εσύ δεν κάνεις για τους άλλους?»

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, από το Πάσχα του καλοκαιριού, και θα ξεκινήσουμε με τις καταβασίες της εορτής σε ήχο πρώτο, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, τις οποίες θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Αθανάσιο Καραμάνη.

Από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και τον άρχοντα πρωτοψάλτη Παναγιώτη Νεοχωρίτη, θα ακούσουμε το Κύριε Κέκραξα και τα στοιχειρά προσώμια της εορτής.

αρχίσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Σύλλογο Κωνσταντίνου Πολιτών υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτη Θρασιβούλου Στανίτσα και θα ακούσουμε από συναυλία το οκτάιχον δοξαστικό της εορτής Θεαρχείο Νεύματι σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας. Πρόγραμμα Πανηγύριος, 5η 13 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Αρχιερατικός Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Στη συνέχεια τα βγάσματα της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης και η τοποθέτησή της στο εόρτιο Θρονίτης. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Εσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. 15 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο όρθρος της εορτής και η Θεία Λειτουργία. Η πανήγυρη θα κορυφωθεί το τρίμερο 21 με 23 Αυγούστου με την εορτή της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καθημερινά στον Ιερό Ναό τελούνται η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί, ο παρακλητικός κανόνας στις 11 το πρωί ενώπιον του Ιερού Εικονίσματος και στις 7 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Βοηθήσαμε όλοι, έτσι όπως ήμασταν πάνω στο καΐκι, να μαζευτούν τα ψάρια και οι γυναίκες τα καθάρισαν με νερό που πήραμε από τη θάλασσα με δύο κουβάδες. Μια μποτήλια άναψε και τα ψάρια πέσανε στο καυτό λάδι. Οι γυναίκες τηγάνιζαν και τα έδιναν στον κόσμο. Η νοστιμιά τους μας άνοιξε τα μάτια. Τρώγαμε όλοι με τα χέρια, σαν μια μεγάλη οικογένεια, γύρω από τη μεγάλη άσπρη πιατέλα που τα έβαζαν τηγανισμένα. Καθώς μασούσα το ψάρι, μου ρώτησα την κυραβέρα. «Πού θα πάμε τώρα, στοιχείο? Εκεί έχεις ξαναπάει. Ποιος θα μας περιμένει εκεί?» «Κάτι θα γίνει, Γιώργη μου, και μην ανησυχείς για τίποτα». «Πώς θα πάμε στην Αθήνα να βρούμε τους γονείς μας?» «Θα μας ψάχνουν», συμπλήρωσε και η Άννα. «Εκεί θα συναντηθούμε όλοι. Στοιχείο θα είναι και η μαμά μου με τον παπά μου», ψέλησε η Ζωή. «Όλα θα γίνουν, παιδιά μου. Φάτε τώρα», μας απάντησε η κυραβέρα με τόση σιγουριά που μας άνοιξε κι άλλο την όρεξη. Μακάρι και ο παππούς μας αλλά και οι υπόλοιποι μεγάλοι να είχαν καταφέρει να μπουν σε κάποιο πλοίο. Πίστευα ότι στοιχείο θα συναντιόμασταν και θα τελείωναν τα βάσανά μας. Η μηχανή επισκευάστηκε και ξεκινήσαμε ξανά για το νησί.

Μέσα στη βάρκα ήμασταν πολύ στριμωγμένοι. Ο ένας δίπλα στον άλλον, κυριολεκτικά σαυδέλες ήμασταν ενωμένοι. Ανάμεσά μας γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι και κάθε λογής άνθρωποι. Όλοι μέσα σε αυτή τη βάρκα, περιμένοντας κάτι απροσδιόριστο. Τα πρόσωπα όλων συννεφιασμένα και σκυθρωπά, μορφές απεσιόδοξες και θλιμμένες. Εκεί δίπλα μου σχεδόν καθόταν και ο Μανιός με την οικογένειά του. Με τη μητέρα του, για την ακρίβεια, και τα άλλα του δύο αδέρφια. Ο πατέρας του δεν γνώριζαν που ήταν. Μέσα στον πανικό χάθηκε, κυνηγημένος μάλλον σε κάποιο δρόμο της στεριάς που οδηγούσε βόρεια. Η μητέρα του Μανιού σιγόκλαιε και μουρμουριστά ψέλιζε το όνομα του άντρα της. Τα παιδιά της την είχαν περικυκλώσει, κρατώντας τη μακριά φούστα της σφιχτά και δακρυσμένα κι αυτά. Ήταν όμως και κάτι άλλο που μου τράβηξε την προσοχή στη μητέρα του. Η κοιλιά της ήταν πελώρια, σχεδόν ετοιμόγενη. Τόσο μεγάλη που με δυσκολία καθόταν καθιστή μέσα στη βάρκα. Ίσως και γι' αυτό να έκλαιγε συνεχώς. Δεν σταμάτησε να σιγοκλαίει σε όλη τη διάρκεια που βρισκόμασταν στη θάλασσα. Οι υπόλοιποι είχαμε ξεπεράσει το πρώτο σοκ και κοιτούσαμε απλά παγωμένοι το πέλαγος. Ξαφνικά η μητέρα του Μανιού έβγαλε μια διαπεραστική κραυγή και όλοι γύρισαν το βλέμμα τους αυτήν. Τα μάτια της είχαν ανοίξει και έπιανε την κοιλιά της. Τα παιδιά της παραμέρισαν τρομαγμένα, εξακολουθώντας να κρατάνε το ύφασμα από τη μακριά της φούστα. «Έσπασαν τα νερά! Βοηθάτε με, άνθρωποι! Να έρθει στον κόσμο το ευλογημένο μου!» Αρχικά για μια στιγμή κανείς δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Εξάλλου ήμασταν τόσο στριμωχτά που αν κάποιος σηκωνόταν, ίσως και να μην έβρισκε θέση να ξανακαθίσει. Η γυναίκα διπλώθηκε στα δύο και άρχισε να φωνάζει. Τότε σηκώθηκαν οι γυναίκες και έτρεξαν στο πλάι της. Δυο την κρατούσαν από τις μασχάλες. Οι άντρες μετακινήθηκαν όσο μπορούσαν παραπέρα. Οι κραυγές γίνονταν όλο και πιο έντονες και η γυναίκα είχε λουστεί σε κρύο υδρότα. Μια από τις γυναίκες σκούπιζε το πρόσωπό της και άλλη την παρότρινε να σμπρώχνει. Βογκούσα από τους πόνους. Η βάρκα είχε γεμίσει με αίματα. Είχαμε φοβηθεί πολύ. Συνθήκες υγιεινής, ανύπαρκτες. Όσο το σκέφτομαι, πώς άντεξε μάνα και βρέφος, απορώ. Ο Μανιός στεκόταν δίπλα από τη μητέρα του σαστισμένος. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί και μια που ο πατέρας του δεν ήταν εκεί, έπρεπε αυτός να προσέχει τη μάνα του. Μετά από κάμποση ώρα και πολλά ουρλιαχτά που τάραζαν τη σιωπή του πελάγους, επικράτησε ησυχία. Και αμέσως μετά ακούστηκε το κλάμα του μωρού. Όλοι μέσα στη βάρκα δάκρυσαν από χαρά. Η ζωή συνέχιζε την πορεία της. Η γέννηση του παιδιού θύμισε σε όλους πως ο χρόνος δεν σταμάτησε σε εκείνο το λιμάνι. Έπρεπε να συνεχίσουμε να ζούμε. «Να σου ζήσει, κοριτσάκι», είπε η γυναίκα που έβγαλε και τύλιξε το νεογέννητο σε μια άσπρη φανέλα που της έδωσε ο καπετάνιος. Η μάνα το πήρε στα χέρια κλαίγοντας. «Αχ, και να σε βλέπω, πατέρα σου, κοκόνα μου, που σε περιμέναμε σαν θησαυρό να έρθει στη ζωή μας. Παιδιά, να η αδερφή σας». Τα παιδιά της την πλησίασαν και την αγκάλιασαν σφιχτά. Ο Μανιός, συνομήλικός μας, πήρε ύφος μεγάλου και προσπάθησε να καθησυχάσει τη μάνα του. «Μάνα, θα το βρούμε τον πατέρα», της είπε με φωνή δυνατή και βαριά, προσπαθώντας να μεγαλώσει και να δώσει κουράγιο στη μάνα του. Η μητέρα του συγκινήθηκε και, αν και κρατούσε και με τα δυο της χέρια το μωρό, το στήριξε με το ένα και με το άλλο χέρι. Της κάλυψε στοργικά του μικρού Μανιού το πρόσωπο. Χάιδεψε και τα δυο του μάγουλα και του χαμογέλασε γλυκά παρά την εξάντλησή της. Ο Μανιός, με το που αισθάνθηκε το χάδι της μάνας του, ξέσπασε σε κλάματα. Η όψη του μεγάλου που προσπάθησε να πάρει έγινε ξανά όψη παιδιού και τα μάτια του γέμισαν συνεχώς με δάκρυα. Έτσι βουβά εκλήγε και κοιτούσε τη μάνα του με λατρεία. «Και τον πατέρα σας θα βρούμε και όλα θα γίνουν», του είπε εκείνη με θάρρος. «Και θα ξανά είμαστε οικογένεια», αναρωτήθηκε ο μικρότερος του αδερφός. «Φυσικά και θα είμαστε», είπε η μάνα τους και τα αγκάλιασε όλα. Το νεογέννητο κοιμόταν ήσυχα στην αγκαλιά της και η εικόνα της ήρεμης οικογένειας μετέδωσε γαλήνη σε όλους μας.

Τα λόγια της μάνας του Μανιού μας έκαναν να αναθαρίσουμε. Υπήρχε ελπίδα να ξανασμίξουν οι οικογένειές μας και να είμαστε ξανά όλοι μαζί. Εικόνες ευτυχισμένες πλημμύρισαν τη σκέψη μου. Εικόνες από την ευτυχισμένη οικογένειά μου. Εικόνες από τη Σμύρνη της χαράς έδιωξαν όσο μπορούσαν πιο μακριά την εικόνα της Σμύρνης που καιγόταν και που στήχιωνε το μυαλό μου. Από τη στιγμή που απομακρυνθήκαμε από το λιμάνι, δεν είχα άλλη εικόνα στο μυαλό. Έκλεινα τα μάτια μου για να κοιμηθώ και μόνο εκείνη η εικόνα της καταστροφής ερχόταν και δεν μ' άφηνε να ηρεμήσω. Μετά τη γέννηση του μωρού και τα λόγια της μάνας, κάτι άλλαξε και ήθελα να ζήσω. Πίστεψα πως θα έβρισκα κι εγώ ξανά την οικογένειά μου και θα γινόμασταν όπως παλιά. Μια γιαγιά από τη συνοικία μας πήρε τα παιδιά πάνω από τη μάνα για να ξεκουραστεί. «Ελάτε, θα σας πω μια ιστορία. Αφήστε τη μάνα σας να ξαποστάσει». Πήρε τα παιδιά και τα κάθισε γύρω της. «Καθίστε και θα σας πω ένα σμυρνέικο παραμύθι. Θα το ακούσετε και θα το μάθετε να το λέτε κι εσείς αύριο μεθαύριο στα παιδιά σας». «Θα είναι με πριγκίπισσα?» ρώτησε ένα κορίτσι. «Εγώ θέλω ένα δράκο», φώναξε ένα γόρι. Η ατμόσφαιρα κάπως χαλάρωσε. Ήταν απίστευτο που μέσα στο χαμό η γιαγιά βρήκε το κουράγιο να μας διασκεδάσει. Φτιάξαμε ένα πηγαδάκι γύρω από τη γιαγιά και όλοι στρέψαμε τα μάτια μας πάνω της.

Το πλούτη Θεέ μου, έλεγε και ξανάλεγε, άδειο το βασίλειό μου. Παρακάλεσε λοιπόν το Θεό να του δώσει παιδί και ας ήταν ό,τι ήθελε αυτός. Μόνο παιδί να έχω και ό,τι να είναι. Και ο μεγαλοδύναμος τον λυπήθηκε. Και μέσα σε 9 μήνες απέκτησαν με τη βασίλισσά του ένα όμορφο κορίτσι. Το κορίτσι αυτό είχε σπάνια ομορφιά και ήταν συνετό και καλοσυνάτο, όπως ταιριάζει να είναι μια σωστή κόρη. Και ο βασιλιάς ένιωθε ευλογημένος και καμάρωνε με τη βασίλισσά του το κορίτσι τους. Μα θες οι ταλαιπωρίες να την αποκτήσει, θες ο φόβος του μη τη χάσει. Την είχε και μονάκριβη, βλέπετε. Την έκλεισε στην αυλή του παλατιού και δεν την άφηνε να βγει έξω. Μήτε να ξεμητήσει. Η πριγκιπουπούλα του μεγάλωσε και γίνηκε για παντριά. Έλα όμως που δεν είχε βγει ποτέ από το παλάτι και δεν ήξερε κανένας για να τη ζητήσει. Μάλιστα, επειδή δεν την έβλεπαν, την είχαν φτιάσει στο μυαλό τους όλοι με ό,τι εικόνα ήθελαν. Άλλος έλεγε ότι είναι χοντρή και άσχημη, άλλος την έλεγε τέρας με ένα μάτι. Πώς να την παντρέψει ο βασιλιάς? Έσκαγε το κεφάλι του και σκεφτόταν κάποιον τρόπο να την καλοπαντρέψει. Τότε, εκεί που καθόταν στην αυλή του παλατιού, τον πλησιάζει ένα πουλί. «Σαν θες να παντρέψεις την κόρη σου, δώσε μου μια υπόσχεση και εγώ θα διαλαλήσω σε όλο το ντουνιά την ομορφάδα της μικρής». Ο βασιλιάς ανασκουμπόθηκε και αποκρίθηκε στο πουλί. «Κάντο και ό,τι θέλεις από μένα». Το πουλί τότε κάθισε στον ώμο του βασιλιά και του είπε, «Αν θες να σε βοηθήσω, θα πρέπει να μου φτιάξεις ένα ρούχο από δέρμα φιδιού». Έστειλε λοιπόν ο βασιλιάς ανθρώπους του σε όλο το δάσος να βρουν φίδι για να φτιάξουν ένα ρούχο για το πουλάκι. Έτσι και έγινε και το πουλί διαλάλησε σε όλο τον κόσμο την ομορφάδα της πριγκίπισσας. Σε λίγες μέρες είχε γεμίσει το βασίλειο με γαμπρούς και όλο τον κόσμο μάλιστα. Όμορφα παλικάρια και δυνατά σαν την πέτρα. «Ποιο να διαλέξω για τη μοναχοκόρη μου?» αναρωτιόταν ο βασιλιάς, που φοβόταν να εμπιστευτεί το μοναχοπέδι του σε κάποιον. Και πάλι, το πουλί πετάχτηκε και έδωσε τη λύση. «Αν θες να βρεις καλό άμπρο, εγώ μπορώ να σου πω, αλλά θέλω να μου υποσχεθείς πάλι κάτι». Ο βασιλιάς, δίχως σκέψη πολύ, δέχτηκε να κάνει στο πουλάκι τη χάρη και να του υποσχεθεί. «Τι θέλεις αυτή τη φορά?» «Θέλω να μου υποσχεθείς πως θα μου δώσεις την πριγκίπισσα στο πιο γενναίο από τα παλικάρια, αλλά όχι απαραίτητα και στο πιο όμορφο». Τι να κάνει, ο βασιλιάς δέχτηκε και το πουλί του ζήτησε να βγάλει είδηση πως θα παντρευτεί την πριγκίπισσα όποιο πριγκιπόπουλο καταφέρει να ρίξει με το τόξο του ένα μήλο που θα έβαζαν αυτοί στο μπαλκόνι του παλατιού. Στάθηκαν πιο πέρα και τα παλικάρια έριχναν στο μπαλκόνι για να χτυπήσουν το μήλο. Πρώτος ρίχνει ο πρίγκιπας του διπλανού βασιλείου, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μετά ρίχνει ο βασιλιάς του απέναντι νησιού, αλλά περνά ξυστά από το μήλο. Τρίτο και καλύτερο, έρχεται και ρίχνει ένα παλικάρι με κοφτερό βέλος και μπακ, πέφτει πάνω στο μήλο. Το σχίζει στα δυο με το βέλος του και όλοι θαύμασαν τη ρηξιά του. Μόνο η κόρη ήταν λίγο μαζεμένη, γιατί τούτος ο πρίγκιπας είχε περίεργη όψη. Κοίταξε τον πατέρα της στα μάτια. Ήτανε κομματάκι άσχημο το παλικάρι. Όμως ο βασιλιάς θυμήθηκε την υπόσχεση που είχε δώσει στο πουλί και δεν έκανε πίσω. Αυτός θα έπαιρνε για γυναίκα τη μονάκριβη του κόρη. Έβγαλε την απόφαση και την είπε και στη βασίλισσα. Μα το κορίτσι έπιασε να κλαίει. Τέτοιον άσχημο άνδρα δεν τον ήθελε. Βγήκε στον κήπο του παλατιού και άρχισε να φωνάζει με λυγμούς και να μιλά για την κακή της τύχη. Τότε φάνηκε το πουλί και μίλησε στην κόρη. Μια μέρα κάνε υπομονή, δεύτερη χαμογέλα. Την τρίτη θα έρθει ο γαμπρός με αγάπη και με βέρα. Η βασιλοπούλα το κοίταξε, σκούπισε τα δάκρυά της και πήγε να ράψει φόρεμα. Έκανε φόρεμα από χρυσά και λευκά μεταξωτά. Πιο όμορφη νύφη δεν θα υπήρχε. Πέρασαν 3 μέρες και 3 νύχτες και το κορίτσι ετοιμάστηκε για παντριά. Κι όλοι μαζί περίμεναν το πριγκιπόπουλο να έρθει με τα γονικά του να την πάρει. Φοβόταν το κορίτσι μας, αλλά θυμόταν και τα λόγια του πουλιού. Χαμογέλασε και στάθηκε στην πόρτα του παλατιού. Από μακριά είδε τον γαμπρό να έρχεται. Μα σαν πλησίασε πολύ, είδε το πρόσωπό του. Ήταν τραχή και γλιστερό, τόσο άσχημο στην όψη που δεν της έκανε καρδιά φίλη για να του δώσει. Το έθιμο ήταν όμως να φιλήσει το χέρι του πατέρα ο γαμπρός και μετά να

0: αρχίσει ο γάμος.
1: Έτσι έλεγε η γριά πάνω στο καΐκι και συνέχισε την ιστορία της και εμείς την κοιτάζαμε στα μάτια.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ας αμείβει ο ηγεμόν εκείνους που πρωτεύουν στη Χριστότητα και τη Σοφία και θα είναι το όνομά του ευλογημένο. Κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό το αξίωμα θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή από τον Νικόλο Μαυροκορδάτο.

ούτε στη χεστάτη κατάσταση του καιρού μας, κατά τον οποίον πολύ λίγοι είναι οι άρχοντες που αγαπούν τη μελέτη των επιστημών και τη μάθηση, που είναι σήμερα ένας μεκενάτης που να περιποιείται τους σοφούς και να μην τους εγκαταλείπει στις δυστυχίες τους, αυτά που συμβαίνουν σήμερα δεν συνέβαιναν στους αρχαίους και χρυσούς εκείνους χρόνους. Τότε οι ηγεμόνες χαίρονταν να βλέπουν τους σοφούς, τους τιμούσαν με δώρα, τους αγαθοποιούσαν με χάριτες, τους συμβουλεύονταν κατά τις συνεδριάσεις, τους φρόντιζαν και τους τιμούσαν με αξιώματα. Μάλιστα, τόσο πολύ χαίρονταν να συναναστρέφονται με τους σοφούς που θεωρούσαν ότι πήγε χαμένη, χωρίς κανένα κέρδος η ημέρα εκείνη κατά την οποία δεν συζητούσαν μαζί τους τις πολιτικές υποθέσεις. Τόσο τους αγαπούσαν και τους σέβονταν σαν να ήταν κάποια ιερά μαντεία. Τόσο κρέμονταν από τα λόγια τους που τίποτε δεν εβεβαίωναν αν δεν ήταν από αυτούς βεβαιωμένο. Και το γενναιότερο όλων ήταν ότι προς ανταμοιβή του φωτός της συμβουλής και της σοφίας που δέχονταν από αυτούς, τους προσέφεραν κάθε ημέρα πλουσιοπάροχα τα απαραίτητα για τη διατροφή και συντήρησή τους, ενεργώντας όπως εκείνοι που βάζουν αρκετό λάδι στις λιχνίες τους για να φωταγωγούν το σπίτι τους. Γνώριζαν όντως πολύ καλά ότι η αρετή, επειδή είναι γοητευτική φύση, σέρνει μαζί της την τιμή και την εύνοια όπως το σώμα της σκιά. Δεν τους διέφευγε ότι το βραβείο της αρετής είναι η τιμή και πως αν ποτέ αυτή γινόταν βραβείο και της κακίας θα ήταν ένα τέρας στη φύση των όντων. Και για να γίνει αυτό πασίδηλο σε όλους θα πρέπει να φέρουμε στο προσκήνιο τα παραδείγματα εκείνα των αρχαίων που το επιβεβαιώνουν.

πρώτος λοιπόν ο Κρίσος, ο πλουσιότατος βασιλεύς των Λιδών, ήταν ένας από εκείνους που αγαπούσε υπερβολικά τη Σοφία. Γι' αυτό όταν είδε ότι τα μαρμάρινα έθνη που βρίσκονταν στην κυριαρχία του ήταν τελείως εστερημένα από σοφούς ανθρώπους, παρακινηθείς από τη φήμη του φιλοσόφου Ανάχαρση, έστειλε στην Αθήνα έναν από τους οικείους του για να τον προσκαλέσει να έρθει κοντά του, στέλνοντάς του μάλιστα και μια ποσότητα χρυσού ως δώρο. Και ο φιλόσοφος του έγραψε την εξής επιστολή: «Ανάχαρσης, Κρίσου το βασιλή, ευπράτην. Ήλθε στην Ελλάδα βασιλεύ των Λιδών για να διδαχθώ τις επιστήμες και όχι για να αποκτήσω χρυσό. Μου αρκεί να επιστρέψω σε σκεφία σοφότερος και όχι πλουσιότερος. Επειδή όμως βλέπω την ευγνωμοσύνη σου και τη θαυμαστή σου γενναιότητα, θα προσπαθήσω να έρθω γρήγορα να σε απολαύσω. Έρωσο».

Δεύτερος ήταν ο Αντίπατρος, ο οποίος υπερβολικά εκτιμούσε μεταξύ των άλλων τον Βίωνα, τον Βεριστενίτη. Αυτό μπορεί ο καθένας να το διαπιστώσει από το εξής. Όταν πληροφορήθηκε ο βασιλεύς ότι ο Βίων ήταν βαριά άρρωστος και ότι βρισκόταν σε μεγάλη ένδια, έστειλε δύο από τους οικείους του να τον δουν εκ μέρους του και να τον θεραπεύσουν, με την εντολή να του δώσουν όσα ήταν απαραίτητα για τη συντήρησή του. Ο Μητρόδωρος ο Σέπτιος, άνδρας εύγλωτος και κάτοχος διαφόρων επιστημών, τόσο πολύ τιμήθηκε από τον βασιλιά Μηθριδάτη, ώστε ονομαζόταν από όλους πατέρας του βασιλιά. Αλλά και τη μνήμη του Πλάτωνος τόσο τιμούσε αυτός ο γενναίος βασιλεύς, που έβαλε στην Ακαδημία το άγαλμά του με αυτή την επιγραφή. «Μηθριδάτης του Ροδοβάτου ο Υιός, αφοσιώσατο τεσμούσες την εικόνα του Πλάτωνος».

αλλά και ο τύραννος Διονύσιος τόσο τιμούσε τη σοφία του Πλάτωνος που όταν έφτασε στη Σικελία έστειλε σε προϋπάντησή του το βασιλικό του πλοίο και αφού πήγε ο ίδιος μέχρι την ακρογελιά τον υποδέχθηκε με μεγάλη φιλοφροσύνη στο αμάξι του. Και όχι μόνον του Πλάτωνος τη διδασκαλία αγάπησε, αλλά και παρότι ήταν στη σκληρότητα δοσμένος, υπήρξε μεγάλος εραστής της παιδείας του Αριστείπου. Και αυτό κυρίως διότι ήξερε ο φιλόσοφος αυτός να συμπεριφέρεται αναλόγως του χρόνου και του τόπου και να χρησιμοποιεί ακόμη και στις συνομιλίες του πολλούς χαριεντισμούς και αστεία, γεγονός που μπορούμε να το συμπεράνουμε από το εξής. Όταν του έστειλε κάποτε ο Διονύσιος τρεις κοπέλες από τις ωραιότερες και εκλεκτότερες για να κρατήσει για τον εαυτό του τη μία, αυτή που θα ήταν της αρεσκίας του, αυτός τις κράτησε και τις τρεις, αναφέροντος το παράδειγμα του Πάρη, ο οποίος υπέφερε φοβερά διότι από τις τρεις θεές επροτίμησε την μία. Με αυτόν τον χαριεντισμό πέτυχε το σκοπό του και έλαβε ολόκληρο το δώρο του Διονυσίου. Άλλοτε πάλι, όταν έμεινε χωρίς χρήματα, παρεκάλεσε το βασιλιά να του δώσει μερικά για τη συντήρησή του. Και ο Διονύσιος του απάντησε: «Δεν είσαι εσύ που δίδασχες ότι ο σοφός δεν έχει ανάγκη από χρήματα? Γιατί τώρα τα ζητάς?» «Έτσι είναι», είπε ο Αρίστυπος. «Όμως δώσ' μου τώρα και μετά θα δεις». Και αφού του τα έδωσε, του είπε: «Βλέπεις ο βασιλεύ πως τώρα δεν τα έχω ανάγκη?» Και επειδή ευχαριστιόταν ο βασιλιάς να ακούει πάντα τέτοια χαριτωμένα λόγια, τον τιμούσε καθημερινά και συχνά του έδινε φιλοδορήματα.

Ο Πύρος, ο βασιλεύς της Ηπείρου, δεν τιμούσε διαρκώς τον σοφό Κυναία τον Θεσσαλό. Σε τέτοια υπόληψη είχε τη σοφία του, που έλεγε με παρησία ότι οι περισσότερες πόλεις υπέταξε στην εξουσία του με την ευλωτία του Κυναία, παρά με την δύναμη των στρατευμάτων του. Τόση γλυκύτητα και χάρη είχαν τα λόγια του.

Αλλά τι να πούμε για τον Αλέξανδρο, τον όντως μεγάλο για τα θαυμαστά του κατορθώματα. Με πόσες ευεργεσίες δεν αντάμυψε τους επιστήμονες. Δεν αγάπησε τόσο πολύ τον Ονυσίκρατο που επειδή τον είχε πάντα κοντά του και στον πόλεμο διέταξε να γραφούν τα κατορθώματά του σε βιβλία. Δεν εθαύμασε τον κυνικό Διογένη, προσέπαινο του οποίου είπε εκείνα τα αξιοθαύμαστα λόγια «Θα ήθελα να ήμουν Διογένης αν δεν ήμουν Αλέξανδρος», αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό του μεγαλύτερο από όλους τους ανθρώπους, τον δε Διογένη, δεύτερό του. Δεν διεφύλαξε με μεγάλη επιμέλεια την Ιλιάδα του Ομήρου, τόσο που την ονόμαζε εφόδιο της εκστρατείας. Μάλιστα, όταν κοιμόταν, την έβαζε κάτω από το προσκέφαλό του μαζί με το ξύφος του. Αξιόπιστος μάρτυρας των μεγάλων ευεργεσιών του Αλεξάνδρου προς τους σοφούς είναι ο Ξενοκράτης. Επενώντας λοιπόν ο βασιλεύς την εξυπνάδα αυτού του ανδρός, όταν πληροφορήθηκε από τους φίλους του ότι εταλαιπωρείται από την ένδια, του έστειλε ως δώρο 50 τάλαντα αργύρου για να μην λυπούνται οι μουσες, έλεγε, διότι κατοικούν σε φτωχό άνδρα χωρίς καμιά φροντίδα. Συνήθιζε να λέει ο πλουσιόδωρος αυτός μονάρχης ότι οι μουσες πρέπει να διατρέφονται με τις ευεργεσίες των αρχόντων, επιβεβαιώνοντας με αυτά τα λόγια το ρητό του Ισοκράτους που λέει ότι κανένας θησαυρός δεν είναι πιο λαμπρός από την ευεργεσία που γίνεται στους σοφούς και ενάρετους ανθρώπους. Επίσης και τα χρυσά λόγια του Πουπλίου Μήμου λένε «Όποιος ευεργετεί τον άξιο άνθρωπο, δίδοντάς του, ευεργετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Και εκείνος που ενώ μπορεί δεν του δίνει, κρατάει μάλλον αυτό που ανήκει στον ξένο και όχι ότι δεν του δίνει από τα δικά του».

Δεν είναι εύλογο να αποσιωπούμε την υπερβολική ευλάβεια αυτού του γενναιοτάτου πρίγκιπος προς το διδάσκαλό του τον Αριστοτέλη. Τόσο τον αγαπούσε από τα βάθη της καρδιάς του, που συνεχώς έλεγε ότι η περισσότερο χρεός της ήταν στον Αριστοτέλη που τον εμόρφωσε, παρά στον Φίλιππο που τον εγέννησε, διότι από τον πατέρα του έλαβε το ζήν, ενώ από τον διδάσκαλό του το ευζήν. Από εκείνον εγνώρισε την αιτία της ζωής και από αυτόν διδάχθηκε τον τρόπο να ζει σωστά. Από τα λόγια μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πόσο τιμούσε ο Αλέξανδρος την σπουδή της σοφίας και τη γνώση των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων. Τόσο πολύ καμάρωνε και υπερηφανευόταν για αυτήν, όσο μεγαλαφχούσε και καμάρωνε για την εξουσία που είχε στα πέρατα όλης της οικουμένης. Γι' αυτό όταν έμαθε ότι ο Αριστοτέλης εκκοινολόγησε κάποια απόρριτα μυστικά της φιλοσοφίας, τον ήλεγξε με μια του επιστολή, γράφοντάς του με αυτόν τον τρόπο. Ο Αλέξανδρος χαιρετά τον Αριστοτέλη. «Δεν μου άρεσε, αλλά ούτε ενήργησε σωστά δημοσιεύοντας τα θεωρητικά σου μαθήματα, διότι εκείνο που ήταν αποκλειστικά δικό μου, χάρη στο οποίο υπερέβαινα τους άλλους, το έδωσες και το έκανες τώρα κοινό σε όλους. Εγώ προτιμούσα περισσότερο να υπερέχω τον άλλον με τη γνώση των εκλεκτών μαθημάτων, παρά με την δύναμη της εξουσίας». Κι όντως, τα λόγια του ήταν συνετά, διότι ο Αντισθένης έδινε την εξής συμβουλή: να ετοιμάζει ο καθένας και να παίρνει μαζί του εκείνα τα εφόδια που σε περίπτωση ναυαγίου δεν πνίγονται αλλά κολυμπούν, εννοώντας με αυτό ότι οι αξιόλογες τέχνες και επιστήμες έχουν παντού τη θέση τους και ότι καμιά δυστυχία δεν μπορεί να τις αφαιρέσει ή να τις αφανίσει. Το ίδιο έλεγε και ο Κυρινέος Αρίστυπος στους πολίτες του: να φροντίσουν να αποκτήσουν τέτοια υπάρχοντα, ώστε αν ποτέ συντριβεί ή πνιγεί το καράβι, να μπορούν με αυτά χωρίς καμία ζημία να κολυμπήσουν και να βγουν σώοι έξω στην ακροθαλασσιά. Διότι ποτέ η αρετή δεν μένει χωρίς τιμή, όπως ούτε ο ήλιος δεν είναι εύκολο να μείνει χωρίς ακτίνες, παρότι σκεπάζεται από νέφη.

Ο Αρχέλαος, ο βασιλεύς της Μακεδονίας, υπερβολικά αγαπούσε τη συναναστροφή του Ευρυπίδη, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από το εξής περιστατικό. Ενώ επέστρεφε κάποτε ο ποιητής από τα ανάκτορα στο σπίτι του, καταβροχθίστηκε από τα σκυλιά και από την επιβουλή και το φθόνο των κακοθελητών του. Μόλις το έμαθε ο βασιλιάς, όχι μόνο εφόρεσε μαύρα ρούχα, αλλά από την πολλή του λύπη εκούρεψε και τα μαλλιά της κεφαλής του και εφώνευσε όλους εκείνους που βρέθηκαν ένοχοι αυτής της απανθρωπιάς.

Μάρκος Αντώνιος είναι ένας από τους Καίσαρες που έδειξαν υπερβολική αγάπη στη σπουδή των γραμμάτων. Γι' αυτό και πολλούς από τους διδασκάλους τόσο τους ετοίμησε που τους ανέδειξε και υπάτους της Ρώμης. Ο Μάριος, ο περίφημος εκείνος στρατηγός των Ρωμαίων, είχε σε μεγάλη πάντα υπόλοιψη τους λογίους και ιδιαιτέρως τους ποιητές, διότι με τις γνώσεις τους περίμενε να εξυμνήσουν τη δόξα των λαμπρών του κατορθωμάτων. Την ίδια γνώμη είχε και ο βασιλεύς Αντώνιος ο Καρακάλας. Όταν κάποτε άκουσε με χαρά τους στίχους που του αφιέρωσε ο πιανός, διέταξε να του δώσουν από ένα χρυσό φλουρί για κάθε στίχο. Και επειδή οι στίχοι έφτασαν τις 20.000, πήρε ο ποιητής ως δώρο 20.000 φλουριά. Διότι ποιος ηγεμόνας είναι εκείνος που δεν ποθεί να αφήσει στον κόσμο αθάνατο το όνομά του? Αυτό όμως είναι αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς τη συνδρομή και τη βοήθεια των γραμμάτων. Διότι βλέπουμε ότι η μνήμη των ανθρώπων είναι ρευστή και οι ζωγραφιές ολιγοχρόνιες και τα αγάλματα φθαρτά και όλες οι άλλες εφευρέσεις άστατες, και μόνο τα γράμματα είναι εκείνα που ούτε φθείρονται, ούτε χάνονται, ούτε καταστρέφονται, αλλά παραμένουν σταθερά σε όλους τους αιώνες. Τώρα όμως γνωρίζω ότι οι μουσες είναι τελείως παραμελημένες και σχεδόν χωρίς φωνή, αλλά δεν απορώ γι' αυτό, διότι χωρίς το χορό των χαρίτων είναι αδύνατο να φανούν ωραίες και στολισμένες. Σπανίσει τώρα η ευλωτία που έχει τη μυρουδιά της λιχνίας του Κλεάνθη, και η αιτία βρίσκεται στο ότι εκείνοι που χρειάζονται τη λιχνία δεν βάζουν λάδι. Έχετε λοιπόν υπόψη σας, ηγεμόνες, ότι όλα τα γενναία κατορθώματά σας θα μείνουν θαμμένα στο σκοτεινό τάφο της λύθης, αν δεν μείνουν φωτεινά με την ευγλωτία των λογίων που είναι δεύτερος ήλιος στον κόσμο. Γι' αυτό τρέφετε πάντα και ευεργετείτε τους σοφούς, και να είστε βέβαιοι ότι θα ανταμείψουν τις ευεργεσίες σας με την αθανασία, κηρύττοντας αδιαλείπτως και παντού τους δικούς σας επένους με το μέσο των γραμμάτων και τυπώνοντάς τους με τρόπο ανεξάλληπτο στη μνήμη των μεταγενεστέρων με τα συγγράμματα που αφήνουν στον κόσμο. Αυτό το γνώριζε άριστα ο Μέγας Αλέξανδρος, ο κατά πάντα αξιέπαινος γι' αυτό, αν και πολύ νέος πήρε το σκύπτρο της βασιλείας και έγινε μονάρχης όλη σχεδόν της οικουμένης. Πίστευε όμως πως τίποτε δεν πέτυχε, αφού δεν είχε κοντά του άνδρες σοφούς και επιστήμονες να το συμβουλεύουν τι πρέπει να κάνει και να απαθανατίζουν με τα συγγράμματά τους τα γενναία του κατορθώματα, αλλά και τα λόγια εκείνα που είπε κάποτε αναφερόμενος σε αυτό το θέμα αξίζει να γραφούν με χρυσά γράμματα. Κάποια ημέρα ήταν πολύ λυπημένος και ένας από τους στρατιώτες που παρατήρησε την τόση του σκυθροπότητα έτρεξε γρήγορα και του είπε: «Σας φέρνω ένα ευχάριστο μήνυμα, κράτηστε βασιλεύ». Και ο Αλέξανδρος, στρεφόμενος προς εκείνον, το αποκρίθηκε: «Και τι ευχάριστο μπορείς εσύ να μου αναγγείλεις?» «Το ευχάριστο θα ήταν να μου αναγγείλεις ότι αναστήθηκε ο Όμηρος». Να πόσο τιμούσε και σεβόταν εκείνους που ήταν εξαίρετοι στη γνώση των επιστημών.

0: Βεβαίως, αν θα ήθελα να διηγηθώ όλες τις ευεργεσίες που πλουσιοπάροχα πρόσφερε στους πολυμαθείς και επιστήμονες, δεν θα έπρεπε να τελειώσω ποτέ τη διήγηση. Όμως αφήνοντας όλα τα άλλα, θα προσθέσω αυτό ακόμη. Την ευγνωμοσύνη δηλαδή που έδειξε στον Πίνδαρο, παρότι ήταν πεθαμένος. Πολεμώντας λοιπόν εναντίον των Θηβών, αφού υπέταξε την πόλη στην εξουσία του, διέταξε αμέσως να την κατεδαφίσουν και να την κατασκάψουν. Το σπίτι όμως του Πινδάρου και όλους εκείνους που ήταν από τη γενιά του και από την οικογένειά του, διέταξε να τους διατηρήσουν αυλαβείς από την κοινή καταστροφή του πολέμου. Ήξερε όντως από πείρα πόσο υποφελείς υπήρξαν πάντα στους ηγεμόνες οι συνετοί και επιστήμονες άνδρες. Γράφουν οι ιστορίες ότι κάποιοι που μισούσαν τον Αλέξανδρο του έφεραν ως δώρο μια πανέμορφη κοπέλα που ήταν με δηλητήριο αναθρεμένη, με σκοπό συνευρισκόμενος μαζί της να δηλητηριαστεί και να πεθάνει. Βρέθηκε όμως εκεί παρόν τότε ο Αριστοτέλης και δεν επέτρεψε καθόλου τον Αλέξανδρο να συναναστραφεί μαζί της, διότι από το βλέμμα των ματιών της κατάλαβε πως ήταν δηλητηριασμένη.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας φίλοι, με τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Θαυματουργών εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Προυσιώτισσας. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία εις ο Κρατών.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ετράχθη η καρδία μου. Εμενείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

το Βέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η λύτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, εδωκάν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.

ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, εν εκέν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεοδυνάμειων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καρινίκων πάντων του Χριστού Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Και πάντων των Αγίων

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και θαυματουργό εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Προυσιώτισσας. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

0: είμαστε, παιδιά.
1: Παναγιά, η αρκουδιώτισσα. Στο ακροτήρι, στα χανιά της Κρήτης, σε έναν βραχώδη τόπο που τον διαβαίνουν άγρια φαράγγια, δίχως βλάστηση, άνυδρα και δύσβατα, ασκήτευαν πριν από πολλά πολλά χρόνια ασκητές. Ασκητήρια τους προσέφερε απλόχερα η φύση, μιας και ο τόπος ήταν παντού σπαρμένος με μικρές και μεγάλες βραχοσπηλιές. Οι ασκητές κάνανε εκεί μέσα κελιά για να μένουν και χτίζανε με ξερολιθιά μικρές εκκλησιές για τις ακολουθίες τους. Η ζωή των ασκητών ήταν πολύ δύσκολη. Τροφή τους ήταν τα λιγοστά χόρτα που φύτρωναν όπου έβρισκαν μια σταλαχώμα και τα χαρούπια που μάζευαν από άγριες χαρουπιές. Το ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής έκανε ακόμα πιο δύσκολη την άσκηση των μοναχών. Ο χειμώνας μπορεί να ήταν ήπιος, μα έβρεχε σπάνια και το καλοκαίρι ο καυτός ήλιος ξέρενε τα πάντα. Έκαιγαν τα βράχια από τη θέρμη και το φαράγγι γινόταν σωστό καμίνι. Στον ξερό εκείνον τόπο δεν έβρισκαν οι ασκητές ούτε μια πηγή με νερό για να δροσιστούν. Μέσα στα σπήλαια, πολλές φορές σταλακτίτες που σχηματίζονταν στην οροφή στάλαζαν σταγόνες καθαρού νερού σε κυλώματα βράχων. Σταγόνες που προέρχονταν από την υγρασία των σπηλαίων. Με αυτό το λιγοστό νερό ξεδιψούσαν οι ασκητές στον ξερικό εκείνον τόπο. Ο πατήρ Ιωνάς, ένας γέροντας ασκητής 80 χρόνων, ζούσε μόνος του σε μια σπηλιά που η είσοδός της έμοιαζε με το στόμα ενός μεγάλου ψαριού. Όταν τον έβλεπες να βγαίνει από εκεί, νόμιζες πως βγαίνει μέσα από το μισάνεκτο στόμα κάποιου τεράστιου θαλάσσιου κήτους που τον είχε καταπιεί. Αυτή τη σπηλιά την ανακάλυψε μια μέρα ενώ μάζευε ψαρές, ένα είδος χόρτου που βγαίνει στο φαράγγι και που τρώγεται ομό. Μπαίνοντας μέσα στη σπηλιά, είδε πως ήταν ευρύχωρη και ψηλή. Από την οροφή της κρέμονταν μεγάλοι σταλακτίτες που έσταζαν σταγόνες ολοκάθαρου νερού. Ο γέροντας Ιωνάς, γνωρίζοντας τις ανάγκες των ασκητών, σκέφτηκε να κάνει μια μικρή πέτρινη δεξαμενή και να μαζεύει το λιγοστό μα πολύτιμο αυτό νερό. Αν είναι θέλημα της Παναγιάς, αφού πρώτα τελειώσω το εκκλησάκι της εδώ, στην είσοδο της σπηλιάς, ας μου δώσει τη δύναμη, παρόλα τα γυρατιά μου, να φτιάξω και τη δεξαμενή, είπε ο ασκητής. Έτσι και έγινε. Ο γέροντας Ιωνάς εγκαταστάθηκε στη σπηλιά και έφτιαξε με μεγάλο κόπο πρώτα ένα μικρό εκκλησάκι και έπειτα τη δεξαμενή. Το ύψος της δεξαμενής έφτανε το ύψος του και για να πάρεις νερό έπρεπε να ανέβεις 7 μικρά σκαλοπάτια. Για τη δεξαμενή δεν είπε τίποτα στους άλλους ασκητές, μα περίμενε να γεμίσει πρώτα με νερό και μετά να τους δείξει τη λιμνούλα που θα σχηματιζόταν και που θα τους έλυνε το πρόβλημα της λειψιδρίας. Όταν πέρασε ο καιρός και έφτασε να ξεχυλίζει η δεξαμενή, εκείνος κάλεσε όλους τους ασκητές που ασκήτευαν στην περιοχή να έρθουν και να γευτούν το δροσερό νερό. Τη στιγμή όμως που έμπαιναν στη σπηλιά, ο γέροντας Ιωνάς μαζί με τους άλλους πατέρες βλέπουν άξαφνα μπροστά τους μια τεράστια καφέ αρκούδα, δυο κεφάλια ψηλότερη από τον πόη τους, όρθια στα δυο της πόδια να έχει σκύψει και να πίνει νερό από τη λιμνούλα. Διψασμένη και εκείνη φαίνεται, στην προσπάθειά της να βρει νερό, την οδήγησε το ένστικτό της στη σπηλιά. Οι ασκητές, σαν είδανε το θεριό, τα χάσαν από το φόβο τους. Μονάχα ο γέροντας Ιωνάς πρόφτασε πάνω στη λαχτάρα του να φωνάξει την Παναγιά και με κομμένη ανάσα να πει «Παναγιά μου». Δεν πρόλαβε το λόγο του να τελειώσει και με μιας η αρκούδα πέτρωσε και έμεινε ακίνητη, σαν άγαλμα, γερμένη όπως ήταν, πάνω από τη λιμνούλα και σκυμμένη να πίνει νερό. Οι ασκητές δεν πίστευαν στα μάτια τους βλέποντας το θαύμα. Έκαναν σαστισμένοι το σταυρό τους για το πόσο γρήγορα η Παναγιά έφτασε και πέτρωσε το θεριό πριν τους κάνει κανένα κακό. Από τότε εκείνο το εκκλησάκι στη σπηλιά του γέροντα Ιωνά το αφιερώσαν στην Παναγιά την Αρκουδιώτισσα και κάθε χρόνο γιόρταζαν την ενθύμηση του θαύματος κάνοντας πανηγυρική αγρυπνία.

0: Την όμορφη Δαμασκό της Συρίας τη διοικούσε κάποτε ένας αγαρινός χαλίφης, ο Ουαλίδ. Πρωτοσύμβουλό του είχε ένα νέο παιδί, τον Ιωάννη, που ήταν χριστιανός. Ο χαλίφης είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Ιωάννη, γιατί ήταν πολύ μορφωμένος και με τις γνώσεις που είχε ήταν γι' αυτόν ένας πολύτιμος σύμβουλος. Ο Ιωάννης είχε διδαχθεί όλες τις επιστήμες της εποχής εκείνης, φιλοσοφία, θεολογία, ρητορική, αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία, μουσική. Μιλούσε ακόμη και έγραφε άριστα τη συριακή και την ελληνική γλώσσα. Ήταν συνετός, δίκαιος και ειλικρινής, προσόντα που εκτιμούσε ιδιαίτερα ο χαλίφης, γι' αυτό και πάντα ζητούσε τη γνώμη του για τις δύσκολες υποθέσεις της πόλης που διοικούσε. Τα χρόνια εκείνα στο θρόνο του Βυζαντίου, αυτοκράτορας ήταν ο Λέωνο Τρίτος ο Ίσαυρος, που ήταν οικονομάχος. Με μανία ο αυτοκράτορας αυτός καταδίωκε τους πιστούς χριστιανούς που προσκυνούσαν και τιμούσαν τις Άγιες εικόνες. Οι χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης ζούσαν καθημερινά με το φόβο της εξορίας και της φυλάκισης. Τα επιχειρήματα των οικονομάχων πολλές φορές έφεραν σε δίλημα τους απλούς, μα πιστούς ανθρώπους και αναρωτιόντουσαν: είναι σωστό τελικά να προσκυνάμε τις Άγιες εικόνες ή όχι? Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μαθαίνοντας πως οι χριστιανοί δεν γνώριζαν τι πρέπει να κάνουν, άρχισε να γράφει επιστολές σε γνωστούς και φίλους για να τους στηρίξει και να τους αποδείξει θεολογικά πως το σωστό είναι οι χριστιανοί να προσκυνούν τις Άγιες εικόνες. Τις επιστολές αυτές τις διάβαζαν περνώντας από χέρι σε χέρι μυστικά οι χριστιανοί και στερεώνονταν στην πίστη τους. Μια τέτοια επιστολή έφτασε κάποτε και στα χέρια του αυτοκράτορα Λέοντα, κάνοντας τον άγριο θηρίο.
1: Θα δει τι θα πάθει αυτός ο Ιωάννης από τη Δαμασκό. Για πλησίασε, παιδί μου, Μάρ, και πες μου. Εσύ, που είσαι ο καλύτερος γραφέας του παλατιού, μπορείς να μιμηθείς και να γράψεις ένα γράμμα με αυτόν τον γραφικό χαρακτήρα?
0: Του είπε και του έδειξε το γράμμα του Ιωάννη του Δαμασκηνού που είχε στα χέρια του.
1: Μπορώ. Ωραία. Θα γράψουμε μια ψεύτικη επιστολή που υποτίθεται πως μου την έστειλε ο Ιωάννης, όπου θα μου λέει να πάω με το στρατό μου να καταλάβω τη Δαμασκό και ότι εκείνος θα με βοηθήσει δίνοντάς μου όλες τις πληροφορίες. Αυτή την ψεύτικη επιστολή θα τη στείλω στο χαλίφι Ουαλίδ. Σαν τη διαβάσει, θα πιστέψει πως ο πρωτοσύμβουλός του τον πρόδωσε και σίγουρα θα του δώσει ένα καλό μάθημα.
0: Έτσι και έγινε. Η επιστολή έφτασε στο χαλίφι, ο οποίος όταν τη διάβασε, διέταξε αμέσως να κόψουν το δεξί χέρι του πρωτοσύμβουλού του Ιωάννη, που τόλμησε και έγραψε στον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, δίνοντάς του τη συμβουλή να έρθει και να καταλάβει με το στρατό του τη Δαμασκό. Στρατιώτες συνέλαβαν αμέσως τον Ιωάννη και πριν προλάβει να απολογηθεί, τον οδήγησαν δεμένο με αλυσίδες στην κεντρική αγορά. Εκεί, μπροστά σε εκατοντάδες κόσμο, ανακοινώνοντας την καταδικαστική απόφαση του χαλίφη, έκοψαν το δεξί χέρι του Ιωάννη από τον καρπό. Ο Ιωάννης, εμόφυρτος, με αφόρητους πόνους, παίρνοντας μαζί το κομμένο χέρι του, γύρισε στο σπίτι του. Στο δωμάτιό του είχε μια εικόνα της Παναγίας που μπρος της καθημερινά προσευχόταν. Εκεί γονάτισε δακρυσμένος και της είπε με πόνο:
2: Παναγιά μου, μου κόψανε το δεξί μου χέρι επειδή έγραφα για τις Άγιες εικόνες. Πρόφθασε, Παναγιά μου, γρήγορα και γιατρεψέ μου το.
0: Λέγοντας αυτά τα λόγια, Ιωάννης έγειρε κλαίγοντας και αποκοιμήθηκε εξουθενωμένος μπρος την εικόνα της Παναγιάς. Βλέπει τότε, λίγο πριν ξημερώσει, την Παναγιά ολοζώντανη να εμφανίζεται στον ήρωά του και να του λέει:
3: Γιατρεύτηκε το χέρι σου, Ιωάννη, και μη λυπάσαι πλέον γι' αυτό.
0: Ο νέος ξύπνησε απότομα από το όνειρο και ταραγμένος σήκωσε το κομμένο χέρι του για να το δει. Βλέπει τότε το χέρι κολλημένο στον καρπό και στη μεριά της ένωσης μια λεπτή μόνο χαραγιά να φαίνεται. Συγκλονισμένος έκανε το σταυρό του και προσκυνώντας ασπάστηκε με δέος την εικόνα της Παναγιάς. Σαν ξημέρωσε για τα καλά, ο Ιωάννης βγήκε από το σπίτι του και πήγε σε ένα χρυσοχώ που είχε το εργαστήριό του στην αγορά και παρήγγειλε να του φτιάξει ένα ασημένιο χέρι, δίνοντας σαν μέτρο το δικό του δεξί χέρι. Το ασημένιο αυτό χέρι το χάρισε στην εικόνα της Παναγιάς. Και από τότε την Παναγιά αυτή τη λένε Τριχερούσα, επειδή πια έχει τρία χέρια. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μετά το μεγάλο θαύμα που έζησε, πήγε να μονάσει στη μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα, παίρνοντας μαζί του την Άγια εικόνα της Τριχερούσας και με το δεξί του χέρι έγραψε εκατοντάδες ύμνους για την Παναγιά μας.

Παναγία, η Κλεφτρίνα. Και αν όλα έτυχε να τα ακούσετε στη ζωή σας, αυτό που θα σας πω ετούτη τη στιγμή, είμαι σίγουρος πως δεν το έχετε ακούσει ποτέ ξανά. Είχαμε, ξέρετε, κάποτε κι εμείς οι πειρατές, για προστάτηδα τη δική μας Παναγιά. Την Παναγιά, την Κλεφτρίνα. Και λέω είχαμε, επειδή αποδείχθηκε πως η Παναγιά των πειρατών, των κουρσάρων και των κλεφτών, στην πραγματικότητα δεν μας προστάτευε όπως εμείς νομίζαμε. Απόδειξη για τούτο είναι ότι εγώ βρίσκομαι τώρα σε ένα μπουντρούμι πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Μα ελάτε να σας πω όλη την ιστορία από την αρχή. Το εκκλησάκι της Παναγιάς της Κλεφτρίνας ήταν χτισμένο πάνω στο νησί των πειρατών, τη Γραμβούσα. Ένα μικρό νησί που βρίσκεται κολλητά στην Κρήτη. Η Γραμβούσα ήταν ο παράδεισος των πειρατών. Ένας απρόσιτος, τραχής και δύσβατος βράχος κατά μισής στο πέλαγος. Η αλμύρα της θάλασσας τον πότιζε ολοχρονής. Ο ήλιος τον έκαιγε αλίπητα και οι αγέριδες που διαφέντευαν εκεί πάνω με ένα φύσιμα μαχαιριά έπαιρναν την κάθε κορφή κάθε πρασινάδας που τολμούσε να ξεμητήσει από το λιγοστό χώμα το σπαρμένο χούφτες-χούφτες στις κοιλότητες των απόκρημνων βράχων. Ήταν το πρώτο κομμάτι της κρητικής γης που απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Πολλές φορές φοβισμένοι και κυνηγημένοι κρητικοί έβρισκαν εκεί καταφύγιο με τις οικογένειές τους. Κι εγώ από το φόβο των Τούρκων ήρθα σε τούτο το νησί. Ο τόπος όμως ήταν άγωνος. Τίποτε δεν φύτρωνε σε αυτό το βράχο. Έτσι η πείνα θέριζε ολάκυρο το νησί. Οι καραβοκύριδες βλέποντας τις φαμίλιες τους να υποφέρουν αποφάσισαν να γίνουν πειρατές και να κουρσεύουν όσα τουρκικά και ενετικά πλοία περνούσαν από το κρητικό πέλαγος. Έστειναν καρτέρι και σαν αντάμωναν πλοίο έπαιρναν τα εμπορεύματα που κουβαλούσε και ύστερα τα πουλούσαν στο μεγάλο πειρατικό παζάρι του μικρού νησιού. Ένα παζάρι εξωτικό που έρχονταν έμποροι από όλη τη Μεσόγειο για να αγοράσουν χιλίων λογιών προϊόντα. Βραζιλιάνικο καφέ, μπαχάρια από την Ινδία, ορολόγια, κάτοπτρα, τηλεσκόπια, ναυτικές πηξίδες, χειρουργικά εργαλεία, κοράλια και μαργαριτάρια, μάλινα και βαμβακερά υφάσματα, λινά και μεταξωτά, βελούδα και σατέν, εσάρπες και μουσελίνες. Και όλα σε τιμές πολύ χαμηλές.

εμάς και συνένοχο στις πειρατείες και τις κλεψιές μας. Κλέφτες εμείς, λέγαμε γελώντας, κλέφτρα και Παναγιά. Και αφού και αυτή παίρνει το μερτικό της από την κλεψιά και έχει όφελος, σίγουρα θα μας βοηθάει και θα μας προστατεύει. Γι' αυτό, πριν από κάθε κούρσο, πηγαίναμε στο εκκλησάκι της και την προσκυνούσαμε και τη στάζαμε να της φέρουμε ασημικά και διαμαντικά, αν μας βοηθούσε να κουρσέψουμε κανένα πλούσιο καράβι. Έτσι, έφτασε η εικόνα της Παναγιάς να είναι ασήκωτη από τα σήμη και το χρυσό που ήταν φορτωμένη. Η Παναγιά μας όμως έκαμε υπομονή μεγάλη, προσπαθώντας να αντέξει εκείνο το βάρος της αμαρτίας που κρεμούσαμε πάνω της, δίνοντας χρόνο μήπως και συνετιστούν οι χριστιανοί καπεταναίοι και έρθουν στα λογικά τους και σταματήσουν τις πειρατείες και τις κλεψιές. Άδικα όμως περίμενε δυο ολάκυρους χρόνους. Τον τρίτο τα έφερε έτσι η χάρη της και ο κυβερνήτης Καποδίστριας ίδρυσε τα Λιοδικεία, δικαστήρια δηλαδή, στα οποία δικάζονταν οι πειρατές που έκλεβαν και έπαιρναν λία, λάφυρα δηλαδή, από την πειρατική τους δράση. Έτσι βρέθηκα κι εγώ ο μικρός πειρατής στο Λιοδικείο και από εκεί στις φυλακές στα Σίδερα. Και από το κελί μου τώρα προσεύχομαι μετανιωμένος στην Παναγιά και τη ζητώ να με συγχωρέσει για την προσβολή που της έκανα και την έλεγα κλεφτρίνα.

Παναγιά του Γλωσσά. Σαν γεννήθηκε η Ελενίτσα, ήταν πολύ κλαψιάρικο μωρό. Μήνες είχε η μάνα της η λεμονιά να κοιμηθεί μια στάλα τη νύχτα. Γλώσσα δε βάνει μέσα, έλεγαν οι γειτόνισσες, που άκουγαν τα κλάματα του μωρού και εκείνο το μακρόσυρτο της λεμονιάς. Τα κορίτσια που κλαίνε στην κούνια τους θα γίνουνε πολυλογούδες, τις έλεγαν γελώντας, για να την κάνουν να γελάσει και εκείνη μια στάλα που είχε ρέψει από το ξενύχτη. Η Ελενίτσα, πριν χρονίσει, περπάτησε και ήταν τόσο ζωηρή που η μάνα της έπρεπε να είναι συνεχώς πίσω της για να την προλαβαίνει στα σκαρφαλώματα και στις τρεχάλες. Έτσι περνούσε ο καιρός και μέρα με τη μέρα μεγάλωνε και γινόταν ένα όμορφο κοριτσάκι. Η μάνα της όμως, η Λεμονιά, είχε μια νένια που δεν την άφηνε να χαρεί την κόρη της, και αυτό γιατί ενώ έκλεινε τα δύο της χρόνια η Ελενίτσα δεν μιλούσε ακόμη, ούτε καν εκείνες τις δύο συλλαβές που πρωτολένε όλα τα παιδιά του κόσμου. Δύο συλλαβές που είναι τόσο απλές.

και που λαχταράει κάθε μάνα να ακούσει. «Μα-μα, μα-μα», έλεγε η λεμονιά, βάζοντας την Ελενίτσα να κοιτά τα χείλη της και περιμένοντας να το επαναλάβει. Εκείνη όμως έβαζε τα γέλια, γιατί φαίνεται στα μάτια της θα ήταν αστεία τούτα τα καμώματα της μάνας της. «Δεν λέει μαμά, γιατί θέλει να πει πρώτα μπαμπά», της έλεγε ο άντρας της, ο Αντρέας. Και κάθιζε την Ελενίτσα στα γόνατά του και της έκαμε μάθημα πώς να πει μπαμπά. Μα η Ελενίτσα δεν του έκαμε τη χάρη να μιμηθεί τούτα που άκουγε. «Κάποιο πρόβλημα έχει το παιδί μας, Αντρέα, και δεν μιλά ακόμα», του έλεγε η λεμονιά. «Κι εγώ άργησα να μιλήσω», της απαντούσε ο Αντρέας. «Δεν σου το έλεγε τις προάλλες η μάνα μου. Κάνε υπομονή. Κανένα παιδί δεν είναι ίδιο με το άλλο. Κάθε παιδί θέλει το δικό του χρόνο. Και για να περπατήσει και για να μιλήσει. Το παιδί μας ακούει και αφού ακούει θα έρθει και η ώρα που θα μιλήσει». Με την αναμονή και τη λαχτάρα περνούσε ο καιρός και η Ελενίτσα έφτασε να γίνει 4 χρονών και ακόμη δεν είχε μιλήσει. Όπου ήταν μοναστήρι, η μάνα της την πήγε και έκαμε λειτουργίες και έταζε λαμπάδες ίσα με τον πόη της, παρακαλώντας τους Αγίους να κάνουν το παιδί της καλά. Μα το θαύμα που περίμενε δεν γινόταν. Μια μέρα έφτασε στο σπίτι της λεμονιάς η πεθερά της, φέρνοντάς της μια είδηση που γέμισε ελπίδα την καρδιά της. «Ετοιμάσου το δίχως άλλο να πάτε», της είπε η πεθερά της. «Τι σου είπε δηλαδή αυτή η καλόγρια», τη ρώτησε ξανά η λεμονιά. «Σήμερα το πρωί μου έστειλε η παπαδιά την Ανούλα, την κόρη της, και μου μήνυσε να πάω στο σπίτι που ήθελε να μου μιλήσει. Σαν πήγα, βλέπω εκεί μια καλογριά που είχε έρθει από ένα μοναστήρι της Λεμεσού για κάποια δουλειά και το βράδυ την είχε φιλοξενήσει η παπαδιά στο σπίτι της. Μέσα στην κουβέντα που είχανε, της είπε η μοναχή πως η Παναγιά που έχουν στο μοναστήρι τους κάνει καλά τα παιδιά που δεν μιλούν. Γι' αυτό τη λένε και Παναγιά του Γλωσσά. Μου τα είπε και μένα η καλογριά. Ετοιμάσου το δίχως άλλο να πάτε», της είπε η γριά στα στερνά. Έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα η Ελενίτσα, καβάλα πάνω στο γαϊδουράκι τους, κρατώντας τα χεράκια της ένα ταγάρι που είχε μέσα πρόσφορο, λαδάκι, νάμα και κεράκια πλασμένα από τα χέρια της λεμονιάς, κίνησε με τη μάνα και τον πατέρα της για το μοναστήρι της Παναγίας του Γλωσσά. 2 μέρες οδηπορίας μέσα στη ζέστη του Θεριστή δεν κούρασαν την Ελενίτσα, που σ' όλο το δρόμο γελούσε και έδειχνε στη μάνα της με το δάχτυλο ό,τι γύρω της έβλεπε. Μα μήτε ο Αντρέας, μήτε και η λεμονιά κουράστηκαν στο ταξίδι αυτό. Και σ' όλο το δρόμο προσεύχονταν στην Παναγιά να κάνει το κοριτσάκι τους καλά και να τους αξιώσει να ακούσουν τη φωνούλα του. Μόλις έφτασαν στην πύλη του μοναστηριού, κατέβηκε η Ελενίτσα από το γαϊδουράκι και τρέχοντας, δίχως να λογαριάσει τους γονείς της, τρύπωσε μέσα στην εκκλησιά. Δεν πέρασαν 2 λεπτά και πριν προλάβουν να ξεφορτώσουν το γαϊδουράκι, βλέπουν την Ελενίτσα να βγαίνει ξανά, πετώντας σαν πουλάκι και να τους φωνάζει δυνατά. «Μαμά, μπαμπά, τρέξτε να δείτε τι όμορφη που είναι η Παναγιά του Γλωσσά». Εκείνα ήταν τα πρώτα λόγια που είπε η Ελενίτσα στη ζωή της. Και ήταν, αλήθεια σας λέω, να μην γίνει η αρχή. Γιατί από τότε γλώσσα δεν έβαλε μέσα και έγινε μια πολυλογού που όμοιά της δεν υπήρχε σε ολόκληρο το νησί της Κύπρου.

0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, 5η 13 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Αρχιερατικός Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στη συνέχεια, τα βγάσματα της Θαυματουργού Εικόνος, της Παναγίας Φανερωμένης και η τοποθέτησή της στο εόρτιο Θρονίτης. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Εσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. 15 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο όρθρος της εορτής και η Θεία Λειτουργία. Η πανήγυρη θα κορυφωθεί το τρίμερο 21 με 23 Αυγούστου με την εορτή της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καθημερινά στον Ιερό Ναό τελούνται η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί, ο παρακλητικός κανόνας στις 11 το πρωί ενώπιον του Ιερού Εικονίσματος και στις 7 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
4: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Φοίνικος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύριος, Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα έως 9 το βράδυ, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το πρωί έως 10.30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 7 με 8.30 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός και ακολουθία των εγκομείων στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η πάνσεπτος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Καθ' όλη τη διάρκεια της Ιεράς Πανηγύριος θα τίθενται σε προσκύνηση και ευλογία των πιστών αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Άξιον Εστί και Ιερά Λείψανα Αγίων. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 471 906.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε για μία ακόμη φορά στον φιλόξενο τηλεοπτικό εκκλησιαστικό σταθμό 4Ε. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου ή το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Θα ξεκινήσουμε με μία αναφορά στο τι γιορτάζουμε την 15η Αυγούστου κάθε έτος. Στη συνέχεια θα δούμε τις ιστορικές έτσι καταβολές αυτής της γιορτής του 15 Αυγούστου, πώς ξεκίνησε η γιορτή και πώς εξελίχθηκε. Ακολούθως θα μιλήσουμε για κάποια στοιχεία που δικαιώνουν την άποψη ότι ο μήνας ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος ολόκληρος στην Παναγία μας. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα σχόλιο πιο θεολογικό για ποιον λόγο η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου ονομάζεται και Πάσχα του καλοκαιριού. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Αφού πρώτα τονίσουμε αυτό που είναι στους περισσότερους γνωστό και πρέπει να είναι γνωστό, ότι η Παναγία μας είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο σε όλους τους αιώνες τιμήθηκε όσο κανένα άλλο μέσα στην Εκκλησία αλλά και στην Οικουμένη ολόκληρη. Είναι το πρόσωπο που προφητεύθηκε καταρχάς στην Παλαιά Διαθήκη από τον Ισαΐα. Ο Ψαλμωδός έχει μιλήσει για αυτήν προφητικά. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε το παράδειγμα του Ευαγγελισμού. Έβρε χάριν παρά το Θεό και στάλει άγγελος ο Γαβρίλ για να της διαμηνήσει ότι αυτή θα γεννήσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Κύριος την εμπιστεύθηκε κατά τη σταύρωσή του εκεί στον μαθητή του τον Ιωάννη. Ιδού λέει η μήτρη σου, ιδού ο Υιός σου. Αλλά και μετά την ανάληψή του ζούσε η Παναγία μας με τους Αποστόλους εν αναμονή της ελεύσεως του Παρακλήτου. Πάντες λέει σαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή συν γυναιξή και Μαριάμ τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Το λένε οι πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο. Η ευσέβειά της διακρινότανε από ένα φρόνημα πάρα πολύ ταπεινό, εν θεωρίας υψηλοτάτες, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είχε μια εμπειρία πάρα πολύ βαθιά και κοινωνία άμεση με τον Υιό της, τον Θεό, και τον Υιό και Θεό μας. Και έτσι δικαίωσε αυτήν την πρόβλεψη πως, όπως είπε η ίδια, ιδού γάρ από τον ίν μακαριούσε με πάσε γενέλεη, ότι ποιησέ με μεγαλεία ο δυνατός. Το είπε μετά τη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Αναδείχθηκε λοιπόν ένα πρότυπο πνευματικής ζωής, ευσέβειας. Είχε παρησία προς τον Χριστό και έχει. Γι' αυτό και είναι η μητέρα όλων των ανθρώπων. Και με τη χάρη βέβαια και την αγάπη του Χριστού μας πρεσβεύει και σώζει και διαφυλάσσει κάθε ανθρώπινο κτίσμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την τίμησε μέσα από την Σύνοδο, την Ενεφέσο, την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, το 331, με τον αν την ονομάσει Θεοτόκο. Είναι λοιπόν η μητέρα του Χριστού, η Αϊπάρθενος και Θεοτόκος. Ας έρθουμε τώρα στα εορτολογικά. Να δούμε πώς εξελίχθηκε η γιορτή της, τι γιορτάζουμε καταρχάς αυτήν την ημέρα, και στη συνέχεια τα υπόλοιπα που είπαμε στην αρχή εδώ της ομιλίας μας. Αν δούμε το εορτολόγιο, έχουμε μιλήσει για αυτό βέβαια, οι θεομητουρικές όπως λέγονται γιορτές εντάσσονται στο εορτολόγιο μετά τις παλαιότερες δεσποτικές γιορτές, μετά το Πάσχα, μετά τα Χριστούγεννα. Είναι γιορτές που τις γνωρίζουμε από τον 5ο αιώνα και η παλαιότερη είναι αυτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου που τιμάται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κάθε 15 Αυγούστου. Εάν πάρουμε το μηνέο του Αυγούστου, όπου εκεί είναι η ακολουθία αυτής της γιορτής, θα δούμε δύο πράγματα. Στον μικρό Εσπερινό, που προηγείται το μεγάλο, ότι προβλέπεται αγρυπνία, όταν προβλέπεται αγρυπνία, υπάρχει μικρός Εσπερινός μέσα στα λειτουργικά μας βιβλία και κυρίως βέβαια στα μηνέα. Εκεί γράφει στο μικρό Εσπερινό ότι τη 15η του αυτού μηνός λέει «Μνήμη της κοιμήσεως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η απαρθένου Μαρίας». Δεν γιορτάζουμε την κοίμηση. Έτσι λέει. Πάμε παρακάτω στον όρθρο, στο συναξάριο, μετά την έκτη οδή, διαβάζουμε το κοντάκιο, τον Νίκο,
και το Συναξάριο, γιατί αυτή η μέρα ήταν το Συναξάριο. Τη 15η του αυτού μηνός μνήμη της Ευασμίας Μεταστάσεως της υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κοίμηση και μετάσταση. Δηλαδή είναι διαφορετικό πράγμα? Όχι. Είναι δύο γεγονότα στην ίδια εορτή. Κοίμηση τι σημαίνει? Κοίμηση σημαίνει ότι η Παναγία μας ως άνθρωπος πέρασε και αυτή από την ομοτέλεια του θανάτου. Πέθανε δηλαδή και κυδεύθηκε. Θα δούμε πως το περιγράφουν οι πηγές μας την κύδευση της Παναγίας μας. Ετάφη λοιπόν. Το σώμα, λέει, την ομή μου ταφή παραδίδονται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όμως ούκεν απομένει εν το θανάτου, ουδέ υπό της φθοράς διαλύεται. Το σώμα δηλαδή της Παναγίας μας ετάφη μεν, αλλά στον τάφο έμεινε αδιάφθορο. Δεν διαλύθηκε. Άρα εκοιμάτω η Παναγία. Κοίμηση. Το λέμε και για κάθε νεκρό. Κοίμηση ονομάζουμε το θάνατο. Γιατί μοιάζει σαν τον ύπνο. Γιατί κάποτε θα ξυπνήσουμε, θα αναστηθούμε δηλαδή. Γι' αυτό και τα κημητήρια, τα νεκροταφεία καλύτερα, λέγονται και κημητήρια. Από εδώ έχει προέρθει αυτή η λέξη. Επανέρχεται λοιπόν η Παναγία μας μετά από τρεις μέρες στη ζωή. Άρα υπερβαίνει τη φύση και την φθορά. Και αφού προσλάβει την ψυχή της ο Χριστός, την μεταθέτει στον ουρανό κοντά του. Άρα έχουμε την μετάσταση της Παναγίας, την μετάθεσή της από την γη προς τον ουρανό. Αυτό συμβαίνει μετά το θάνατό της, σε αντίθεση με τη διδασκαλία των Ρωμαιοκαθολικών που λένε ότι η μετάσταση της Παναγίας έγινε πριν το θάνατό της. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η Παναγία μας πέρασε από την ομοτέλεια του θανάτου, πέρασε από τη διαδικασία αυτή, ετάφη, το σώμα της έμενε αδιάφθορο στον τάφο και μετά από τρεις μέρες την πήρε ο Χριστός μας και την ανέβασε κοντά του, στο θρόνο του. Η πηγή της ζωής, λέγει ένα τροπάριο του μικρού Εσπερινού, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Ο τάφος της Παναγίας μας είναι κλίμακα προς τον ουρανό και για την ίδια, αλλά είναι και ένα πρότυπο για όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό είναι σπουδαίο το πρόσωπο της Παναγίας μας. Τα δύο αυτά γεγονότα, κοίμηση και μετάσταση που τα γιορτάζουμε την 15η Αυγούστου, αναφέρονται και στα πατερικά τα κείμενα με τους όρους αυτούς κοίμηση ή μετάσταση, αλλά και στην υμνογραφία. Σας υπενθυμίζω, φίλοι τηλεθεατές, το απολυτίκιο της γιορτής που είναι πάρα πολύ γνωστό και καλό να το γνωρίζουμε. «Εν τη γεννήσει ρε την Παρθενία ανεφύλαξας. Εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Εν τη κοιμήσει. «Μετέστης προς την ζωή, μήτρη υπάρχουσα τη ζωή. Και τες πρεσβείες τεσές, λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών». Και μας σώζεις, μας λυτρώνεις δηλαδή με τις πρεσβείες σου, όχι από μόνη σου. Με τις πρεσβείες προς τον Χριστό μας. Εδώ γίνεται και μία σύνδεση με την αϊπαρθενία. Αδιάφθορο το σώμα της πριν, κατά και μετά τη γέννηση του Χριστού μας. Αδιάφθορο το σώμα της και στον τάφο και αναστημένο και αδιάφθορο στην αιωνιότητα. Είναι ένα δόγμα πολύ σημαντικό η πίστη μας σε αυτές τις αλήθειες όσον αφορά την Παναγία. Η Θεοτόκος λοιπόν, η Παναγία μας, μέσα από τα γεγονότα της ζωής της, τα οποία υπηρετούν το έργο της εν Χριστώ Θείας Οικονομίας, να το κλείσουμε το πρώτο κομμάτι εδώ, υπερβαίνει τη φθορά και το θάνατο και προτυπώνει και τη δική μας έτσι νίκη κατά του θανάτου και τη δική μας ανάσταση. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο για τους όρους κοίμηση και μετάσταση. Να έρθουμε τώρα να δούμε τα ιστορικά στοιχεία της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως μας το περιγράφουν και το μαρτυρούν οι σχετικές με το θέμα αυτό. Οι παλαιότερες πληροφορίες για την θεομητορική αυτή γιορτή ανάγονται στον 5ο αιώνα, εποχή κατά την οποία συνεκλήθη η 4ο αιώνα, 5ο, συνεκλήθη η Ενεφέσο Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Μετά από εκεί δηλαδή η Εκκλησία μας έδωσε βαρύτητα στον εορτασμό του προσώπου της Παναγίας μας και αρχικά θα έλεγα με την κοίμησή της.
σε απόκριφα κείμενα, κείμενα που δεν είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και σε έγκυρες αγιολογικές πηγές, όπως είναι παραδείγματος χάρη ένα αγιολογικό κείμενο του Κυρίλου του Σκυθοπολίτου, νομίζω έκτος αιώνας είναι, έχουμε την πληροφορία για πρώτη φορά ότι η Παναγία μας τιμά του από τον 5ο αιώνα με μια γιορτή με τον τίτλο «Η μέρα της Θεοτόκου Μαρίας». Αυτό το αγιολογικό κείμενο μαρτυρεί ότι τον 5ο αιώνα έχουμε αυτήν την γιορτή για πρώτη φορά για την Παναγία μας. Ποια ήταν αυτή η γιορτή? Ήταν ετήσια βέβαια και γιορταζόταν από τις 13 μέχρι τις 15 Αυγούστου. Δεν αναφερόταν στην κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά είχε επίκεντρο ένα ναό. Τα εγγένεια ενός ναού που χτίστηκε προς τιμήν της Παναγίας, στο λεγόμενο κάθισμα. Κάθισμα ναό σημαίνει, προφανώς εκεί η Παναγία κάποια φορά εκάθισε ή πήγαινε εκεί, έχει κάποια ιστορική αιτία. Και αυτό το κάθισμα, ο ναός αυτός βρίσκεται έξω από το Ιεροσόλυμα. Από τα μέσα τώρα του 5ου μετά Χριστόν αιώνα έχουμε την εμφάνιση προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πάλι σε ένα ναό που χτίστηκε στη Γεθσημανή, που έχτισε μάλλον στη Γεθσημανή ο Αυτοκράτορ Μαυρίκιος. Βλέπετε, όταν υπάρχει ένας ναός, γύρω από αυτόν αναπτύσσεται, διαμορφώνεται και μια γιορτή. Συμβαίνει συχνά αυτό. Έτσι, ένας λόγος δημιουργίας γιορτής είναι η ύπαρξη ναών ή λειψάνων άλλη φορά. Στη Γεθσημανή πιστεύει η Εκκλησία μας ότι είναι ο τάφος της Παναγίας μας, και όχι στην Έφεσο όπως υποστηρίχθηκε από άλλες πηγές, κυρίως τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι στηρίζονται σε ένα όραμα μιας αυγουστινιανής μοναχής σε ένα βαΐο της Βεσφαλίας του 1824. Αυτή η μοναχή είδε ένα όραμα ότι εκεί είναι ο τάφος, δηλαδή στην Έφεσο, ο τάφος της Παναγίας, και αυτό το στηρίζει σε απόκριφα κείμενα ή σε μια πληροφορία ότι η εν Εφέσω Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε στο ναό της Μαρίας. Αλλά τα Ιεροσόλυμα έχουν τις περισσότερες πιθανότητες, και ιδιαίτερα ο χώρος εκεί της Γεθσημανή, να είναι ο τάφος της Παναγίας μας. Άλλωστε η μνογραφία το λέγει αυτό. Η παραδοσή μας το ισχυρίζεται. Γεθσημανή το χωρίον, κυδεύσατε μου το σώμα, λέγει το εξαποστηλάριο της γιορτής μας. Απόστολοι εκπεράτων κλπ. Ή αλλού ένα τροπάριο λέει «Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος». Τέμενος είναι ο ναός. Από εκεί, από τη Γεθσημανή, από τον 5ο αιώνα, διαδόθηκε η γιορτή αυτή σε όλο τον κόσμο. Και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και αλλού. Και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο Γερμανός Κωνσταντινούπολος, κάνουν λόγο και για τον τρόπο της γιορτής. Μιλούν για πανίχη στάση, για διαγρυπνία δηλαδή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μιλά για ένα τριήμερο εορτασμού, ολονυκτίες δηλαδή, προς τιμήν της Παναγίας μας. Μάλλον ο Γερμανός μιλάει για τριήμερο εορτασμό, ο Δαμασκηνός της ίδιας εποχής μιλάει για ολονυκτία και πανίχης στάσης, δηλαδή ακολουθία όλη τη νύχτα. Μιλώντας τώρα για την ιστορική διαμόρφωση και εξέλιξη της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και της εις ουρανούς, όπως λέμε, μεταστάσεως, μεταθέσεώς της, ενσώματι, έτσι, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό στηρίζεται σε κάποιες πηγές. Είναι βέβαιον, φίλοι τηλεθεατές, ότι η Καινή Διαθήκη δεν μας κάνει λόγο για την κοίμηση ή τη μετάσταση της Παναγίας μας. Δεν έχουμε από εκεί πληροφορίες, όπως έχουμε παραδείγματος χάρη για τον Ευαγγελισμό. Η Εκκλησία μας όμως στηρίζεται για να διαμορφώσει γιορτές, για να εικονογραφήσει πρόσωπα ή για να εκφραστεί υμνολογικά, χρησιμοποιεί, αξιοποιεί και άλλα κείμενα. Όπως παραδείγματος χάρη είναι τα απόκριφα κείμενα, ευσεβείς δηλαδή διηγήσεις που δεν είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι ψευδεπίγραφα. Αλλά έχουν κάποιες πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές. Ένα από αυτά τα κείμενα του 5ου αιώνα φέρεται με το όνομα του Ιωάννου, του μαθητού. Βάζαν, ξέρετε, ονόματα, μεγάλα ονόματα για να δώσουν ένα κύρος, αλλά δεν ήταν γραμμένο από τον Ιωάννη, γι' αυτό λέγονται και ψευδεπίγραφα. Εκεί λοιπόν, και διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο
λογική λατρεία του μακαριστού Ιωάννου Φουντούλη, ο οποίος τα περιγράφει τα πράγματα αυτά. Λέει το κείμενο αυτό, το απόκριφο του Ιωάννου. Η Παναγία μετά την ανάληψη του Χριστού καθημερινώς γράφει, πηγαίνει στο ζωδόχο μνήμα και προσεύχεται. Μια Παρασκευή ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται μπροστά της και την χαιρετά. Χαίρε η γενή σας Χριστόν των Θεών ημών. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου και θα αφήσεις τον κόσμο και θα πορευθείς στη ζωή την αληθινή και αδιάδοχον. Η Θεοτόκος επιστρέφει στον οίκο της, θυμιά, και προσεύχεται στον Χριστό να τη στείλει τον Ιωάννη και τους λοιπούς Αποστόλους και να παρασταθούν στο θάνατό της. Η προσευχή της σας ακούγεται και πρώτος φτάνει αρπαγής από νεφέλη. Τα λέω αυτά γιατί αυτό το κείμενο έχει επηρεάσει και την υμνογραφία, όπως θα δούμε κάποια δείγματα. Ο Ιωάννης και σε λίγο επί νεφελών και οι λοιποί Απόστολοι, οι διασπαρμένοι στα πέρατα του κόσμου, από όλο τον κόσμο οι Απόστολοι, συγκεντρώθηκαν εκεί, θεαρχείο νεύματι, όπως λέγει ένα τροπάριο δοξαστικό του Εσπερινού που ψάλλεται σε 8 ήχους. Με ένα νεύμα Θεού. Την Κυριακή έρχεται με την απαστράπτουσα δόξα του και με χιλιάδες αγγέλους ο Κύριος. Έρχεται και ο Χριστός εκεί, στη Γεθσημανή, να παραλάβει την ψυχή της μητρός του. Έτσι εικονίζεται και στην αγιογραφία. Φαίνεται ο Χριστός να παραλαμβάνει την ψυχή της. Εκείνη η ευλογή τους Αποστόλους και τον κόσμο, δέεται για τη σωτηρία όλων. Και αφού λαμβάνει την υπόσχεση ότι πάσα ψυχή επικαλωμένη το όνομά της ού μη κατεσχυνθεί, αλλά εύρει έλεος και παράκλησεν και αντίληψεν και παρησίαν και εν τον ειναιών και εν το μέλλοντι, παραδίδει την ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Οι Απόστολοι περιπτύσσονται το σκήνος, γύρω από το σκήνος συγκεντρώνονται δηλαδή, και ψάλλοντας μεταφέρουν την κλίνη με το σώμα για ταφή. Κάνουν αυτό που κάνει κάθε οικογένεια για το ένα νεκρό που έχει. Ένας Εβραίος ονόματι Γεφωνίας Ορμά. Και επιχειρεί κατά της κλίνης. Αλλά άγγελος Κυρίου με ξύφος πυρός αποκόπτει τα χέρια του από τον ώμο και μένουν κρεμασμένα στην κλίνη. Αυτά φαίνονται και στην εικονογραφία της κοιμήσεως που εικονίζεται συνήθως καθώς μπαίνουμε στο ναό πάνω από τον άρθικα ή καθώς βγαίνουμε από τον ναό, φαίνεται στην πύλη κοντά εκεί πάνω από τον άρθικα. Το σκήνος θάπτεται σε κενό μνημείο στη Γεθσημανή

δαλαβώντες το πανάχραντον και ζωαρχικών σου σκήνος εξόχου εισπάζοντο όλη τη διαδικασία της εξοδίου αυτής ακολουθίας, κατά την οποία, λέει ένα τροπάριο, να το δούμε παρακάτω ίσως, οι Απόστολοι έψαλαν στην Παναγία μας το χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Αυτή είναι η ιστορία της καθιερώσεως, της γιορτής της κοιμήσεως, αρχικά σαν ημέρα της Παναγίας εξ αφορμής της υπάρξης ενός ναού, τα εγγένεια ενός ναού, και από τον 5ο αιώνα η γιορτή της κοιμήσεως με τα περιστατικά που ακούσαμε από το απόκριφο αυτό κείμενο. Να έρθουμε τώρα στο άλλο σχόλιο για τη γιορτή αυτή, που αφορά το γεγονός, τη μαρτυρία, την πληροφορία που έχουμε από τους ειδικούς ότι όλος ο μήνας του Αυγούστου είναι αφιερωμένος στην Παναγία. Δηλαδή, πού φαίνεται αυτό? Είναι 15η Αυγούστου, ακριβώς στα μέσα του μήνα γιορτάζουμε αυτή τη γιορτή κοιμήσεως και μεταστάσεως. Οι 14 μέρες που προηγούν είναι τα προεόρτια, θα λέγαμε, με την νηστεία και τις παρακλήσεις, τις δύο παρακλήσεις, μικρή και μεγάλη. Οι επόμενες μέρες της γιορτής είναι η απόδοσή της μετά από 9 μέρες, τα 9 μέρα όπως λέμε. Όπως έχουμε για κάθε νεκρό τα 9 μέρα, κάτι που παραπέμπει στα έσχατα. 8η μέρα, 9 μέρες, το ίδιο πράγμα είναι, ανάλογα πώς μετράμε το χρόνο. Αναφέρεται στα έσχατα λοιπόν η απόδοσή της. Ξανατελείται η ακολουθία εκτός από τα αναγνώσματα. Κάποτε η απόδοση της γιορτής γινόταν μέχρι την 28η Αυγούστου και υπήρχε και ένα αυτοκρατορικό διάταγμα του Ανδρονίκου του Δευτέρου, του Παλαιολόγου, που όριζε ότι η μνήμη της Θεοτόκου θα κρατάει ένα μήνα. Υπήρχε τέτοια απόφαση μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν είναι τυχαίο που 31 Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη, και υπάρχει μέσα στο Μηναίο, γιορτάζουμε την κατάθεση, λέει, της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου στην Αγία Σωρό. Σωρός είναι μια θήκη, δηλαδή υψανοθήκη, στο ναό της Θεοτόκου στα Χαλκοπρατεία. Μεγάλες γιορτές γινόταν τότε της Κωνσταντινούπολης. Άρα όλος ο μήνας είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας. Μπορούμε όμως να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα για όλα αυτά τα στοιχεία. Πρώτα-πρώτα η νηστεία. Είναι 14 μέρες. Μαρτυρείται από τον 9ο αιώνα, μάλλον είναι ίσως και παλαιότερη, σαν μια συνένωση δύο νηστιών. Από το λένε το Σοφόγινε αυτή η συνένωση της μεταμορφώσεως και της κοιμήσεως. Είναι δύο γιορτές εκεί. Η μεταμόρφωση είναι δεσποτική γιορτή. Και επειδή τρώγαν κρέας στη μεταμόρφωση και διασπάτωε η ενότητα της 15ημέρων νηστείας, ο Λέων ο Σοφός καταργεί την κρεοφαγία και καθιερώνει την ιχθυοφαγία. Δηλαδή, αυτή η νηστεία 15 ημέρων είναι πάρα πολύ αυστηρή, δεν έχει κρέας, έτσι, ούτε ψάρι, παρά μόνο της μεταμορφώσεως. Αυστηρή νηστεία. Οι δύο παρακλητικοί κανόνες τώρα, ο μικρός και ο μέγας, οι οποίοι εναλλάσσονται για την ποικιλία, κάθε μέρα ψάλλονται, μετά τον Εσπερινό, εν είδη έτσι μιας μικράς αγρυπνίας, εκτός από τον Εσπερινό το Σαββάτου, ή τον Εσπερινό της μεταμορφώσεως και της κοιμήσεως. Μικρός παρακλητικός κανόνας είναι ποίημα Θεοστηρίχ του μοναχού, ενός στουδί του μοναχού, και ο μέγας παρακλητικός κανόνας είναι ποίημα του Θεοδόρου του Λασκάριος, τον 13ο αιώνα. Ο πρώτος είναι, ο μικρός είναι τον 9ο αιώνα. Σπουδαία κείμενα, τα οποία έχουν δομή όρθρου και με Ευαγγέλιο μέσα κλπ. Κατανυκτικότατα τροπάρια με σκοπό να προβάλλουν την Παναγία μας ως την πρεσβεία. Τι που πρεσβεύει για μας. Πρεσβεύει για τις αμαρτίες μας, τους πειρασμούς, τις θλίψεις μας. Και κάθε πρόβλημα που δημιουργεί άλογος, πόνο στην ψυχή και στο σώμα. Ποιος δεν ξέρει και ποιος δεν ψάλει από τους χριστιανούς αυτούς τους δύο παρακλητικούς κανόνες? Ο μικρός παρακλητικός κανόνας, φίλοι και θεατές, ψάλλεται και ολόκληρο το χρόνο. Αλλά ο μέγας έχει τα προνόμενα να ψάλλεται αυτή μόνο την περίοδο. Είναι πιο μεγάλα τα τροπαριά του, γι' αυτό λέγεται μέγας. Και ψάλλεται λίγο πιο μεγαλόπρεπα και πιο αργά. Ανήμερα της Θεοτόκου τώρα, της κοιμήσεως, υπάρχει ένα λειτουργικό γεγονός που είναι των τελευταίων χρόνων, αλλά κρατάει από το 16ο αιώνα, είναι τα λεγόμενα εγκόμια της Παναγίας. Περί τίνος πρόκειται? Εμείς γνωρίζουμε τον επιτάφιο θρήνο του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, που και εκεί είναι παρούσα η Παναγία και θρηνεί για τον Υιό της. Τα εγκόμια της Θεοτόκου πώς προέκυψαν? Που ψάλλονται σε κάποιους ναούς, αν όχι σε όλους τους ναούς της κοιμήσεως.

0: στην Ελλάδα, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση προς την κατεύθυνση αυτή. Ή στο τέλος του Εσπερινού, μετά τα απόστοιχα, ψάχνονται τα εγκόε, θα δούμε τι είναι αυτά. Ή στον Όρθρο, όταν έχει αγρυπνία. Μάλιστα ψάχνονται και μπροστά από επιτάφιο. Δηλαδή βγαίνει ο επιτάφιος από τη Βόρεια Πύλη, υπάρχει επιτάφιος ύφασμα, άμφιο δηλαδή της Παναγίας μας που εικονίζει την νεκρή Παναγία. Αλλά ψάλλεται και πάνω σε ένα αναλόγιο κάποιες φορές, υπάρχει και αυτή η διαδικασία, σε αναλόγιο μπροστά από μια εικόνα, όχι σε κουβούκλιο επιταφείου. Υπάρχει έξοδο λοιπόν του επιταφείου, ενώ του αμφίου, ενδεχομένως και του κουβουκλίου που είναι στολισμένο με τα λουλιά όπως και του Χριστού, εντός του ναού ή εκτός του ναού. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Από μίμηση κατά μίμηση, αν θέλετε, του επιταφείου του Κυρίου μόνος του Χριστού. Για το θέμα αυτό έχουν διατυπωθεί δύο απόψεις. Η μία άποψη λέει ότι δεν είναι σωστό να ψάλλονται τα εγκόμια, γιατί του Χριστού τα εγκόμια έχουν τη μοναδικότητα. Η άλλη άποψη λέει ότι είναι καλό να ψάλλονται τα εγκόμια, έστω και αν μιμούνται τα εγκόμια του Χριστού μας. Βέβαια για την ιστορία μόνο το λέγω, ότι πριν από τα εγκόμια του Χριστού, που είναι γνωστά από το 14ο αιώνα, έχουμε πληροφορίες που έχουν προηγηθεί εγκόμια προς τιμή της Παναγίας. Είναι ποίημα ενός Ιακώβου Πατριάρχου Βουλγαρίας, 13ο αιώνα. Άρα ιστορικά η θρήνη της Παναγίας και τα εγκόμια για την Παναγία είναι παλαιότερα των εγκομίων του Χριστού. Αυτή όμως η παράδοση τώρα εδώ των εγκομίων της Παναγίας, η μεταγενέστερη, που έχει ως πρότυπα τα εγκόμια του Χριστού, θα δούμε κάποιο παράδειγμα, η ζωή εν τάφο κλπ., είναι γνωστά από το 16ο αιώνα. Προέρχονται από την Ιεροσολυμητική παράδοση. Διαδοθήκανε στα νησιά του Ιωνίου, έτσι πελάγου, στην Ελλάδα. Αλλά και σε άλλες περιοχές, την Πάτρα αρχικά και τα τελευταία χρόνια σε πολλούς ναούς της Ελλάδος, ναούς της Κοιμήσεως. Το τυπικό του βιολάκι, που είναι το τυπικό που ισχύει, έχει επιφυλάξεις για το θέμα αυτό. Ενδεχομένως, γιατί σαν μια αντίδραση δηλαδή στην μαριολογία της Δύσεως, στην μαριολατρεία καλύτερα. Τονίζαν οι καθολικοί την Παναγία παραπάνω από ό,τι έτσι θα έπρεπε. Αν και η Παναγία έχει τόσους ύμνους που πραγματικά είναι ένα θαύμα υμνογραφικό και τις αξίζουν τέτοιοι ύμνοι και τέτοιες τιμές. Παρά την ύπαρξη αυτή του τυπικού, τη δέσμευση, μάλλον την επιφύλαξη, η Εκκλησία μας, σας είπα, σε πολλούς ναούς που βλέπουμε, ψάλλεται. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι ό,τι είναι καλό για την ευσέβεια του απλού λαού μας, ό,τι βοηθάει στην καλλιέργεια της ευλάβειας των ανθρώπων, δεν μπορείς να αγνοήσεις. Έχω τύχει προσωπικά σε τέτοια ακολουθία εκατοντάδες, μπορεί χιλιάδες κόσμου. Πώς θα πει η Εκκλησία ένας ποιμένας όχι σε ένα τέτοιο αίτημα, αρκεί να μην υπάρχουν υπερβολές και αρκεί να γίνεται μόνο σε ναό που είναι αφαιρωμένο στην κοίμηση και αρκεί να μην το θέμα αυτό πάρει προεκτάσεις και επεκταθεί και σε Αγίους, γιατί υπάρχει και αυτή η τάση. Υπάρχει ένα φρένο, ας το πω έτσι, πρέπει να υπάρχει ένα φρένο και ένας έλεγχος από την Εκκλησία. Έχει γραφτεί ότι η Εκκλησία όταν κάτι την ενοχλούσε και έβλεπε αδύνατη την κατάργησή του, φρόντιζε να το αποκαθέρει από τα απάντοντα στοιχεία και να το υιοθετήσει ακριβώς για να το ελέγχει. Όταν λοιπόν το πράγμα ελέγχεται, η υπόθεση αυτή ελέγχεται από τους ποιμένους, τους επισκόπους μας, τους ιερείς μας και βοηθάει στην καλλιέργεια και στην εμβάθυνση της ευσέβειας των πιστών, έχω την άποψη ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να τελείται και να ψάλλεται. Επανέρχομαι στα 9 μέρα της Παναγίας μας. Είπα κάτι προηγουμένως, αλλά είναι μια γιορτή πάρα πολύ μεγάλη. Κάποιοι ναοί, όπως είναι ο ναός της Παναγίας της Νέας Μηχανιώνας στην Θεσσαλονίκη, όπως γνωρίζω, ενδεχομένως και αλλού, γιορτάζουν αυτή την ημέρα. Ενδεχομένως κάποια ονόματα με το όνομα Παναγιώτης Παναγιώτης να γιορτάζουν αυτή την ημέρα. Σπουδαία γιορτή είναι τα 9 μέρα της Παναγίας, ουσιαστικά η απόδοση της γιορτής. Απόδοση τι σημαίνει? Ξαναψάλλουμε τα ίδια τροπάρια, όλη ακολουθία, εκτός από τα αναγνώσματα. Αυτό έτσι αλλάζει. Τώρα στις 31 Αυγούστου, φίλοι τηλεθεατές, Υπάρχει και στο Μηναίο μέσα του Αυγούστου η γιορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης. Μεγάλη γιορτή. Σήμερα η τιμία ζώνη είναι στη Μονή Βατοπεδίου, όπως το γνωρίζουμε, και τιμάται εξόχως. Στην Κωνσταντινούπολη την μετέφερε ο Αρκάδιος, ο γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, και την κατέθεσε εκεί στην Σωρό, όπως λέμε, σε μια θήκη, στο ναό των Χαλκοπρατίων. Μετά από όσα αναφέραμε, και πηγαίνουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής μας, όσα αναφέραμε για το τι σημαίνει κοίμηση, το τι σημαίνει μετάσταση, το γιατί ο μήνας ο Αύγουστος θεωρείται ο μήνας της Παναγίας, όλος ο μήνας, πώς εξελίχθηκε η γιορτή αυτή από ένα ναό μικρό κάθισμα και αργότερα από ένα ναό που έκτισε ο Αυτοκράτορ Μαυρίκιος εκεί στη Γεθσημανία, που είναι ο τάφος της Παναγίας, και εξελίχθηκε η γιορτή αυτή και αναπτύχθηκε και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, μια παγκόσμια γιορτή. Και θα έλεγα και σε άλλες εκκλησίες υπάρχει αυτή η γιορτή, αλλά κυρίως στη δική μας παράδοση γιορτάζουμε κοίμηση και μετάσταση, αλλά μετά το θάνατό της, η μετάθεσή της στον ουρανό. Ερχόμαστε τώρα να δούμε ένα θέμα πιο θεολογικό. Γιατί η γιορτή αυτή ονομάζεται Πάσχα του Καλοκαιριού? Είναι ένας νεολογισμός? Είναι μια έκφραση πολιτισμικού χαρακτήρα? Είναι γιατί συγκεντρώνονται οι άνθρωποι σε όλες τις πόλεις, στα χωριά, και γιορτάζουν σαν Πάσχα? Ανταμώνουνε, χαίρονται, ανταλλάσσουν εμπειρίες? Έχει και ένα κοινωνικό χαρακτήρα, πολιτισμικό, γιατί όχι? Είναι και αυτό. Αλλά να το δούμε λίγο βαθύτερα. Όταν λέμε Πάσχα, τι εννοούμε? Πάσχα. Πέρασμα στην Παλαιά Διαθήκη από τη δουλεία στην ελευθερία. Στην Εκκλησία, πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. Και αυτό γίνεται εν Χριστώ. Ο Χριστός νικάει το θάνατο. Θάνατο, θάνατον πατήσας. Και γίνεται ο πρωτότοκος των νεκρών. Όπως λοιπόν στο Πάσχα του Χριστού μας έχουμε θάνατο και ανάσταση, έτσι και στον θάνατο κοίμηση της Παναγίας μας έχουμε θάνατο και μετάσταση. Μετάσταση κοντά στο Χριστό. Αλλά αυτό γίνεται με την χάρη και τη δύναμη του Χριστού. Όχι από μόνη της η Παναγία μεθύσταται και είναι αδιάφθορος, αλλά είναι Χριστό. Γιατί συμμετέχει, όπως το είπαμε και προηγουμένως, όσο κανένα άλλο πρόσωπο στο έργο της εικονθίας οικονομίας, της σωτηρίας μας. Άρα όπου υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει και η Παναγία. Και ό,τι και αν συμβαίνει στην Παναγία, η κοίμηση, τα εισόδια, η γέννηση, έχει την αναφορά της στο μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Εδώ συγκεκριμένα, φίλοι τηλεθεατές, η αφθαρσία και η αθανασία της Παναγίας μας έρχεται ως επακόλουθο του Χριστού, ο οποίος οίκησε, μπήκε μέσα εν την ιδή οίκη σας, λέει, μέσα στην κοιλιά της οίκησε ο Χριστός και έδωσε τη δυνατότητα της αφθαρσίας, της θέωσης, της Αναστάσεως και στην Παναγία. Και έτσι και η Παναγία μας νικάει το θάνατο, υπερβαίνει το κακό αυτό και γίνεται πρότυπο Αθανασίας και για όλους εμάς. Το ότι ο Χριστός είναι αυτός που δίνει τη δυνατότητα της αφθαρσίας και αθανασίας στο θεομητορικό σώμα, το λένε και τα πατερικά τα κείμενα, αλλά και η μνογραφία. Θα μου επιτρέψετε δύο μικρές αναφορές, γιατί ο χρόνος μας φτάνει στο τέλος του. Έχει ο Μόδρος του Ιεροσολύμου μια άποψη την εξής. Ο εκτάφτης της αϊπαρθένου σάρκα ενδυσάμενος, ο Χριστός πήρε σάρκα από την Παναγία. Έμψυχον και ένουν εκ πνεύματος Αγίου, με ψυχή και σώμα και νου, όλο, ο πλήρης άνθρωπος δηλαδή, Χριστός ο Θεός, προσκαλεσάμενος αυτήν, ενέδυσεν αυθαρσίαν σύσσωμον. Την έκανε σύσσωμη μαζί του. Την προσκάλεσε μαζί του. Αφού πρώτα πήρε την ψυχή της, πήρε και το σώμα της. Την κάλεσε να την πάρει μαζί του στον ουρανό, ανταποδίδοντας κατά κάποιον τρόπο αυτό που η Παναγία έκαμε για τον Χριστό. Και ένα χρέος ο Χριστός, ας το πω έτσι, για την Παναγία μας. Την προσκαλεί λοιπόν. Και κάποιο τροπάριο από τις 8 εισοδείς, ο ξένος λέει οικίσας Θεοτό και ενδιαχράντων ειδής, ο σαρκούμενος, το σπούμε, ένα παράξενο τρόπο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, μπήκε μέσα στην κοιλιά σου, ούτως το πανίερο πνεύμα σου δεξάμενος, δέχθηκε την ψυχή σου, την πήρε στα χέρια του. Εν εαυτό κατέπαυσεν, την κατέπαυσε την ψυχή της δηλαδή, ως οφηλέτης Υιός, το Υιός που είχε μια οφειλή στη μάνα του. Διώσε την παρθένων υμνούμεν και υπεριψούμενη πάντα στον Σιών. Γι' αυτό ήμουν με την Παρθένο εν Χριστώ. Ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησε. Ο μήτραν οικίσασα η Πάρθενον. Ο Χριστός την μετέστησε προς τη ζωή. Αυτήν που ήταν η μάνα της ζωής. Που γέννησε δηλαδή τη ζωή. Ο μήτραν οικίσασα η Πάρθενον. Κλείνομαι, φίλοι τηλεθεατές, εδώ τελειώσαμε. Επενθυμίζοντας κάποια πράγματα που είναι απλά τα είπαμε, αλλά αυτή η γιορτή έχει πάρα πολύ βαθύ θεολογικό, ιστορικό και λειτουργικό νόημα. Είναι κοίμηση με την έννοια ότι η Παναγία μας πέθανε και τάφη. Αλλά ξύπνησε, ας το πω σε εισαγωγικά, μετά από τρεις μέρες. Επανήλθε στη ζωή και μετέστη μετά θάνατον κοντά στο Χριστό. Χάρη στη δική του δύναμη. Αυτό της έδωσε την Ανάσταση και το σώμα της να είναι αδιάφθορο και αιώνιο. Είδαμε επίσης πως εξελίχθηκε η γιορτή από τα Ιεροσόλυμα και κυρίως με κέντρο τον τάφο της Γεθσημανή. Είδαμε τα περιστατικά που δικαιώνουν την αλήθεια ότι, ότι ο μήνας ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας με την νηστεία, με τις παρακλήσεις, με την απόδοση της γιορτής στα εννιάμερα, με την κατάθεση της τιμίας ζώνης και με την ωραία ακολουθία της 15ης Αυγούστου. Η Παναγία μας, και κλείνω, είναι το πιο αγαπητό πρόσωπο στον κόσμο. Είναι η μάνα μας. Είναι αυτή που μας εμπνέει. Μας στηρίζει στην καθημερινή μας αγωνία ενάντια στη φθορά και το θάνατο. Και μας δείτε τότε να χαιρόμαστε σαν να έχουμε κάθε μέρα Πάσχα. Αυτό το μήνυμα στο περάσουμε. Γιατί στην Εκκλησία μας έχουμε κάθε μέρα Πάσχα, δηλαδή χαρά για την σωτηρία μας. Μια δυνατότητα που μας την έδωσε ο Χριστός που πρώτος νίκησε τον θάνατο. Και είχε συνεργό στη διαδικασία αυτή του έργου, ολόκληρου του έργου της οικονομίας του, την Παναγία μας. Ας την αγαπούμε, ας προσευχόμαστε, ας τη γιορτάζουμε, ας διαβάζουμε τις παρακλήσεις της, ας πηγαίνουμε στο ναό να ψάλλουμε την παράκλησή της εναλλάξει κάθε μέρα και ας κάνουμε πάντοτε το σταυρό μας που λέμε Παναγία μου σε κάθε δυσκολία, αλλά και πάντοτε να την έχουμε στο νου μας, γιατί αυτή εισακούει τις αγωνίες μας, εισακούει τις σκέψεις μας και εκπληρώνει τους πόδους μας. Ευχαριστώ που ήσασταν και μια ακόμη φορά μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Η κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, αγαπητοί μας φίλοι, αν και ως εορτής ήλθε στο λειτουργικό χώρο μεταγενέστερα από άλλες εορτές, κατέχει κύρια θέση μεταξύ των υπολείπων θεομητορικών εορτών. Αλλά και ο ευσεβής λαός μας, ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο, τιμά με έναν ξεχωριστό τρόπο την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στη θεομητορική αυτή εορτή και που πολύ εύγλωτα διαφαίνεται και μέσα από τον σύνολο υμνολογικό πλούτο, ο οποίος μελωδείται τόσο στον πρώτης εορτής, στον προεόρτιο, όσο και στον κατά, στον εόρτιο δηλαδή, και μετά την εορτή, στον μεθεόρτιο χρόνο, είναι ότι έξοχα συνέρονται δύο αντίθετα γεγονότα. Το ένα είναι εκείνο του θανάτου και το άλλο εκείνο της ζωής. Ο θάνατος, ως γεγονός καθολικό και πανανθρώπινο, δεν εξαιρεί ούτε και την Θεομήτωρα, για να καταδειχθεί επί του προκειμένου ότι και αυτή είναι άνθρωπος και όχι υπεράνθρωπος και διέπεται από τα ανθρώπινα. Αλλά ταυτόχρονα στο γεγονός του θανάτου, το οποίο συντυγχάνει και τη Θεοτόκο, προσδίδεται μια άλλη, η πραγματική του θα λέγαμε διάσταση. Στην κοίμηση της Θεοτόκου παρέχεται μέσα από το πνεύμα της εορτής, αλλά και από τη θεολογία των ύμνων, μια πλήρης νοηματοδότηση του θανάτου και της ζωής. Αν εξαιρέσει κανείς μια μελωδική ρίση, η οποία άδεται στο στοιχειρό ιδιόμελο του όρθρου της εορτής μετά τον 50ο ψαλμό, όπου εμφανίζονται οι Απόστολοι, περικυκλούνται στην κλίνη τρόμο και θάμβοι συνέχονται, και ο Πέτρος βοά συντάκριση προς το σκήνος της Θεοτόκου, όλο σχεδόν το υπόλοιπο πλήθος των ύμνων είναι διαποτισμένο και έμπλεο από έναν έντονο καταιγισμό χαράς και αγαλίασης.

Έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό το τροπάριο της 9ης οδής του σχετικού κανόνος, του οποίου συντάκτης είναι ο μέγιστος των θεολόγων πατέρων Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπου καλούνται οι θεοσεβείς εν σιών το θείο και ποιον ιόρι του ζώντος Θεού, ώστε με αγαλίαση να ενοπτριστούν την Θεοτόκον. Και εσύστηχαμε τούτο το τροπάριο στο στοιχειρό προσώμιο των Ένων διαγγέλλεται. Τι ενδόξω κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται, οδύνση εξόδιον προσφωνούσα τη μητέρα.

Αυτή η επομένως η Οικουμενική Πανηγυρική Σύναξη και Αγαλίαση, γιατί, για ποιο πράγμα? Ασφαλώς και φαίνεται με ανθρώπινα κριτήρια ξένη, αλλά είναι πραγματική. Για να γιορταστεί τη Θεομήτωρος η κοίμηση, η οποία όμως κοίμηση δεν είναι κατάληξη. Πολύ όμορφα χαρακτηρίζεται ως μετάβαση και ως μετάσταση ή και ως έπαρση. Εξυμνείται δηλαδή και εξαίρεται της Θεοτόκου η κοίμηση ως πλήρωση χαράς των πάντων, διότι τούτη η κόρη σε σύγκριση με τη βεβαρημένη από την αμαρτία σύμπασα κτήση διακρίθηκε για την υπερβάλλουσα καθαρότητά της. Έτσι καταξιώθηκε να γίνει της αηδίου ουσίας δοχείων και να καταστεί χώρος ενίας κίνωση της μελούσης ζωής ή απόλαυσης. Ταυτόχρονα η Παναγία εξαιτίας της ασύλληπτης ταπείνωσής της υπερεύει κατά την αγιότητά της πάντων των αγγέλων και απέβει η μήτυρ της ευδοκίας του Πατρός.

ακούμε πολλές φορές τα Ευαγγέλια να αναφέρεται το ρήμα «ευδοκών» ή ο όρος «ευδοκία». Και ίσως να μην μας προκλήθηκε η απορία ποια η ερμηνεία τους ή η θεολογική τους έννοια. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, πέρα από την πρώτη εξήγηση της καλής γνώμης που μπορεί να έχουν οι όροι, η έννοιά τους έχει τεράστια σημασία στο έργο της Θείας Οικονομίας. Εκφράζουν όχι μόνο τη συγκατάνευση του Θεού Πατρός στο λυτρωτικό έργο του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά σηματοδοτούν την ανάπαυση και την συγκίνηση του Θεού Πατρός στην εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου Σάρκου.

Έτσι έπρεπε να εξευρεθεί και να υπάρξει ο εκπρόσωπος της ανθρωπότητας και σύνολης της κτήσεως, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση της ευδοκίας του Θεού για τον κόσμο. Και ο μόνος που βρέθηκε και αποβαίνει διαχρονικά ο αναντικατάστατος εκπρόσωπος της κτήσεως είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή ευάστασε μέχρι τέλους όλο το βάρος που συνεπάγεται ο ρόλος της ως Θεόπαιδος και το επιτέλεσε Θεοπρεπός και Θεοσεβός. Και αυτή στο πρόσωπό της διορθώνει το πτέσμα του πρώτου ανθρώπου αλλά και συγκεφαλαιώνει το έσχατο όριο της Θεοπαιδός.

Τι κι αν λοιπόν κυδεύεται υπεραγία Θεοτόκος, τι κι αν δυσαπονέμονται εξώδη ύμνη, όλα τούτα δεν έχουν σχέση με τη θλίψη και το θάνατο, γιατί η Παναγία υπερεύει τη φθορά και το θάνατο. Αυτή ευάσταση την πηγή της ζωής και αυτή μπόρεσε να χλεβάσει τον φοβερό εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο. Έγινε η ίδια η μητέρα της ζωής και η μητέρα του χορηγού της ζωής. Έτσι, με την κοίμησή της δεν την κυριεύει ο θάνατος, ούτε και με την κοίμησή της εγκαταλείπει τη ζωή. Βρίσκεται πάντα μαζί μας και παραμένει ακίμητος σύντροφός μας και στην παρούσα ζωή, αλλά και στην άλλη. Δίκαια επομένως, οι γηγενείς δοξολογούν ασυγείτος την παγκόσμιον κοίμησή της. Εύλογα οι άγγελοι χωροστατούν και ουρανός εφαπλεί τους κόλπους του, δεχόμενος την τετοκίαν των επιπάση μη χωρούμενων. Αλλά και εύστοχα, ο μελωδός της Εκκλησίας μας προτρέπει. Τη συγγενού σου οικειότητος μη επιπάσει.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο από την Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

της προσευχής με νότς τη θέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδείξουν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή ετεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργη σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσιτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου.

Ελέη σ' όνομα Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουμε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρην ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφη της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίας και φροσύνην, αγαλιάσου το στέτ ταπεινωμένα. Απόσεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδιάν καθαράν κτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει την γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τε ευδοκίως θυσιών και οικοδομηθεί τούτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα τούτα ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους.

Υγεία, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, παρακολουθώντων την Ιεράν Παράκληση τάφτην.

και εκτιρμής, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνουσον επί μας τα ελέησου τα πλούθια, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων.

Της Αγίας Εκκλησίας Σιμών, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λιβίας της Φιλιππισίας, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Νικήτα του Νέου του Ενσέρεσα Χρήσαντος πάντων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρουσης ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών. Έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση

Ενή και διάλακτον γενέστεν, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν, και ενώσουν την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης.

0: Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και οικείς στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, και Σύριες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Πανδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του Κεδρυτού της Αγίας Εκκλησίας ημών, της Αγίας Ενδόξου.

0: ημών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα την πλάτη πάντα σε εμάς, καλησπέρα σας, βοήθειά μας η Παναγία.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, από την Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε τη μικρή παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγία να είναι πάντοτε σκέπη και βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατρός Νικάνορος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου κατά την παρελθούσα Κυριακή.
1: Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στο εορταστικό κλίμα της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Εορτάσαμε πριν λίγες ημέρες αυτή τη μεγάλη εορτή, κατά την οποία ο Χριστός μας πήρε τους τρεις προκρήτους των μαθητών, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανήλθε εις το όρος Θαβόρ. Και εκεί, μπροστά στους τρεις μαθητές, μεταμορφώθηκε, έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ημάτια του εγένετο λευκά ως το φως. Και κοντά στον Χριστό μας εμφανίστηκαν οι δύο μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, με τους οποίους συνομιλούσε ο Χριστός μας τα μέλλοντα αυτό συμβαίνειν, ότι δηλαδή σε λίγες ημέρες θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα και εκεί μετά από προδοσία θα τον συνελάμβαναν οι Ιουδαίοι και θα τον οδηγούσαν στο Σταυρό, αλλά μετά το Σταυρό θα ερχόταν η Ανάσταση. Και όλα αυτά τα οποία οι μαθητές έβλεπαν και τη μεταμόρφωση του Χριστού μας και τη συνομιλία αυτή με τους δύο μεγάλους προφήτες έφεραν στην καρδιά των μαθητών μία μεγάλη ειρήνη. Ένιωσαν οι μαθητές ότι βρισκόταν μέσα στον Παράδεισο και τόσο πολύ χάρηκαν που ο Πέτρος είπε στο Χριστό μας να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον προφήτη Ηλία και μία για τον προφήτη Μωυσή και να μείνουμε εδώ για πάντα, είναι τόσο όμορφα εδώ. Πραγματικά ο Πέτρος και οι άλλοι δύο μαθητές αισθανόταν ότι βρισκόταν μέσα στον Παράδεισο. Ο Χριστός σε αυτή την παράκληση του Πέτρου δεν απάντησε τίποτα και μόλις είπε αυτά ο Απόστολος Πέτρος, νεφέλη φωτεινή τους επεσκίασε και φωνή εκ της νεφέλης ακούστηκε που είπε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται» η φωνή του ουρανίου Πατρός και έπειτα από αυτό εξαφανίστηκαν όλα. Εξαφανίστηκε ο προφήτης Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Χριστός πήρε πάλι τη μορφή που είχε πριν και για τους τρεις μαθητές τελείωσε αυτό όλο που έβλεπαν και κατέβηκαν από το βουνό. Και σήμερα, την Κυριακή αυτήν που είμαστε σήμερα μετά την εορτή της Μεταμορφώσεως, ακούμε Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο είναι η συνέχεια της Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Τι έγινε λοιπόν μετά που κατέβηκαν ο Χριστός και οι τρεις μαθητές από το όρος Σταβόρ, το ακούμε στο Ευαγγέλιο το σημερινό. Κατεβαίνοντας, οι μαθητές και ο Χριστός μας αντίκρισαν τη σκληρή πραγματικότητα αυτής της ζωής. Και ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα? Είναι ο πόνος, η θλίψη, οι αρρώστιες, οι αγωνίες. Αμέσως λοιπόν μόλις κατέβηκαν είδαν έναν πατέρα μέσα στην θλίψη και στην αγωνία. Έπεσε στα πόδια του Χριστού και του είπε «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν ότι σε ελληνιάζεται». «Κύριέ μου, έφερα το παιδί μου το οποίο είναι δαιμονισμένο, έχει δαιμόνιο και αυτό το δαιμόνιο που έχει θέλει να το σκοτώσει το παιδί μου». Και το έφερα εδώ στους μαθητές σου, δεν σε βρήκα εσένα, βρήκα τους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν καλά. Σε παρακαλώ, βοήθησέ μας, κάνε εσύ καλά το παιδί μου. Και ο Χριστός στεναχωρέθηκε που οι μαθητές δεν μπόρεσαν να κάνουν καλά το παιδί. Είχαν περάσει 3 ολόκληρα χρόνια, 3 χρόνια που οι μαθητές ήταν κοντά στο Χριστό, 3 χρόνια που οι μαθητές έβλεπαν πως ο Χριστός μας έκανε τα θαύματα, ότι ζητούσε να υπάρχει πίστη, πίστη από τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε να κάνει το θαύμα, αλλά και αυτός ο οποίος έπρεπε να κάνει το θαύμα, Αυτός ο οποίος έπρεπε να παρακαλέσει το Θεό να κάνει το θαύμα, στην προκειμένη περίπτωση οι μαθητές, έπρεπε και αυτοί να έχουν πίστη. Αλλά όμως δεν είχαν δυστυχώς δυνατή πίστη να κάνουν το θαύμα. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε εκείνο το παράπονο: «Ω γενεά, άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών». Όντως έκανε αυτό το παράπονο ο Χριστός μας, διότι όπως είπαμε, επί 3 χρόνια οι μαθητές έβλεπαν τον Χριστό μας πώς κάνει τα θαύματα, και έβλεπαν οι μαθητές ότι όταν υπήρχε πίστη γινόταν το θαύμα. Και τους είπε ο Χριστός μας: «Αν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπεως, θα μπορούσατε και ένα βουνό να μετακινήσετε». Αυτό εδώ το βουνό, το όρος Σταβόρ που είναι εδώ δίπλα μας, θα μπορούσατε να το πείτε: «Φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί», και θα πήγαινε το βουνό, αν είχατε έστω λίγη πίστη. Αλλά οι μαθητές δεν είχαν και αυτήν τη λίγη την πίστη να κάνουν το θαύμα. Και τότε ο Χριστός μας έκανε το θαύμα, γιάτρεψε το παιδί και το έδωσε στον πατέρα του. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτήν την μεγάλη αντίθεση. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε το Χριστό μας, τον είδαμε πριν από λίγες ημέρες στο όρος της μεταμορφώσεως να βρίσκεται μέσα στη δόξα του, και οι μαθητές να χαίρονται τόσο πολύ και να λένε: «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, καλά είναι να μείνουμε εδώ για πάντα». Τόσο πολύ χάρηκαν οι μαθητές, τόσο πολύ γέμισε η καρδιά τους. Δεν ήθελαν τίποτε άλλο από αυτήν την ζωή. Δεν σκέφτηκαν αν θα έχουν εκεί πάνω στο βουνό να φάνε κάτι, να πιούνε κάτι, εάν θα έχουν οι ίδιοι τόπο να μείνουνε, αλλά το μόνο που είπαν: «Να κάνουμε 3 σκηνές για σένα Χριστέ μου, για τον προφήτη Ηλία και για τον προφήτη Μωυσή». Δεν ήθελαν συνεπώς τίποτα, δεν ένιωθαν καμία ανάγκη οι ίδιοι μαθητές. Αυτό είναι το ένα, αυτό είναι το όμορφο. Και από την άλλη πλευρά, κατεβαίνοντας από το όρος Σταβόρ, είδαν την άλλη όψη. Είδαν τον πόνο, την δυστυχία, την αγωνία, τα δαιμόνια να μπαίνουν μέσα στους ανθρώπους και να κάνουν αυτά κακό στους ανθρώπους, αλλά και την έλλειψη της πίστεως. Να λοιπόν 2 αντίθετοι κόσμοι. Ο ένας ο κόσμος του Θεού που επικρατεί ο Θεός μας, και ο άλλος ο κόσμος της αμαρτίας, ο κόσμος που επικρατεί δυστυχώς ο διάβολος, ο άρχον του κόσμου του αιώνος τούτου. Και αυτό μας θυμίζει την έξοδο του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Πώς ζούσε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο? Σε αυτή τη μεγάλη μακαριότητα, σε αυτή τη μεγάλη ευτυχία, σε αυτή τη μεγάλη χαρά. Αυτό που ζούσαν, που έζησαν για λίγο οι 3 Απόστολοι επάνω στο όρος Σταβόρ. Και μόλις βγήκαν από τον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, τι συνάντησαν? Τον πόνο, τις αρρώστιες, τις δυσκολίες της επιβίωσης και όλες τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Και θα πει κανείς: «Γιατί όταν οι Απόστολοι ζήτησαν από τον Χριστό να μείνουν εκεί επάνω στο όρος Σταβόρ, γιατί δεν είπε ο Χριστός: ναι Πέτρε, δίκιο έχεις, εδώ να μείνουμε, να μην κατέβουμε καθόλου κάτω στον κόσμο, εκεί που υπάρχουν όλα αυτά τα δεινά». Αλλά όμως ο Χριστός μας δεν απάντησε καθόλου στον Πέτρο. Και δεν απάντησε γιατί? Διότι δεν ήρθε ο Χριστός μας να απομονωθεί από τον κόσμο, να ζήσει σε ένα δικό του κόσμο, αλλά ήρθε ο Χριστός μας να μας βοηθήσει όλους μέσα στον κόσμο που ζούμε. Γι' αυτό και κατήλθε από το όρος, γι' αυτό και μπήκε μέσα στις δοκιμασίες και στις θλίψεις και στις αγωνίες των ανθρώπων, γι' αυτό και έκανε αυτό το θαύμα, γι' αυτό και δίδαξε στους μαθητές πώς μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Και από τον κόσμο αυτόν της θλίψεως και από τον κόσμο του πόνου να τον κάνουν κόσμο της χαράς. Αυτόν τον κόσμο τον οποίον τους έδειξε για λίγο ο Χριστός επάνω στο όρος Σταβόρ. Συνεπώς το όρος Σταβόρ δεν ήταν ο προορισμός, αλλά ήταν ο τόπος από τον οποίο έπρεπε να πάρουν οι Απόστολοι αλλά και όλοι εμείς οι χριστιανοί δύναμη, ούτως ώστε να έρθει η ώρα να φτάσουμε εκεί. Αλλά εκεί θα φτάσουμε στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας. Εκεί θα φτάσουμε αν όλοι μας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο με τι? Με το καλό, με την αγαθότητα, με την αγάπη προς το Θεό και προς το συνάνθρωπο. Έτσι θα αλλάξει ο κόσμος. Δεν θα αλλάξει ο κόσμος φεύγοντας εμείς από τον κόσμο, αλλά βοηθώντας τον κόσμο, βοηθώντας τους ανθρώπους να πλησιάσουν το Θεό, δίνοντας τον κόσμο την ευκαιρία να δυναμώσει η πίστη τους. Έτσι ακριβώς όπως δίδαξε ο Χριστός σήμερα, ότι πρέπει να έχουμε πίστη δυνατή. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το οποίο είδαν οι τρεις μαθητές στο όρος Θαβόρ, αυτό μας καλεί ο Χριστός μας να το έχουμε όλοι μας ως προορισμό, αλλά όμως μέσα από τον κόσμο, όχι μένοντας εκεί μόνοι μας. Να το έχουμε ως προορισμό αφού βοηθήσουμε τους ανθρώπους και κυρίως βοηθήσουμε τον εαυτό μας να μεταμορφωθεί, να αλλάξει. Αγωνιστούμε για να μεταμορφώσουμε την καρδιά μας, να φύγει από την αμαρτία, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία η αμαρτία φέρνει, όλα αυτά τα δεινά, να μπορέσουν να εξαλειφθούν, όχι με άλλους τρόπους, ούτε με χρήματα, ούτε με πολέμους, αλλά να εξαλειφθούν με τη δύναμη της πίστεως. Αυτή την δύναμη ο Χριστός μας δίδαξε στους μαθητές και τους είπε να έχουν έστω και λίγη πίστη. Και αυτήν η λίγη πίστη, η μικρή πίστη, μπορεί να κάνει θαύματα μεγάλα, τόσο μεγάλα τα οποία δεν το χωράει το μυαλό των ανθρώπων. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, ας προσπαθούμε στη ζωή μας να δυναμώνουμε την πίστη μας. Ας μη φερόμαστε ολιγόπιστα, όπως έτσι φέρθηκαν οι μαθητές, οι οποίοι έβλεπαν συνεχώς θαύματα και ευεργεσίες του Χριστού, αλλά όμως η πίστη τους δεν είχε δυναμωθεί. Και εμείς βλέπουμε συνεχώς, καθημερινά, μικρά ή μεγάλα θαύματα στη ζωή μας, άσχετα αν τα παραδεχόμαστε ή όχι. Αλλά όμως ο Χριστός μας είναι πάντοτε δίπλα μας και κάνει θαύματα και μας βοηθάει και μας γλιτώνει από διάφορους κινδύνους και από διάφορες καταστάσεις. Όλα αυτά λοιπόν να μας ενδυναμώνουν την πίστη μας. Να έχουμε πίστη δυνατή και με αυτήν την πίστη να πορευόμαστε στην οδό η οποία θα μας οδηγήσει στο όρος της μεταμορφώσεως, να μεταμορφωθεί η ψυχή και η καρδιά μας, ούτως ώστε πάντοτε να μένουμε μέσα στη χαρά και στη χάρη του Θεού και να λέμε αιωνίως καλών εστίν ημάς, όδε είναι. Αμήν.
0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, το κήρυγμα του πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την παρελθούσα Κυριακή.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά στην εκπομπή μας τον πατέρα Αναστάσιο Κουρτεσίδη από τον Ιερό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων της Δράμας, ο οποίος και άλλες φορές, φιλοξενούμενος αυτήν την πρωινή, καθημερινή μας εκπομπή, μας έχει μιλήσει για κάποιες σύγχρονες εκκλησιαστικές μορφές και πολύ ωφεληθήκαμε. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Χριστού την ευχή, να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά, να μας προστατεύει ο Θεός από ό,τι ακούμε και βλέπουμε, από αυτά τα επισυμβαίνοντα, και να έχουμε τη χάρη του Θεού, του Τριαδικού Θεού και της Παναγίας Μητέρας Του.
0: Αμήν, με τις ευχές σας. Πάτερ, όπως προανέφερα, πολύ ωφέλιμες είναι αυτές οι προσεγγίσεις που κάνετε σε σύγχρονους γέροντες, γερόντισες, γιατί βλέπουμε ανθρώπους της εποχής μας, σημερινούς ανθρώπους που φτάνουν στα όρια της αγιότητας και ιδιαίτερως ωφελούμαστε από τέτοια παραδείγματα.
1: Τι ωραία που με βάζετε μέσα ως προήμιο μέσα στο θέμα που θέλω να πω πέντε λουκάκια, με την ανοχή βέβαια τη δική σας και την αγάπη σας και των ακροατών όλων των αδελφών μας. Δεν θέλω να λέω ακροατές, τι θα πει. Των συμμετεχόντων, των αδελφών μου, των αδελφών μας που έχουμε κοινή την πορεία μέσα στην εκκλησία μας και ο ένας στηρίζουμε τον άλλον, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή όλα είναι δάνεια μέσα στην εκκλησία, δανειζόμαστε ο ένας από τον άλλον.
0: Τι ωραία, Πάτερ,
1: έτσι. Δεν αυτονομούμαστε, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ως παράδειγμα θα φέρω τον μακαριστό γέροντά σας, γέροντά μας, τον πατέρα Θεόφιλο, αυτήν την σύγχρονη οσιακή μορφή, οσιακή και αγία μορφή της εποχής μας, ο οποίος τι έκανε, ανάλωσε τον εαυτό του στην διακονία των ανθρώπων ως απεσταλμένος του Θεού. Δεν μπορώ εγώ τώρα να πω αυτά τα οποία έχουν ληχθεί τόσα χρόνια. Είναι ο σύ παρόν ο γέροντας μέσα σε εσάς τα πνευματικά του παιδιά, τα στενά πνευματικά του παιδιά, σε όσους τον γνωρίσαμε, και ήταν πραγματικά και αυτός ο άνθρωπος απεσταλμένος και δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα πια, διότι σε όλο τον κόσμο, όπως ξέρουμε, ακούγεται η φωνή της Ιεραποστολικής Αδελφότητας και στο ραδιόφωνο και στην τηλεοψία, χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, χάρη σε αυτόν τον κληρικό, σε αυτόν τον αγαπητό του Θεού και των χριστιανών της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
0: Πάτερ, με ιδιαίτερη χαρά και ευγνωμοσύνη σήμερα θα σας ακούσουμε λοιπόν για αυτόν τον γέροντα, τον σύγχρονο γέροντα, να μας μιλάτε, να ακούσουμε τη δική σας έτσι άποψη, τοποθέτηση.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτόν τον αστέρα, τον μεγάλο, να τον παραβλέψουμε μέσα από την πορεία της σύντομης όλων ζωής μας? Πολύ σύντομη ζωή, αλλά τι να κάνουμε, να τον προσπεράσουμε? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα είμαστε υπόχρεοι απέναντι στον Θεό. Άδικοι θα είμαστε στον Θεό, γιατί μας απέστειλε τέτοιον άνθρωπο, όπως τους προαναφερθέντες ας το πούμε, και εγώ έχω ένα λόγο παραπάνω, γιατί ήταν βέβαια από άλλο μετερίζει, δεν έχει να κάνει αυτό, όλοι στο Γεώργιο του Θεού μέσα εργαζόμαστε, με τον δικό μου πνευματικό πατέρα, τον πατέρα Κωνσταντίνο Σακαρίδη, που ήταν άνθρωποι της Ιεραποστολής, εσωτερικής και εξωτερικής. Μεγάλο το έργο αυτών των ανθρώπων. Και θέλω να σταθώ λίγο σε κάποια σημεία, όπως τα βλέπω εγώ από τότε που κατάλαβα τη ζωή μου μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα πω για όλα αυτά τα πολύ ωραία μαργαριτάρια που είπαν όλοι οι αδελφοί και ο Αρχιεπίσκοπος και το Πατριαρχείο μας και η Εκκλησία η τοπική και όλες οι εκκλησίες, οι Άγιοι Αρχιερείς μας, γεροντάδες, πατέρες. Τώρα εγώ τι να σας πω, είμαι ο τελευταίος των τελευταίων, αλλά είπαν τόσα ωραία πράγματα, καθηγητές πανεπιστημίου, πανεπιστημίων, σχολών, κατηχητές, κατηχήτριες, όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν και δικαίως ελέγχθησαν. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε κάποια άλλα σημεία, έτσι που να τα δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση. Είναι ότι ο πατήρ Θεόφιλος ήταν από το Κυπαρίσι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πατέρ, ναι, ναι, από το Κυπαρίσι Αρβενών.
1: Ναι, από το Κυπαρίσι. Λοιπόν, μέχρι τα βαθιά του γεράματα που τον αξίωσε ο Θεός να ζήσει και να είναι πλήρης ημερών, σε όποιο ιεραποστολικό και πνευματικό κλιμάκιο ανέβηκε, ήταν το παιδί του χωριού. Ήταν το παιδί του χωριού ο πατήρ Θεόφιλος. Ήταν ένα

φλογερό Ιεραπόστολο, και βλέπετε πιάστηκε στη σαγήνη αυτού του μεγάλου αλιέως της εποχής μας, του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, και πιάστηκε στα δίχτυα του Χριστού, και όχι πιάστηκε, ήθελε να πάρει μαζί του και πολλές ψυχές, να τις παρασύρει στον Παράδεισο, και το κατάφερε ο γέροντας με έναν μοναδικό τρόπο. Δηλαδή αυτό το παιδάκι από το Κυπαρίσι, με την παράδοση, την εκκλησιαστική, την ρωμαϊκή, την ελληνική, την λεβέντικη, πώς κατάφερε, σας παρακαλώ, να μπορέσει και να πιήσει και αυτό στην αλία του τόσες πολλές ψυχές, να τις συγκρέψει και να τις οδηγήσει στη σωτηρία. Ποιος περίμενε από αυτόν τον άνθρωπο που δεν ήταν από την Αθήνα, που δεν ήταν από τα μεγάλα κέντρα, που δεν ήταν από μια μεγαλούπολη που να είχε όλες αυτές τις προσβάσεις, να βγάλει τον άμβονα στον αέρα, όπως έλεγε. Γιατί ο πόλεμος, έλεγε, δεν γίνεται πια μέσα σε κλειστούς χώρους, γίνεται στον αέρα. Και πρέπει και η Εκκλησία να έχει τα δικά της φτερά και τα δικά της μέσα για να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε όλον αυτόν τον πόλεμο, ας το πούμε, στον πόλεμο των ιδεών, των αιρέσεων, των συγκρούσεων, των συμφερόντων, όλων αυτών των, πώς να πω, πολυπίκυλων πραγμάτων που συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας, και να διαδώσει από το σκαμί του Πατροκοσμά μέσω της τηλεψίας και της ραδιοφωνίας τον Λόγο του Θεού ατόφιο. Θέλω να σταθώ και σε αυτό. Είχε πάρει νερό γάργαρο από πολύ ωραίες πηγές, ζωογόνες πηγές, και αυτό το μετέδωσε. Είχε την ορθόδοξη πατερική ευαγγελική πρωτίστως διδασκαλία ο γέροντας. Έβραζε το είναι του, η καρδιά του πάλλονταν από αγάπη προς τον Υμφίο Χριστό, από αγάπη έστω και έναν άνθρωπο να μπορέσει να βοηθήσει και να τον σώσει, και έτρεξε για το απολολός. Περιδιαβαίνοντας μέσα στην πολυκύμαντη ζωή του, βλέπουμε ότι έζησε από μικρός ως ασκητής. Να αυτό το σημείο του χωριού που θέλω να τονίσω, γιατί είναι τιμή μας που είμαστε όλοι από χωριά και ζήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Ήμασταν αγρότες, ήμασταν παιδιά των βουνών, παιδιά της πέτρας, των χωραφιών, των καλλιεργιών, παιδιά των κήπων, των μπαξέδων, έτσι μέσα στους μπαξέδες, μέσα στους κήπους. Να τρέχουμε να βοηθούμε τους γονείς, τους παππούδες, στις καλλιέργειες, να ζούμε με εκείνα τα φτωχικά αλλά πανέμορφα και υγιεινά προϊόντα. Αυτό το παιδί, ο γέροντας, ήξερε από μικρός τη στέρηση, ήξερε την κατοχή, ήξερε τη φτώχεια, ήξερε να εκτιμά αυτό που του προσφέρεται από τον Θεό διαμέσου των ανθρώπων, και να το αυγατάνει, να μην το αφήνει εκεί όπως το βρήκε, όπως την παραβολή των ταλάντων, όπως την παραβολή της ζήμης. Πήρε ένα μικρό ζυμαράκι και το έκανε, με την χάρη του Θεού που το ευλόγησε ο Χριστός μας, το έκανε άρτους, αρτίδια, να φάει ο κόσμος όλος. Τι πεντακισχύλι, πόσες φορές πεντακισχύλι. Να χορτάσουν από τον Λόγο του Θεού που διαδίδεται μέχρι σήμερα από τις ταπεινές κορούλες του, από τις θυγατέρες του, από τις αμνάδες του, σε όλα τα πέρατα της γης. Τι ήταν αυτό που είχε αυτή η ευλογία που την μετέδωσε στα παιδιά του, και τα παιδιά του συνεχίζουν αυτόν τον ωραίο του αγώνα, αυτήν την ωραία εξόρμηση, αυτόν τον ιεραποστολικό παλμό, να τον έχουν μέσα στην καρδιά τους σαν τον γέροντά τους. Εάν δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα φτάναμε σε αυτά τα αποτελέσματα, τα καρποφόρα. Επειδή ήξερε, είπαμε, από τη στέρηση, ήξερε από την οικονομία, έκανε αυτό το ωραίο κτίριο εκεί, το ιεραποστολικό.

0: έκανε αυτόν τον ωραίο ναό στην τιμή και στην μνήμη της μεγάλης της Αποστόλου Αγίας Λειδίας της Φιλιππισίας. Τον γνώριζα τον γέροντα, τον γνώρισα πάρα πολύ καλά, τον επισκεπτόμουν. Όταν ήμουν διάκονος στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, έκανα κάποιες εργασίες έξω εκεί στον μικρό αυλόγυρο που έχει η Μητρόπολη και από τα σκαλιά βλέπω να ανεβαίνει ο γέροντας επάνω. Όπου λέω, τι ωραία αγιασμένη μορφή, λέω. Ήταν ό,τι πρέπει, λέω, αυτή η παρουσία του σήμερα για μένα. Και ήταν τότε ο μακαριστός, αυτός ο μεγάλος Μητροπολίτης, ο Προκόπιος, να έχουμε την ευχή του, ήταν αντιπρόεδρος της Συνόδου και ο γέροντας είχε κάποια θέματα τότε που ήθελε να τα προωθήσει, ας το πούμε, για το ιεραποστολικό του έργο, για την ραδιοφωνία και όλα αυτά, και ήρθε να τον επισκεφτεί. Ανέβαινε εκείνες τις σκάλες, εκείνο το καλντερίμι που λέμε της Μητροπόλεως, έτσι με ένα νεανικό σφιγμό, και του λέω, γέροντα, την ευχή σας, του φίλησα το χέρι, θέλω και μένα να με ενισχύσετε με ό,τι σας δώσει αυτή την ώρα ο Θεός, του λέω. Με ό,τι σας φωτίσει, έτσι κάτι να μου πείτε, και μένα να με στερεώσετε έτσι στην πίστη. Λέει, άκουσε να σου πω, ακούστε τι μου είπε. Βλέπουμε ένα μεγάλο βουνό από μακριά και το θαυμάζουμε. Λέμε, τι ωραίο βουνό που είναι αυτό. Πω, παράδειγμα, το Παγκαίο, τον Όλυμπο, οποιοδήποτε βουνό. Όταν όμως πάμε να το ανεβούμε, παιδί μου, είναι γεμάτο από βότσαλα, από τριβόλια, από αγκάθια, από βράχια, από πέτρες. Και χρειαζόμαστε τότε μεγάλη προσευχή, μεγάλη προσοχή για να ανεβούμε αυτό το ωραίο βουνό και να φτάσουμε στην κορυφή του, εάν ο Θεός το επιτρέψει. Μου το είπε αλληγορικά για τη ζωή μου, για την διακονία μου, ίσως επέπρωτο να ήταν και προφητικά τα λόγια του, και αργότερα σε πολλές μου δυσκολίες τον επισκεπτόμουν και με ενίσχυε. Ήταν πάρα πολύ δεμένος φιλικά, πνευματικά και πατρικά με τον μακαριστό Μητροπολίτη μας Ελευθερουπόλεως κύριο Ευδόκιμο, γιατί είχε υπηρετήσει ο γέροντας και στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως. Ήταν πολύ πολύ έτσι αγαπητική η σχέση τους και ερχόταν στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, μας έκανε ιερατικές συνάξεις, έκανε ομιλίες στους κατανυκτικούς εσπερινούς και όλοι κρεμόμασταν από τα χείλη του. Να πούμε τώρα για το λόγο του. Τι να πω, συγκινούμε. Τι να πω για το λόγο του. Ήταν χύμαρος ο παππούλης. Ήταν χύμαρος. Να σας πω, αδελφοί, και μόνο που έβγαινε στον άμβονα ή στην ωραία πύλη για να κηρύξει το λόγο του Θεού και τίποτε να μην έλεγε, εκείνη η θεϊκή ακτινοβολία που είχε, ότι ο Θεός αναπαύονταν σε αυτόν τον άνθρωπο, σε εκείνα τα φλογισμένα από αγάπη μάτια του, σε εκείνο το βλέμμα του το πατρικό, όταν σήκωνε εκείνα τα χεράκια του, εκείνο το ράσο του, το μοναδικό ράσο του που το έραβαν οι αδελφές εκεί της αδελφότητος, με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη βέβαια. Δεν ήταν αυτά τα συστηματικά άμφια, ας το πούμε, τα εμπορεύσιμα που είχε. Όταν σε κοίταζε και ατένιζε προς τον Θεό καταρχήν και προς τις καρδιές των ανθρώπων και στα πρόσωπα των ανθρώπων κατά Θεόν, αυτό και μόνο ήταν μια μεγάλη διδασκαλία από πλευράς του και τίποτε να μην έλεγε. Όμως όταν άνοιγε εκείνο το χρυσό του στοματάκι, τι δεν έβγαζε από εκεί μέσα, τι καρδιές παρηγόρησε, τι πενθούντες αναστήλωσε, τι πονεμένους ανθρώπους έδωσε απαντήσεις στον πόνο τους, τη δυστυχία τους, παρηγοριά απέραντη. Νόμιζες, βρε παιδί μου, και αυτός ο άνθρωπος ήξερε τα κατάβαθά σου και σου έδινε τις απαντήσεις που περίμενες από έναν άνθρωπο του Θεού, από έναν απεσταλμένο του Θεού, διάβαζε την καρδιά και το μυαλό σου αυτός ο άνθρωπος. Είχε αυτό το χάρισμα από το Θεό. Ήταν όπως αυτός τους προφήτες που παρηγορούσαν τον λαό, που έλεγχαν τον λαό με τη στάση τους, με τα λόγια τους, με την κατά Θεόν βιωτή τους, της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής. Ήταν προδρομικός ο λόγος του, ήταν αυγουστινιακός ο λόγος του, ήταν ευαγγελικός, τα πάντα τα έλεγε με χαρά, γιατί αυτό είναι άλλωστε το Ευαγγέλιο. Είναι η καλή αγγελία της Βασιλείας του Θεού, η οποία ήδη έχει έλθει. Αυτά όλα η αδελφότητα έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που τα εκτύπωσε, τα κατέγραψε και υπάρχουν αυτά τα ωραία του βιβλία, πέρα από το ότι μπορούμε να μπούμε μέσα στα site, μέσα να μπούμε να ακούσουμε στο ραδιόφωνο τις πολλές ομιλίες του που βάζεται, όλα αυτά. Υπάρχει και ο έντυπος τρόπος που έχω εγώ τα βιβλία αυτά και κάθομαι και τα διαβάζω και τα μελετώ και δροσίζομαι πνευματικά και ξεκουράζομαι και τον έχω μπροστά μου. Και ό,τι έλεγε στην κατηδίαν συναναστροφή το γράφουν μέσα τα βιβλία του. Μεγάλη υπόθεση αυτή που έγινε και νομίζω ότι έχουν ευρεία διάδοση και αναπαύουν τους ανθρώπους. Ήταν ο πατέρας σου, ήταν ο πνευματικός σου καθοδηγητής, ήταν ο άνθρωπος του σπιτιού σου, δηλαδή μέσα από την τηλεόραση έλεγες «Ω, μιλάει ο Πάτερ Θεόφιλος, ο δικός μας άνθρωπος». Γιατί είχε ταπείνωση, είχε τελωνική ταπείνωση, είχε την πατρική και στοργική αγάπη του Θεού Πατέρα. Αυτόν εμιμήτω και αυτό έβγαζε προς τα έξω από την αγαπώσα καρδία του. Ήταν ο άνθρωπος της κρίσης του Ευαγγελίου, με την έννοια ότι έλεγε αν δεν κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός μέσα στις εντολές του, μέσα στην διδασκαλία του, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ήταν αυτός ο γέροντας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κηρύτε μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Αδέλφια μου, να μετανοούμε, αδέλφια μου, να μετανοούμε. Και περνάμε αυτό το στάδιο της Σαρακοστής και φτάνουμε στη λαμπροφόρο Ανάσταση του Χριστού. Καλά τώρα, ο πατήρ Θεόφιλος, άμα δεν ήταν ο αναστάσιμος λειτουργός, ο αναστάσιμος άνθρωπος, ο αναστάσιμος ηγέτης, πνευματικός ηγέτης, ποιος άλλος ήταν. Εκεί δέσαμε με θρήνους, με αγάπη, με σεβασμό, με θαυμασμό αυτόν τον μεγάλο Ιεραπόστολο, τον Αναστάσιο, τον Αλβανίας, τον Αρχιεπίσκοπο, να έχουμε την ευχή του. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο των στενών μαθητών, γιατί φαίνεται ο Θεός αυτό το χάρισμα σε λίγο το δίνει, γιατί όπως έλεγε ο γέρον Γρηγόριος της Δοχιαρίου για τον Σεβαστιανό, τον Μητροπολίτη Κονίτης, όχι ότι δεν θέλει ο Θεός, δεν έχει να μας δώσει τέτοιους ανθρώπους. Μέσα σε αυτόν τον στενό κύκλο, τον διευρυμένο βέβαια, των μεγάλων Ιεραποστόλων, ήταν αναμφισβήτητα ο πατήρ Θεόφιλος. Και είναι, ήταν και είναι. Διότι ζει στις καρδιές μας, ζει στην παρουσία του Θεού, ζει με τις ομιλίες του, ζει με τα βιβλία του, ζει με την πρεσβεία που έχει απέναντι στον θρόνο της Χάριτος, ζει με αυτό το μεγάλο, το μεγαλόπνο έργο του που έχει κάνει και βλέπουμε ότι κατεβοδώνεται από τον Θεό και συνεχίζει. Δηλαδή δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο παρά μόνο να ευγνωμονούμε τον Θεό για αυτούς, για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που μας έδωσε και ήταν εδώ πολύ κοντά μας, Μακεδόνας, αγάπησε την πατρίδα μας, αγάπησε την Μακεδονία, αγάπησε όλη την Ελλάδα, αγάπησε όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως. Τι να πω για τη φιλανθρωπία του που έζησε, σας είπα, τη στέρηση και τη φτώχεια από μικρό παιδάκι και καταλάβαινε εκείνα τα ορφανά, τα κατατρεγμένα της Σερβίας, τα παιδάκια και τον κόσμο και τους γονείς τους και ποιον δεν βοήθησε και δεν στάθηκε ο γέροντας και έφερε εκείνα τα παιδάκια εδώ τα ορφανά και στάθηκε ως πατέρας πραγματικός, γιατί ήξερε από κατατρεγμό, ήξερε από πόλεμο, ήξερε από φτώχεια, ήξερε να τιμά το ευλογημένο ράσο που του έδωσε η Αγία μας Εκκλησία, την Αγία του Ιεροσύνη, τον άρτο που έτρωγε το πνευματικό και τον υλικό που είχε πάντα στα χεράκια του από μικρό παιδάκι και την μπουκιά του την μοιράζονταν. Αυτό το έκανε μέχρι τα τελευταία του γεράματα. Πολλά σας είπα και με ασταμάτητη ροή, γιατί πολλά θα είχα να πω, θα ήθελα 2 και 3 ώρες. Θα πω ένα περιστατικό, αδελφοί, επιτρέψτε μου και τελειώνω.
1: Ναι, πάτερ, βέβαια.
0: Ήταν η περίοδος της νηστείας του 15 Αυγούστου. Και είχα έρθει εκεί με την πρεσβυτέρα και μαζί με 2-3 αδελφούς ακόμη, έτσι για κάποια συμβουλή που ήθελα, για κάποια υπόθεσή μου. Και αφού μας δέχτηκε με πολύ αγάπη, με πολύ χαμόγελο και μας κέρασαν εκεί οι αδελφές εκείνα τα αβραμία κεράσματα και την φιλοξενία, ετοιμαστήκαμε να φύγουμε. Λέει ένα λεπτό περιμένετε. Μας έδωσε ευλογίες, βιβλία κτλ. Λέει περάστε να καθίσετε μέσα, λέει, εκεί στο αρχονταρίκι της αδελφότητος. Και θα φύγετε, λέει, δεν θα σας κρατήσουμε για πολύ. Και έρχεται εκείνο το καρότσι, οι αδελφοί εκεί, Ιεραπόστολος, να μας φιλοξενήσει. Λέει εάν δεν φάτε δεν θα φύγετε, με κανένα τρόπο. Μας δέσμεσε έτσι με αυτόν τον τρόπο και να ολοκληρώσει ο καημένος, να ολοκληρώσει αυτή του την αγάπη και την φιλανθρωπία, αφού μας έκανε το πνευματικό τραπέζι, να μας κάνει και το υλικό, για το οποίο τραπέζι της αδελφότητος, με όποιες δυσκολίες, γιατί εργάζεστε αόκνος και νυχτημερών για να έχετε αυτά που πρέπει να έχετε και να συντηρήσετε και να βοηθάτε, από τον ιδρώτα του γέροντα και των παιδιών του, να φάνε όλοι και τον υλικό άρτο και να στηριχτούν και να σε κατεβοδώσουν με πολύ αγάπη και να λένε και πάλι να έρθείτε, και πάλι να έρθείτε. Και όποτε περνάτε και είναι ο δρόμος σας για τη Θεσσαλονίκη, πάντα να σταματάτε εδώ στην αδελφότητα. Και τι έχουμε το σκήνομά του το Άγιο εκεί, τον τάφο του που προσδοκά Ανάσταση νεκρών και μας περιμένει όλους ο Παππούλης. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός, όχι στον τόπο που εκείνος είναι, γιατί δεν είμαστε άξιοι, αλλά τι να σας πω, εκεί που είναι μπαίνοντας ο ελαιώνας που έχετε, που φύτεψε ο γέροντας εκεί τις ελιές, τα δέντρα εκείνα τα πνευματικά και τα υλικά, θα ήθελα σε μια ελιά από κάτω, σε μια ρίζα, να βρίσκομαι και να δοξολογώ μαζί του τον Θεό και να ακούω εκείνα τα αναστάσιμα λόγια του. Ήθε ο Θεός, αδελφοί, να μας αξιώσει, να βρεθούμε σε αυτήν την χαρά μαζί του και να ζητούμε τις πρεσβείες του, να το ανάβουμε ένα κεράκι ευγνωμοσύνης και να μην ξεχνούμε τον Πατέρα Θεόφιλο ποτέ στη ζωή μας. Διότι ήταν ένας ευεργέτης την σύγχρονη ζωή της Εκκλησίας και τη ζωή όλων μας. Αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα θα ήθελα να σας πω. Να με συγχωρήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ. Σας ακούσαμε όντως απνευστή. Μεστός ο λόγος σας, γιατί μεστή μάλλον ήταν και η παρουσία του γέροντά μας.
0: Βέβαια. Τι να σας πω, ένας ο πατήρ Θεόφιλος, ένας ο πατήρ Κωνσταντίνος, ένας ο Αναστάσιος, ένας ο Καντιώτης, αλλά και αυτός ο άνθρωπος σε τέτοια μεγάλα ύψη έφτασε. Τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε και εμένα την ευκαιρία και να μας αξιώσει ο Θεός να ξαναπούμε και για άλλες αγιασμένες μορφές της εποχής μας.
1: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ, για τον λόγο
0: σας.
1: Αγάπη
0: μου την εν Χριστώ σε όλους τους αδελφούς, σε όλους, να με εύχεστε όλοι.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Του Χριστού μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον πατέρα Αναστάσιο Κουρτεσίδη από τον Ιερό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων Δράμας. Μας μίλησε για τον μακαριστό γέροντά μας, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Παναγία βοηθός. Συ βοηθός αμαρτωλών, παράκλησης πασχόντων, συ ορφανών αντίληψης, ενίσχυσης καμνόντων, χυμαζωμένων ή λιμήν, πτωχών παρηγορία, αβοηθήτων δύναμης, χειρών παραμυθία. Συ ευσεβόντο στήριγμα, ελπίς απελπισμένων, των εναθλούν τον έρισμα, χαρά των τεθλιμένων. Συ σκέπη και αντίληψης των συ καταφευγόντων, συν κρατεάν αντίληψην παράσκουμη Κυρία, επί της συν ενίσχυσιν θαρώ ο Παναγία. Συ σκέπε φρούρι φύλατε από παντός κινδύνου, συ τον παγίδο ρίσε με του δυσμενούς εκείνου. Συ μη γενού βοήθεια, στένος και προστασία, συ μη παρθένε άχραντε γενού μη σωτηρία. Σε δυσοπό μεσίτευσον, προς λύσιν οφλημάτων, το σώιό και άφεσιν πολλών πλημελημάτων. Κόρη σεμνή, βασίλισσα, κόσμου η σωτηρία, σι έσωμη παράκλησης, χαρά, παραμυθία. Είναι απαύστος εν χαρά, υμνώ το όνομά σου, και ψάλλον μεγαλύνωσέ και τα θαυμάσια σου.

Η Παναγία είναι το πνευματικό στόλισμα της Ορθοδοξίας. Για μας τους Έλληνες είναι η πονεμένη μητέρα, η παρηγορήτρια και η προστάτρια που μας παραστέκεται σε κάθε περίσταση. Σε κάθε μέρος της Ελλάδας είναι χτισμένες αμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια, παλάτια αυτινής της ταπεινής βασίλισσας και ένα σωρό ρημοκλήσια μέσα στα βουνά, στους κάμπους και στα νησιά, μουσκοβολημένα από την παρθενική και πνευματική ευωδία της. Μέσα στο καθένα από αυτά βρίσκεται το παλιό και σεβάσμιο εικόνισμά της με το μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της που το βρέχουνε ολοένα τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας, γιατί δεν έχουμε άλλη να μας βοηθήσει παρεκτός από την Παναγία. Άλλη γαρούκα έχουμε να μαρτωλεί προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψες ή να είμαι σιτίαν ή κατακαμπτώμενη υποπτεσμάτων πολλών. Το κάλος της Παναγίας δεν είναι κάλος αρκικό αλλά πνευματικό, γιατί εκεί που υπάρχει ο πόνος και η αγιότητα υπάρχει μονάχα κάλος πνευματικό. Το σαρκικό κάλος φέρνει τη σαρκική έξαψη, ενώ το πνευματικό κάλος φέρνει κατάνοιξη, σεβασμό και αγνή αγάπη. Αυτό το κάλος έχει η Παναγία. Και αυτό το κάλος είναι αποτυπωμένο στα ελληνικά εικονίσματά της που τα κάναν άνθρωποι ευσεβείς, όπου νηστεύανε και ψέλνανε και βρισκόντανε σε συντριβή καρδίας και σε πνευματική καθαρότητα. Στην όψη της Παναγίας έχει τυπωθεί αυτό το μυστικό κάλος που τραβά σαν μαγνήτη στις ευσεβείς ψυχές και τις ησυχάζει και τις παρηγορά. Και αυτή η πνευματική ευωδία είναι το λεγόμενο χαροποιόν πένθος που μας χαρίζει η θρησκεία του Χριστού, ένα βότανο άγνωστο στους ανθρώπους που δεν πήγανε κοντά σε αυτόν τον καλόν ποιμένα. Τούτη τη χαροποιά λύπη την έχουνε όλα όσα έκανε η Ορθόδοξη τέχνη και τα ευωδιάζει σαν Σμύρνα και σαν αλόη. Καν εικόνισμα είναι, καν υμνοδία, καν ψαλμωδία, καν χειρόγραφο, καν άμφια, καν λόγος, καν κίνημα, καν ευλογία, καν χαιρετισμός, καν μοναστήρι, καν κελί, καν σκαλιστό ξύλο, καν κέντημα, καν καντήλι, καν αναλόγη, καν μανουάλι, ό,τι και να είναι αγιωτικό.

από τα ονόματα και μόνο που έδωσε η Ορθοδοξία στην Παναγία και που με αυτά την καταστόλησε, όχι σαν είδωλο θεατρικό, όπως γίνει και αλλού, που φορτώσανε μια κούκλα με δαχτυλίδια και με σκουλαρίκια και με ένα σωρό άλλα ανίερα και ανόητα πράγματα. Λοιπόν, από τα ονόματα αυτά μονάχα λέγω, φαίνεται πόσο πνευματική αληθινά είναι η λατρεία της Παναγίας στην ελληνική Ορθοδοξία. Πρώτα-πρώτα, το ένα αγιώτατο όνομά της, Παναγία. Ύστερα, τα άλλα, υπερευλογημένη, Θεοτόκος, Παναμόμητος, τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Ζώσα και άφθονος πηγή, έμψυχος κυβωτός, άχραντος, αμόλυντος και χαριτωμένη, αημακάριστος και παναμόμητος. Προστασία, επακούσα, γρηγορούσα, γοργοεπίκος, υγιασμένος ναός, παράδεισος λογικός, ρόδων το αμάραντον, χρυσούν θυμιατήριον, χρυσή λιχνία, μαναδόχος τάμνα, κλίμαξε πουράνιος, πρεσβεία θερμή, τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή, του κόσμου καταφύγιον, βασιλέως καθέδρα, χρυσοπλοκότατος πύργος και δωδεκάτυχος πόλης, ηλιοστάλακτος θρόνος, σκέπη του κόσμου, δέντρων αγλαόκαρπων, ξύλων ευσκιόφυλων, ακτής νοητού ηλίου, σιών Αγία, Θεού κατοικητήριον, επουράνιος πύλη, αδικουμένων προστάτης, βακτηρία τυφλών, θλιβωμένων η χαρά και χίλια δυο άλλα που βρίσκονται μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας. Κοντά σε αυτά είναι και τα ονόματα που γράφουμε απάνω στα Άγια εικονίσματά της οι Αγιογράφοι. Οδηγήτρια, γλυκοφιλούσα, πλατητέρα των ουρανών, η ελπής των απελπισμένων, η ταχεία επίσκεψης, η αμόλυντος, η ελπής των χριστιανών, η παραμυθία, η ελεούσα και άλλα πολλά.

Πόση αγάπη, πόσο σέβας και πόσα κατανεκτικά δάκρυα φανερώνουν μονάχα αυτά τα ονόματα, που δεν υποθήκανε σαν τα λόγια όπου βγαίνουν εύκολα από το στόμα, αλλά που χαραχτήκανε στις ψυχές με πόνο και με ταπείνωση και με πίστη.

Αμοιεί η ύμνη της που είναι αμέτρητη σαν τ' άστρα του ουρανού και ξέσυε στο κάλος και που του συνθέσανε οι άγιοι υμνολόγοι, θείασον συγκροτήσαντες πνευματικών,

Σε αυτό το ευωδιασμένο περιβόλι βρίσκονται όλα τα αμάραντα άνθη και τα ευωδιασμένα βότανα του λόγου. Αληθινά προφήτεψε η ίδια η Παναγία για τον εαυτό της τότε που πήγε στο σπίτι του Ζαχαρία και την ασπάστηκε η Ελισάβετ, πως θα τη μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Εκείνες τις μέρες σηκώθηκε η Μαριάμ και πήγε στην Ορεινή με σπουδή στην πολιτεία του Ιούδα και μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Και σαν άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Μαρίας, πήδηξε το παιδί μέσα στην κοιλιά της. Και γέμισε πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ και φώναξε με φωνή μεγάλη και είπε: «Βλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες και βλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και από πού μου ήρθε αυτό το καλό να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου προς εμένα? Γιατί μόλις ήρθε η φωνή του χαιρετισμού σου στα αυτιά μου, ξεπέταξε το παιδί στην κοιλιά μου και είναι μακάρια εκείνη που πίστεψε σε όσα της είπε ο Κύριος». Και είπε η Μαριάμ: «Δοξολογά η ψυχή μου τον Κύριο και αναγάλιασε το πνεύμα μου για το Θεό το σωτήρα μου, γιατί καταδέχτηκε να κοιτάξει την ταπεινή τη δούλα του. Γιατί, να, από τώρα και ύστερα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες, επειδή έκανε σε μένα μεγαλεία ο δυνατός και είναι αγιασμένο το όνομά του και το έλεος του πηγαίνει από γενεά σε γενεά σε εκείνους που έχουν τον φόβο του».

Αμέτρητες είναι οι μνωδίες της Παναγίας, μα αμέτρητα είναι και τα σεμνόχρωμα, εικονίσματά της που καταστολίζουν τις εκκλησίες μας, ζωγραφισμένα στο σανίδι είτε στον τοίχο. Σε κάθε Ορθόδοξη εκκλησιά στέκεται το εικόνισμά της στο τέμπλο από τα δεξιά της Αγίας Πόρτας. Σε άλλες εικόνες ζωγραφίζεται και μοναχή, μα στα εικονίσματα του τέμπλου κρατά πάντα το Χριστό στην αγκαλιά της, από τα αριστερά, σπάνια από τα δεξιά, τότε λέγεται δεξιοκρατούσα. Το κεφάλι της είναι σκεπασμένο σεμνά και σοβαρά με το μαφόριο, ένα φόρεμα φαρδί και ιερατικό σκούρο βυσσινή, που πέφτει στον ώμο της απλόχωρο, αφήνοντας να φαίνεται μονάχα το μακρουλό πρόσωπό της και τα χέρια της. Από μέσα από το σκέπασμα φαίνεται μια στενή λουρίδα από το δέσιμο του κεφαλιού της που σφίγγει το μέτωπό της και αφήνει να φανούνε μονάχα οι άκρες των αυτιών της. Το μέτωπό της είναι σαν μελαχρινό φίλντιση, αγνό, απλό και κατακάθαρο. Τα ματόφρυδά της είναι καμαρωτά, ζωηρά και μακριά, φτάνοντας ίσα με κοντά στα αυτιά της. Τα μάτια της αμυγδαλωτά, ισκιωμένα, καστανά, βαθιά, σοβαρά, μαγλικύτατα, με τα σπράδι καθαρό μα ισκιωμένο. Το βλέμμα της είναι μελαγχολικό, απλό, ίσιο, ήσυχο, συμπαθητικό, αγαπητό, θλιμμένο μα και μαζί χαροποιό, αυστηρό μα και μαζί συμπονετικό, αγιότατο, πνευματικό, αθώο, σκεφτικό, άμωμο, ελπιδοφόρο, υπομονητικό, πράο, σεμνότατο, μακριά από κάθε σαρκικό λογισμό, καθρέφτισμα μυστικό του παραδείσου, βασιλικό και ταπεινό, ανθρώπινο και θεϊκό, άκακο, αδελφικό, ευγενικό, ελεγκτικό, άγρυπνο, γαλινό, φιλάνθρωπο, μητρικό, παρθενικό, δροσερό, καυτερό για όσους έχουν πονηρούς λογισμούς, τρυφερό, διαπεραστικό, ερευνητικό, απροσποίητο, ηγεμονικό, συγκαταβατικό, παρακαλεστικό, αμετασάλευτο. Η μύτη της είναι μακριά και στενή, με μέτρο, ιουδαϊκή, άσαρκη, με λεπτά ρουθούνια, λίγο γυριστή, σεμνή. Το στόμα της μικρό, ντροπαλό, φρόνιμο, κλειστό, καθαρό, ισκιωμένο κατά το μάγουλο, σαν να χαμογελά ελαφρά. Το πηγούνι της γυριστό, σεβαστό, ανεπιτίδευτο, ταπεινό. Το μάγουλό της παρθενικό, καθαρό, χνουδωτό, ευωδιασμένο, ντροπαλό, χλωμό με μια ελαφρότατη ροδοκοκκινάδα. Ο λαιμός της γυρτός ταπεινά σμίγει με το πηγούνι με ένα απαλό ίσκιασμα που το λέγανε οι παλαιοί γλυκασμό. Το όλο πρόσωπό της είναι ιερατικό και θρησκευτικό και μαρτυρά αρχαία φυλή. Τα άχραντα χέρια της είναι μικρά, στενά, μακροδάχτυλα, λεπτόνυχα. Με το αριστερό βαστά το Χριστό και το δεξί το έχει ακουμπισμένο σεμνά πάνω στο στήθος της. Σε στάση παρακαλεστική, με το μεγάλο δάχτυλο μακριά από τα άλλα. Στα πιο αρχαία εικονίσματα, αυτό το χέρι είναι πιο όρθιο και πιο ψηλά κοντά στο λαιμό. Ο πιο αυστηρός τύπος της Παναγίας είναι η λεγόμενη οδηγήτρια που έχει όρθια την κεφαλή της, έκφραση απαθέστερη και το όλο σχήμα της είναι πιο ιερατικό. Ενώ η γλυκοφιλούσα έχει το κεφάλι της γυρτό κατά το παιδί της που τα αγκαλιάζει σφιχτόχερα και η έκφρασή της είναι πιο αισθηματική. Η πλατιτέρα παριστάνεται καθισμένη απάνω στο θρόνο, αυστηρή και αλίγιστη, και βαστά το Χριστό στα γόνατά της, ακουμπώντας το ένα της χέρι στο νόμο του και μετά άλλο βαστώντας το πόδι του ή ένα μαντίλι. Στην Ελλάδα οι περισσότερες εκκλησίες της Παναγίας γιορτάζουν κατά την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή στις 15 Αυγούστου. Τα τροπάρια που ψέλνουν σε αυτή τη γιορτή είναι από τα πιο εξαίσια. Το δοξαστικό του Εσπερινού είναι το μοναχό τροπάρι που ψέλνεται με τους 8 ήχους, κάθε φράση και άλλους ήχους. Αρχίζει από τον πρώτον ήχο και τελειώνει πάλι στον πρώτον.

Ολάκερη η Ελλάδα υμνολογά την Παναγία με τους ψαλτάδες και με τους παπάδες της εκκλησίας, αλλά και με το κάθε τι της. Με τα χωριά, με τα βουνά, με τα νησιά που έχουν ταγιασμένο το όνομά της. Τα καράβια βολτατζάρουν στη δροσερή θάλασσα ανοιχτά από τους κάβους που είναι χτισμένα τα μοναστήρια της, έχοντας την πρίμνη σκαλισμένο το αγαπημένο και προσκυνητό όνομά της. Όποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σε όποιο μέρος και αν βρεθεί τη μέρα της Παναγίας, θα ανακούσει απανοιχτά τις καμπάνες απάνω από το πέλαγο. Άλλες έρχονται από τα Αγιονόρος που το λένε περιβόλι της Παναγίας. Άλλες από την Τίνο που έχει το ξακουστό παλάτι της. Άλλες από την Σαλαμίνα που γιορτάζει φανερωμένη. Άλλες από τη Μυτιλίνη, από την Παναγιά της Αγιάσος και της Πέτρας. Άλλες από το μοναστήρι της Ύφνου. Άλλες από τη Σκιάθο, άλλες από την Άξο. Από κάθε νησί, από κάθε κάβο, από κάθε στεριά.

μέσα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το βαθύτερο νόημα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να υμνήσει επάξια την ιερή μετάσταση της Παρθένου, γιατί η Παναγία είναι επάνω από κάθε ύμνο. Μα ο Θεός αγαπά ό,τι του προσφέρουμε με πόθο και αγαθή προαίρεση, όσο φτωχό κι αν είναι. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να πούμε το οφειλόμενα εγκόμια στη Θεομήτωρα, αφού επικαλεστούμε το λόγο που πήρε σάρκα από αυτήν και που είναι ο ζωντανός και απερίγραπτος και μόνος της έπαινος. Κι ας μας συμπαθήσει τη φτωχή αυτή προσφορά, εκείνη που βρίσκεται πάνω από όλα τα κτίσματα, εκείνη που είναι η μητέρα του Δημιουργού.

σήμερα η Παρθένος ανεβαίνει στον ουρανό. Σήμερα η ιερή και έμψυχη κυβωτός του Θεού στον αχυρόκτιστο ναό καταθέτεται. Σήμερα η περιστερά η άσπηλη στον νοητό κόσμο πετά. Σήμερα ο θησαυρός της ζωής, η άβυσσος της χάρης υψώνεται πάνω από τα γήινα. Από όλα τα μέρη της οικουμένης, όπου ήταν σκορπισμένοι, μαζεύονται σαν αετοί γύρω από το κλινάρι της οι μαθητές. Γιατί όπως ο Χριστός, η αλήθεια αυτή, είχε πει, όπου είναι το πτώμα εκεί θα συνάζονταν οι αετοί, την κυκλώνουν οι αυτόπτες του λόγου, οι υπηρέτες του πνεύματος του γιού της, γιατί είναι και δική της. Σκύβουν τα κεφάλια γύρω από την πηγή τούτη της ευλογίας και μαζί τους είναι και η διάδοχή τους και όλη της Ιερουσαλήμ η Εκκλησία. Και μαζί τους αόρατοι και οι παλιοί δίκαιοι και προφήτες, δορυφόροι της και τούτη. Μα και οι άγγελοι δεν λείπουνε, δορυφορούνε τον επίγειο θρόνο του Κυρίου τους. Όλος αυτός ο ορατός και αόρατος κόσμος περιστοιχίζει την αγλαϊσμένη από το πνεύμα μορφή της με φόβο και πόθο. Και ακούγονται από τα στόματά τους λόγια θεόφθεγκτα και ύμνη εξόδη. Γιατί έπρεπε και σε τούτο να υμνηθεί η απέραντη αγαθότητα και η υπερδύναμη δύναμη και η ακατάληπτη Χριστότητα εκείνου που χωρίς να αποξενωθεί από το αιώνιο μεγαλείο του κένωσε τον εαυτό του παίρνοντας υπερούσιος αυτός ουσία από τα σπλάχνα γυναίκας για να σηκώσει τους ανθρώπους στον ουρανό, Θεός και άνθρωπος.

Τότε λοιπόν, τότες ο Αδάμ και η Εύα, οι προπάτορες της ανθρωπότητας, έκραζαν με χαρούμενη φωνή: «Εσύ παμακάριστη κόρη, έλυσες τις παράβασής μας τα επιτήμια. Εσύ, έχοντας κληρονομήσει από μας φθαρτό σώμα, και οφόρησες αυθαρσίας ένδυμα νέο. Εμείς κλείσαμε τον παράδεισο, εσύ άνοιξες διάπλατα την είσοδό του. Πώς θα γευθείς το θάνατο η άχραντη? Εσύ είσαι η γέφυρα στη ζωή, η κλίμακα στον ουρανό». Και στα λόγια τούτα ο χορός των Αγίων πρόσθεσε: «Συ επλήρωσες τις προφητείες μας, συ τη χαρά που προσδοκούσαμε την έφερες. Χάρη σε σένα λυθήκαμε από το θανάτο τα δεσμά. Έλα σε μας, ο θείο και ζωηφόρο Κοιμήλιο, έλα σε μας που σε ποθούμε από αιώνες». Αλλά και οι Άγιοι που την τριγύριζαν σωματικά δεν είχαν γι' αυτή λιγότερο θερμά λόγια. «Μείνε μαζί μας», της έλεγαν, «εσύ που είσαι η παρηγοριά και η παράκλησή μας στη γη. Μη μας αφήσεις ορφανούς, ο μητέρα εκείνου που για χάρη του πεθαίνουμε κάθε μέρα». Τέτοια φαντάζομαι να τις λέγαν οι Απόστολοι μαζί με όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Μα βλέποντας πως ήταν θέλημα του Θεού να φύγει από τον κόσμο, σε ύμνους εξόδιους στρέπονταν, φλεγόμενοι από τον πόθο να εκδημήσουν μαζί της. Και έτσι, αφού της πλέξανε πολύ ανθό και ποικίλο στέφανο ιερής υμνοδίας, σταμάτησαν να ακούσουν τούτη τη θαυμαστή στιχομηθεία. Γιατί ο θείος γιος της άπλωνε κιόλας πάνω της τα χέρια του για να δεχθεί την ψυχή της, και εκείνη του έλεγε: «Στα χέρια σου, παιδί μου, αφήνω το πνεύμα μου. Δέξου εκείνη που φύλαξες αγνή με τη γέννησή σου. Σε σένα παραδίνω το σώμα μου και όχι στη γη. Πάρε με κοντά σου για να είμαι όπου είσαι κι εσύ. Εσύ γίνε παρηγοριά στους αδελφούς σου που ήμουν ως τώρα ανάμεσά τους». «Έλα, ευλογημένη μου μητέρα», της απάντησε ο Χριστός, «η καλή εγυναιξή, ανάστα, ελθέ πλησίον μου, ότι ο χειμών παρήλθε, ο καιρός της τομής έφτασε. Καλή η πλησίον μου και μόμο σου κέστην ενσύ, ως μη μύρον σου υπερπάντα τα αρώματα». Και αυτά σαν άκουσε η Παναγία, παράδωσε το πνεύμα της στα χέρια του γιού της. Και τότες τι έγινε? Τα στοιχεία της κτήσης κινήθηκαν και αλλοιώθηκαν, φωνές ακούστηκαν και θόρυβοι αγγέλων και ύμνοι επάξιοι. Άλλοι από αυτούς συνόδευαν την άμμομη ψυχή της καθώς ανέβαινε στον ουρανό, και άλλοι στέκονταν γύρω από το Πανάγιο σώμα της.

Τότε λοιπόν, τότε η κιβωτός του Κυρίου ξεκινά από το όρος Σιών, εποχούμενη πάνω στους ένδοξους ώμους των Αποστόλων, για να περάσει μέσα από τον τάφο στους άνω κόσμους. Είναι σαν μια νύφη πανέμορφη, οραϊσμένη από την απρόσιτη έγκλη του Πνεύματος. Άγγελοι τρέχουν μπροστά, έρχονται πίσωθε, σκεπάζουν με τις φτερούγες τους στο ιερό ξώδι, ώσπου τούτο φτάνει στο χωρίο Γεθσημανή. Κι όπως ο βασιλιάς Σολομών σαν έκτισε τον περίλαμπρο ναό, μάζεψε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και όλο το λαό της Σιών για να συνοδέψουν την είσοδο της κιβωτού του Κυρίου στα Άγια των Αγίων, έτσι και τώρα στην κατάπαυση της ιερής κιβωτού που είχε κλείσει μέσα της όχι τη διαθήκη του Κυρίου μα την ίδια την υπόσταση του Λόγου του Θεού, αυτός ο νέος Σολομών, ο Ειρηνάρχης, ο Αριστοτέχνης του σύμπαντος κόσμου, τα υπερκόσμια τάγματα των ουράνιων νόων και τις καινούργιες διαθήκες τους προεστούς, τους Αποστόλους λέω, μαζί με όλους της Ιερουσαλήμ τους Αγίους, τους σύναξε για να τη συνοδέψουν. Και εκεί στη Γεθσημανή, μέσα σε ασπασμούς και θρήνους και δάκρυα και οδές επιτάφιες, το Πανάγιο Σώμα καταθέτεται στο μνημείο από όπου την τρίτη μέρα θα υψωνόταν στους ουρανούς.

Δεύτε λοιπόν ο λαός του Χριστού, μάσματα ιερά ας τιμήσουμε την κοίμηση της Παρθένου. Δεν είναι άλλο πλάσμα ενδοξότερο και αγνότερο από αυτήν. Γιατί αυτή είναι που μας φανέρωσε την άφατη άβυσο της Θείας Αγάπης. Μέσα από την ύπαρξή της ήρθε η συμφιλίωση Θεού και ανθρώπων. Η ειρήνη και η χάρη μας δωρήθηκαν από αυτήν. Τα άνω ενώθηκαν με τα κάτω. Μαζί με την αρχαία προφήτηδα τη Μαριάμ, ο ψυχές νεάνιδες, ας χορέψουμε με τύμπανα, νεκρώνοντας τα γήινα μέλη μας, γιατί αυτό είναι το μυστικό τύμπανο. Ας αλλάξουμε γύρω από την κεβωτό του Θεού την έμψυχη και θα πέσουνε τα τείχη της νοητής Ιεριχώς, της ενάντιας δύναμης τα σκυθρωπά οχυρώματα. Μαζί με το Δαβίδ ας κερδίσουμε, γιατί σήμερα η κεβωτός του Κυρίου μπαίνει στην κατάπαυσή της. Μαζί με τον πρωτοστάτη Γαβρίλα ας φωνάξουμε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Χαίρε το αδαπάνητο πέλαγος της χαράς. Χαίρε η μόνη εξάλληψη της λύπης. Χαίρε γλυκό πάλσαμο κάθε καρδιάς πονεμένης. Ας έρθουμε γύρω από τον ιερότατο τάφο της και ας μιλήσουμε μαζί του σαν να ήταν έμψυχος. Πού είναι ο καθαρότατος χρυσός που τα χέρια των Αποστόλων σε σένα θησάβρισαν? Πού ο πλούτος αδαπάνητος? Πού το πολυπόθητο και πανέραστο σώμα της Θεομήτωρος? Τι ζητάτε σε μένα τη Βασίλισσα των Ουρανών? Πώς μπορούσα να αντιταχθώ στο νόμο της αυθαρσίας? Τα ημάτια της μόνο μου άφησε το ιερό της σώμα, πλημμυρώντας με βοδιά αγιότητας. Άγγελοι με φυλάνε, η Θεία Χάρη με κατοικεί. Βλέπετε τι μας απαντά ο πανένδοξος τάφος. Με αυτή τη Θεία Χάρη ας παρακαλούμε την Υπεραγία Θεοτόκο να σκεπάζει και τη δική μας ψυχή.

Δέσποινα παντευλόγητε, υπέραγνε Παρθένε, παράδεισε πανθαύμαστε, κήπε σφραγισμένε. Σε δισοπό πανάχραντε, χαρίτωσον τον νου μου, κατεύθυνον τα σκέψεις μου, φώτισον την ψυχήν μου. Κόρη με ποιήσον αγνών, πράων, σεμνών, ανδρείων, ησύχιον και κόσμιον, ευθύν, όσιον, θείων, επί οική μακρόθυμων των αρετών δοχείων, άμεμπτων, ανεπίληπτων των αγαθών ταμείων. Δώσμη σοφίαν, σύνεσιν και μετριοφροσύνην, φρόνησιν και απλότητα και ταπεινοφροσύνην. Δώσμη νυφαλιότητα, όμα πεφωτισμένων, απέλασον την ίησιν, την υπερηφανίαν, τον τύφων, την φυσίωσιν και την αλαζονίαν, την ύβριν, το αγέροχον, την υψηλοφροσύνην, γλώσσαν μεγαλορήμονα, ισχυρογνωμοσύνην, την αστασίαν την φρικτήν, την περιτολογίαν, την πονηρίαν την πολλήν και την εσχρολογίαν. Δώσμη προσοχήν εν πάση και διάκριση νοξίαν, σιωπήν και ευκοσμίαν και υπομονή νοσίαν. Επιμέλειαν παράσχου δέσποινα προσεργασίαν, προστελείωσιν και ζήλων αρετών προσγυμνασίαν. Την ψυχήν μου, την καρδίαν και το νουν μου Παναγία, τήρη εν αγιοσύνη, φύλατε εν Παρθενία.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν Σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς

0: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμειβά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσαι με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδα

0: όνομα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα Συνήτης όνομα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε Φώτης όνομα της δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφια ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχτην. Προστινά γαμών σε θεωρών και εκλειψίγαμων υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρεα αμνού και ποιμένο μήτυρ, χαίρεα αυλή λογικών προβάτων. Χαίρεα οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρεα παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσσοντε τον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφία κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίση νεφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των Αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή σε ρήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελ του ήλθε. Και επιμείνει πάρθονο Θεό, διημά εφάνηκα θυμά άνθρωπο. Ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν Δημήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγένσας του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρενοθέτησα στου ηλιθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων. Το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε. Ουδέν του λουμινάξεων, ον δέδοκα σιμίν τη ή βόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών. Χαίρε όλη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του. Και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντε ω έμψυχον αιών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφη μα ευάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω του Σιβώντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εσκήνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, κηρύσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον κατακυριεύσιμο την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοσιν. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ειν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

«Θα μας ψάχνουν», συμπλήρωσε και η Άννα. «Εκεί θα συναντηθούμε όλοι. Στοιχείο θα είναι και η μαμά μου με τον παπά μου», ψέλησε η Ζωή. «Όλα θα γίνουν, παιδιά μου. Φάτε τώρα», μας απάντησε η κυρά Βέρα με τόση σιγουριά που μας άνοιξε κι άλλο την όρεξη. «Μακάρι και ο παππούς μας, αλλά και οι υπόλοιποι μεγάλοι να είχαν καταφέρει να μπουν σε κάποιο πλοίο. Πιστεύω ότι στοιχείο θα συναντιόμασταν και θα τελείωναν τα βάσανά μας». Η μηχανή επισκευάστηκε και ξεκινήσαμε ξανά για το νησί.

Μέσα στη βάρκα ήμασταν πολύ στριμωγμένοι. Ο ένας δίπλα στον άλλον, κυριολεκτικά σαυδέλες ήμασταν ενωμένοι. Ανάμεσά μας γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι και κάθε λογής άνθρωποι. Όλοι μέσα σε αυτή τη βάρκα, περιμένοντας κάτι απροσδιόριστο. Τα πρόσωπα όλων συννεφιασμένα και σκυθρωπά, μορφές απεσιόδοξες και θλιμμένες. Εκεί δίπλα μου σχεδόν καθόταν και ο Μανιός με την οικογένειά του. Με τη μητέρα του, για την ακρίβεια, και τα άλλα του δύο αδέρφια. Ο πατέρας του δεν γνώριζαν που ήταν. Μέσα στον πανικό χάθηκε, κυνηγημένος μάλλον σε κάποιο δρόμο της στεριάς που οδηγούσε βόρεια. Η μητέρα του Μανιού σιγόκλαιε και μουρμουριστά ψέλιζε το όνομα του άντρα της. Τα παιδιά της την είχαν περικυκλώσει, κρατώντας τη μακριά φούστα της σφιχτά και δακρυσμένα κι αυτά. Ήταν όμως και κάτι άλλο που μου τράβηξε την προσοχή στη μητέρα του. Η κοιλιά της ήταν πελώρια, σχεδόν ετοιμόγενη. Τόσο μεγάλη που με δυσκολία καθόταν καθιστή μέσα στη βάρκα. Ίσως και γι' αυτό να έκλαιγε συνεχώς. Δεν σταμάτησε να σιγοκλαίει σε όλη τη διάρκεια που βρισκόμασταν στη θάλασσα. Οι υπόλοιποι είχαμε ξεπεράσει το πρώτο σοκ και κοιτούσαμε απλά παγωμένοι το πέλαγος. Ξαφνικά η μητέρα του Μανιού έβγαλε μια διαπεραστική κραυγή και όλοι γύρισαν το βλέμμα τους αυτήν. Τα μάτια της είχαν ανοίξει και έπιανε την κοιλιά της. Τα παιδιά της παραμέρισαν τρομαγμένα, εξακολουθώντας να κρατάνε το ύφασμα από τη μακριά της φούστα. «Έσπασαν τα νερά! Βοηθάτε με, άνθρωποι! Να έρθει στον κόσμο το ευλογημένο μου!» Αρχικά για μια στιγμή κανείς δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Εξάλλου ήμασταν τόσο στριμωχτά που αν κάποιος σηκωνόταν, ίσως και να μην έβρισκε θέση να ξανακαθίσει. Η γυναίκα διπλώθηκε στα δύο και άρχισε να φωνάζει. Τότε σηκώθηκαν οι γυναίκες και έτρεξαν στο πλάι της. Δυο την κρατούσαν από τις μασχάλες. Οι άντρες μετακινήθηκαν όσο μπορούσαν παραπέρα. Οι κραυγές γίνονταν όλο και πιο έντονες και η γυναίκα είχε λουστεί σε κρύο υδρότα. Μια από τις γυναίκες σκούπιζε το πρόσωπό της και άλλη την παρότρινε να σμπρώχνει. Βογκούσα από τους πόνους. Η βάρκα είχε γεμίσει με αίματα. Είχαμε φοβηθεί πολύ. Συνθήκες υγιεινής, ανύπαρκτες. Όσο το σκέφτομαι, πώς άντεξε μάνα και βρέφος, απορώ. Ο Μανιός στεκόταν δίπλα από τη μητέρα του σαστισμένος. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί και, μια που ο πατέρας του δεν ήταν εκεί, έπρεπε αυτός να προσέχει τη μάνα του. Μετά από κάμποση ώρα και πολλά ουρλιαχτά που τάραζαν τη σιωπή του πελάγους, επικράτησε ησυχία. Και αμέσως μετά ακούστηκε το κλάμα του μωρού. Όλοι μέσα στη βάρκα δάκρυσαν από χαρά. Η ζωή συνέχιζε την πορεία της. Η γέννηση του παιδιού θύμισε σε όλους πως ο χρόνος δεν σταμάτησε σε εκείνο το λιμάνι. Έπρεπε να συνεχίσουμε να ζούμε. «Να σου ζήσει, κοριτσάκι», είπε η γυναίκα που έβγαλε και τύλιξε το νεογέννητο σε μια άσπρη φανέλα που της έδωσε ο καπετάνιος. Η μάνα το πήρε στα χέρια κλαίγοντας. «Αχ, και να σε βλέπω, πατέρα σου, κοκόνα μου, που σε περιμέναμε σαν θησαυρό να έρθει στη ζωή μας. Παιδιά, να η αδερφή σας». Τα παιδιά της την πλησίασαν και την αγκάλιασαν σφιχτά. Ο Μανιό

Ως συνομήλικός μας πήρε ύφος μεγάλου και προσπάθησε να καθησυχάσει τη μάνα του. «Μάνα, θα το βρούμε τον πατέρα», της είπε με φωνή δυνατή και βαριά, προσπαθώντας να μεγαλώσει και να δώσει κουράγιο στη μάνα του. Η μητέρα του συγκινήθηκε και, αν και κρατούσε και με τα δυο της χέρια το μωρό, το στήριξε με το ένα και με το άλλο χέρι, της κάλυψε στοργικά του μικρού μανιού το πρόσωπο. Χάιδεψε και τα δυο του μάγουλα και του χαμογέλασε γλυκά παρά την εξάντλησή της. Ο μανιός, με το που αισθάνθηκε το χάδι της μάνας του, ξέσπασε σε κλάματα. Η όψη του μεγάλου που προσπάθησε να πάρει έγινε ξανά όψη παιδιού και τα μάτια του γέμισαν συνεχώς με δάκρυα. Έτσι βουβά έκλαιγε και κοιτούσε τη μάνα του με λατρεία. «Και τον πατέρα σας θα βρούμε και όλα θα γίνουν», του είπε εκείνη με θάρρος. «Και θα ξανά είμαστε οικογένεια», αναρωτήθηκε ο μικρότερος του αδερφός. «Φυσικά και θα είμαστε», είπε η μάνα τους και τα αγκάλιασε όλα. Το νεογέννητο κοιμόταν ήσυχα στην αγκαλιά της και η εικόνα της ήρεμης οικογένειας μετέδωσε γαλήνη σε όλους μας.

Τα λόγια της μάνας του Μανιού μας έκαναν να αναθαρίσουμε. Υπήρχε ελπίδα να ξανασμίξουν οι οικογένειές μας και να είμαστε ξανά όλοι μαζί. Εικόνες ευτυχισμένες πλημμύρισαν τη σκέψη μου. Εικόνες από την ευτυχισμένη οικογένειά μου. Εικόνες από τη Σμύρνη της χαράς έδιωξαν όσο μπορούσαν πιο μακριά την εικόνα της Σμύρνης που καιγόταν και που στήχιωνε το μυαλό μου. Από τη στιγμή που απομακρυνθήκαμε από το λιμάνι, δεν είχα άλλη εικόνα στο μυαλό. Έκλεινα τα μάτια μου για να κοιμηθώ και μόνο εκείνη η εικόνα της καταστροφής ερχόταν και δεν μ' άφηνε να ηρεμήσω. Μετά τη γέννηση του μωρού και τα λόγια της μάνας, κάτι άλλαξε και ήθελα να ζήσω. Πίστεψα πως θα έβρισκα κι εγώ ξανά την οικογένειά μου και θα γινόμασταν όπως παλιά. Μια γιαγιά από τη συνοικία μας πήρε τα παιδιά πάνω από τη μάνα για να ξεκουραστεί. «Ελάτε, θα σας πω μια ιστορία. Αφήστε τη μάνα σας να ξαποστάσει». Πήρε τα παιδιά και τα κάθισε γύρω της. «Καθίστε και θα σας πω ένα σμυρνέικο παραμύθι. Θα το ακούσετε και θα το μάθετε να το λέτε κι εσείς αύριο μεθαύριο στα παιδιά σας». «Θα είναι με πριγκίψα?» ρώτησε ένα κορίτσι. «Εγώ θέλω ένα δράκο», φώναξε ένα γόρι. Η ατμόσφαιρα κάπως χαλάρωσε. Ήταν απίστευτο που μέσα στο χαμό η γιαγιά βρήκε το κουράγιο να μας διασκεδάσει. Φτιάξαμε ένα πηγαδάκι γύρω από τη γιαγιά και όλοι στρέψαμε τα μάτια μας πάνω της. «Το παραμύθι μου είναι πολύ παλιό. Τόσο παλιό που δεν θυμόμαστε από ποιον πρωτακούστηκε. Εγώ το άκουσα από τη γιαγιά μου». «Με τι έχει να κάνει?» ρώτησε η ζωή. «Θα σας πω, μη μου είστε ανυπόμονα. Ηρεμήστε και μην ακούσω άχνα. Θέλω απόλυτη ησυχία για να ξεκινήσω». Κανείς μας δεν μίλησε. Η γιαγιά τέριαξε το μαύρο μαντίλι που φορούσε στα μαλλιά της και το έδεσε πίσω από το λαιμό της. Μετά έτριψε τα χέρια της σαν να έκανε μαγικά και ξεκίνησε το παραμύθι. «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που δεν είχε παιδιά. Έκλαιγε μέρα νύχτα και προσευχόταν να τον λυπηθεί ο Θεός και να τον κάνει πατέρα. Το βασίλειό του δίχως παιδιά ήταν άδειο από χαρές. Τι να τα κάνω το πλούτη, Θεέ μου», έλεγε και ξανάλεγε. «Άδειο το βασίλειό μου». Παρακάλεσε λοιπόν το Θεό να του δώσει παιδί και ας ήταν ό,τι ήθελε αυτός. «Μόνο παιδί να έχω και ό,τι να είναι». Και ο μεγαλοδύναμος τον λυπήθηκε. Και μέσα σε 9 μήνες απέκτησαν με τη βασίλισσά του ένα όμορφο κορίτσι. Το κορίτσι αυτό είχε σπάνια ομορφιά. Ήταν συνετό και καλοσυνάτο, όπως ταιριάζει να είναι μια σωστή κόρη. Και ο βασιλιάς ένιωθε ευλογημένος και καμάρωνε με τη βασίλισσά του το κορίτσι τους. «Μα θες οι ταλαιπωρίες να την αποκτήσει, θες ο φόβος του μη τη χάσει. Την είχε και μονάκριβη, βλέπετε. Την έκλεισε στην αυλή του παλατιού και δεν την άφηνε να βγει έξω. Μήτε να ξεμητήσει». Η πριγκιπουπούλα του μεγάλωσε και γίνηκε για παντριά. Έλα όμως που δεν είχε βγει ποτέ από το παλάτι και δεν ήξερε κανένας για να τη ζητήσει. Μάλιστα, επειδή δεν την έβλεπαν, την είχαν φτιάσει στο μυαλό τους όλοι με ό,τι εικόνα ήθελαν. Άλλος έλεγε ότι είναι χοντρή και άσχημη, άλλος την έλεγε τέρας με ένα μάτι. Πώς να την παντρέψει ο βασιλιάς? Έσκαγε το κεφάλι του και σκεφτόταν κάποιον τρόπο να την καλοπαντρέψει. Τότε, εκεί που καθόταν στην αυλή του παλατιού, τον πλησιάζει ένα πουλί. «Σαν θες να παντρέψεις την κόρη σου, δώσε μου μια υπόσχεση και εγώ θα διαλαλήσω σε όλο τον ντουνιά την ομορφάδα της μικρής». Ο βασιλιάς ανασκουμπόθηκε και αποκρίθηκε στο πουλί. «Κάντο και ό,τι θέλεις από μένα». Το πουλί τότε κάθισε στον ώμο του βασιλιά και του είπε: «Αν θες να σε βοηθήσω, θα πρέπει να μου φτιάξεις ένα ρούχο από δέρμα φιδιού». Έστειλε λοιπόν ο βασιλιάς ανθρώπους του σε όλο το δάσος να βρουν φίδι για να φτιάξουν ένα ρούχο για το πουλάκι. Έτσι και έγινε και το πουλί διαλάλησε σε όλο τον κόσμο την ομορφάδα της πριγκίπισσας. Σε λίγες μέρες είχε γεμίσει το βασίλειο με γαμπρούς και όλο τον κόσμο μάλιστα. Όμορφα παλικάρια και δυνατά σαν την πέτρα. «Ποιο να διαλέξω για τη μοναχοκόρη μου?» αναρωτιόταν ο βασιλιάς, που φοβόταν να εμπιστευτεί το μοναχοπέδι του σε κάποιον. Και πάλι, το πουλί πετάχτηκε και έδωσε τη λύση. «Αν θες να βρεις καλό γαμπρό, εγώ μπορώ να σου πω. Αλλά θέλω να μου υποσχεθείς πάλι κάτι». Ο βασιλιάς, δίχως σκέψη πολύ, δέχτηκε να κάνει στο πουλάκι τη χάρη και να του υποσχεθεί. «Τι θέλεις αυτή τη φορά?» «Θέλω να μου υποσχεθείς πως θα μου δώσεις την πριγκίπισσα στο πιο γενναίο από τα παλικάρια,
αλλά όχι απαραίτητα και στο πιο όμορφο. Τι να κάνει, ο βασιλιάς δέχτηκε και το πουλί του ζήτησε να βγάλει είδηση πως θα παντρευτεί την πριγκίπισσα όποιο πριγκιπόπουλο καταφέρει να ρίξει με το τόξο του ένα μήλο που θα έβαζαν αυτοί στο μπαλκόνι του παλατιού. Στάθηκαν πιο πέρα και τα παλικάρια έριχναν στο μπαλκόνι για να χτυπήσουν το μήλο. Πρώτος ρίχνει ο πρίγκιπας του διπλανού βασιλείου, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μετά ρίχνει ο βασιλιάς του απέναντι νησιού, αλλά περνά ξυστά από το μήλο. Τρίτο και καλύτερο, έρχεται και ρίχνει ένα παλικάρι με κοφτερό βέλος και μπακ, πέφτει πάνω στο μήλο. Το σχίζει στα δυο με το βέλος του και όλοι θαύμασαν τη ρηξιά του. Μόνο η κόρη ήταν λίγο μαζεμένη, γιατί τούτος ο πρίγκιπας είχε περίεργη όψη. Κοίταξε τον πατέρα της στα μάτια. Ήτανε κομματάκι άσχημο το παλικάρι. Όμως ο βασιλιάς θυμήθηκε την υπόσχεση που είχε δώσει στο πουλί και δεν έκανε πίσω. Αυτός θα έπαιρνε για γυναίκα τη μονάκριβη του κόρη. Έβγαλε την απόφαση και την είπε και στη βασίλισσα. Μα το κορίτσι έπιασε να κλαίει. Τέτοιον άσχημο άνδρα δεν τον ήθελε. Βγήκε στον κήπο του παλατιού και άρχισε να φωνάζει με λυγμούς και να μιλά για την κακή της τύχη. Τότε φάνηκε το πουλί και μίλησε στην κόρη. Μια μέρα κάνε υπομονή, δεύτερη χαμογέλα. Την τρίτη θα έρθει ο γαμπρός με αγάπη και με βέρα. Η βασιλοπούλα το κοίταξε, σκούπισε τα δάκρυά της και πήγε να ράψει φόρεμα. Έκανε φόρεμα από χρυσά και λευκά μεταξωτά. Πιο όμορφη νύφη δεν θα υπήρχε. Πέρασαν τρεις μέρες και τρεις νύχτες και το κορίτσι ετοιμάστηκε για παντριά. Κι όλοι μαζί περίμεναν το πριγκιπόπουλο να έρθει με τα γονικά του να την πάρει. Φοβόταν το κορίτσι μας, αλλά θυμόταν και τα λόγια του πουλιού. Χαμογέλασε και στάθηκε στην πόρτα του παλατιού. Από μακριά είδε τον γαμπρό να έρχεται. Μα σαν πλησίασε πολύ, είδε το πρόσωπό του. Ήταν τραχή και γλιστερό, τόσο άσχημο στην όψη που δεν της έκανε καρδιά φίλη για να του δώσει. Το έθιμο ήταν όμως να φιλήσει το χέρι του πατέρα ο γαμπρός και μετά να αρχίσει ο γάμος. Έτσι έλεγε η γριά πάνω στο καΐκι και συνέχισε την ιστορία της και εμείς την κοιτάζαμε στα μάτια.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Γέμισε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, από το Πάσχα του καλοκαιριού, και θα ξεκινήσουμε με τις καταβασίες της εορτής σε ήχο πρώτο, πεπρικυλμένη τη Θεία Δόξη, τις οποίες θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Αθανάσιο Καραμάνη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Σύλλογο Κωνσταντίνου Πολιτών υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτη Θρασιβούλου Στανίτσα και θα ακούσουμε από συναυλία το οκτάηχον δοξαστικό της εορτής Θεαρχείο Νεύματι σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

0: συνεχίζουμε, αδελφοί μου, να ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Γιατί οι αρχαίοι μου πρόγον έλεγαν έκαστος, δύο πύρας φέρει. Έχει δύο όψεις. Έχει ένα δισάκι στον ώμο του, που θα λέγαμε εμείς οι χωριάτες στη γλώσσα μας. Και βλέπει από μπροστά τον ξένο τα ελαττώματα, κάνει κριτική και τον σχολιάζει. Τον αδικεί ή τον δικαιώνει. Αλλά δεν βλέπει τα δικά του. Και επειδή συνηθίσαμε όλοι μας να ασκούμε κριτική και αυστηρή, μάλιστα κριτική για τη ζωή των άλλων, παραμιλούμε για τους εαυτούς μας. Στην περιοχή της Βερίας, σε απόκριμες θέσεις εκεί του Ολεάκμονος, εγκαταστάθηκε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είχε μια μικρή συνοδεία και εκεί ασκούνταν, προσευχόταν και ζούσαν κοντά στο Θεό. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της συνοδείας αυτής ήταν ότι όλοι κάθονταν οκλαδών, σταυρώναν τα πόδια τους και με τα μάτια βλέπανε προς το στήθος και με το στόμα λέγανε «Φώτισον το ενεμή σκότος». «Φώτισε, Κύριε, το σκότος που έχω μέσα στην καρδιά μου». Το έντομο βλέπει αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας και επομένως και εμείς, αν θέλουμε να απαλλαγούμε από πάθη, από δυναμίες, από ελαττώματα, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, να ασχοληθούμε με την καλλιέργεια του εαυτού μας. Και είπαμε, τι είπαμε, μιλήσαμε για το θυμό, για το φθόνο, για τη βλαστήμια κλπ. Ένα άλλο μεγάλο πάθος είναι... Α, η πλεονεξία, το βρήκα. Τι είναι η πλεονεξία? Η πλεονεξία είναι ένα καρκίνωμα της ψυχής μας. Είναι μία αρρώστια που δεν θεραπεύεται και βέβαια και τόσο εύκολα. Όποιος αγαπάει την ύλη, τα πλούτη, τις ειδονές του βίου, θέλει να έχει χρήματα πολλά. Θέλει να έχει κτήματα πολλά. Θέλει να έχει ράβδους χρυσού. Θέλει να έχει καράβια. Θέλει να έχει εργοστάσια. Και έχει δώσει την ψυχή του σε αυτά τα υλικά αγαθά. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα, αδελφοί μου, μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, στην Αγία Γραφή, που μιλούν για τους ανθρώπους που είχαν μεγάλο πάθος στο να αποκτήσουν υλικά αγαθά, είχαν μεγάλη πλεονεξία και είχαν αδυναμία στον πλούτο. Ένας τέτοιος νέος, καλός νέος, παρουσιάστηκε, μας λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, παρουσιάστηκε στον Κύριο. Και τι του ζήτησε? Του ζήτησε τι πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Λέει, τι είναι το νόμο για έγραπτε? Εσύ έχεις τον νόμο, διαβάζεις τον νόμο. Τι λέει ο νόμος? Λέει, τι με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ενεύση γέννηται και μακροχρονιός έζησε επί της γης. Και εκείνος απάντησε ότι όλα αυτά που λέει ο νόμος εγώ τα τήρησα εκ νεοτετός μου. Είμαι καλό παιδί, δεν λέρωσα τα χέρια μου με ανθρώπινο, δεν αδίκησα, δεν σκότωσα, όπως λέμε εμείς. Και τι αμαρτωλός είμαι, μήπως σκότωσα? Μόνο αυτό είναι αμάρτημα. Πόσα άλλα αμαρτήματα κάνουμε, αδελφοί μου? Αλλά εμείς βλέπουμε τα χοντρά. Και ενώ έλεγε τα κατορθώματά του από την πιστή εφαρμογή του νόμου, λέει, τι ετήστερο, Κύριε? Και οι άνθρωποι με εκτιμούν και με πενούν και με εγκομιάζουν και με κολακεύουν. Κανένα εχθρό δεν έχω. Και ο Κύριος μας έριψε ένα βλέμμα στα βαθύτερα της καρδιάς του νέου αυτού και διαπίστωσε ένα καρκίνωμα. Ποιο ήταν? Η αδυναμία που είχε στον πλούτο. Ήταν φιλάργυρος.
1: Ή θέλεις τέλειος γενέστε, πόλησον τα υπάρχοντά σου και διάδοση φτωχής και δεύρω ακολούθημη.
0: Λες και έπεσε η βόμβα της Χειροσίμας.
1: Είναι η γνωστή βόμβα που σκότωσε 140.000 ανθρώπους και χωριστά τα θύματα που δημιούργησε, που έπεσε από τους Αμερικανούς. Πότε? 6 Αυγούστου του 1945 στη Χειροσίμα. Με τα γνωστά αποτελέσματα που όλοι μας γνωρίζουμε. Λοιπόν, τι ετήστερο? Θέλει να γίνεις τέλειος? Ξεκόλλησε την καρδιά σου από το χρήμα, από την ύλη, από τη λάσπη, από τα κτήματα, από τα χρήματα, από τους επίγειους θησαυρούς. Η πλεονεξία είναι ένα πάθος που μας δένει με τη γη και είναι ειδωλολατρεία. Αν μπορεί η θάλασσα ποτέ να πει σταματήστε ποτάμια, αριά και ουρανή, μη λίμνες, μη ρίχνετε τα νερά πλέον, χόρτασα, δεν θέλω άλλα νερά. Αχόρταγος η θάλασσα δέχεται τα νερά και τα όμβρια και τα, όλα τα άλλα φυσικά που καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Αλλά τόσο και ο πλούσιος θα μας πει σταματήστε, ο φιλάριος σταματήστε, αχόρταγος. Επομένως η πλεονεξή είναι η ειδωλολατρία, αδελφοί μου.
1: Αλλά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχω και πολλά παραδείγματα. Ο Χριστός μας είπε πως δυσκόλως τα χρήματα έχονται συνελεύονται στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορούν οι πλούσιοι να περάσουν μέσα από τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορείς να κρατάς χρήματα όταν οι άλλοι δίπλα σου πεθαίνουν. Και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ήταν ακτήμονες, δεν είχαν τίποτα δικό τους. Έχονται στροφάς και σκεπάσματα τούτης άρκης της όμεθα, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και δούλευε σκηνοποιός και έβγαζε τα αναγκαία τόσο για τον εαυτό του, άλλο τόσο και για τους συντρόφους που είχε μαζί του. Ώστε η πλεονεξία
0: είναι ειδωλολατρεία.
1: Και ένα άλλο επανέρχομαι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έχουμε που στην Κύριε Διαθήκη
0: που ανθρώπωτινός εφόρησε η χώρα.
1: Ένας που είχε κτήματα πολλά είδε την εισοδιά του και έλεγε τι να κάνω, τι πίσω, πού θα τα βάλω, πού θα τα ασφαλίσω. Και τα μπέλια και οι λεόνες και τα περιβόλια και τα σιτηρά ήταν αδύνατον, και μέσα στον προβληματισμό του τον ακούμε να φωνάζει τη νύχτα έβρικα, έβρικα. Τι βρήκε? Ο Αρχιμίδης ήτανε.
0: Βρήκε
1: καθελόμουδας αποθήκας και μίζωνας αυτόν οικοδομήσω. Και θα πω, τι θα πω, θα βάλω εκεί τα αγαθά μου και θα πω ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά, είσαι αντικείμενα πολλά. Αντιλαμβάνεστε πως ο άφρον αυτός πλούσιος νόμισε ότι όλα αυτά τα αγαθά είναι δικά του. Το χρήμα, αδέλφια μου, είναι σήμερα δικό μου, αύριο δικό σου και ουδέποτε κανενός. Δεν είναι φίλος κανενός ανθρώπου. Το χρήμα δεν έχει ούτε πατρίδα, δεν είδατε? Αυτοί που διασπάθησαν τα οικονομικά της χώρας μας και μας οδήγησαν εδώ που φτάσαμε, πήραν τα χρήματα και φύγανε. Και αν είδατε εσείς κανένα κάθεται στους καμνοί και να επιστρέφει τα χρήματα, θα δούμε και εμείς να επιστρέφουν τα χρήματα και να τα δώσουν εδώ για να βγούμε από το μεγάλο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Ώστε λοιπόν
0: ο πλούσιος έλυσε το πρόβλημά του.
1: Ευτυχώς που υπάρχει ο θάνατος, χτυπάει την πόρτα τη νύχτα και του λέγει άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Άδε, ετοίμασας, τι νιέστε, τι θα τα κάνεις, φεύγεις, Θα φύγουμε όλοι. Ποιος από τους πλουσίους πήρε τίποτε μαζί του? Όλοι θα πάρουμε 1,5 μέτρο, 2 μέτρα το πιο πολύ. Δεν θα πάρουμε τίποτε μαζί μας.
0: Επομένως, αδελφοί μου, δεν είμαστε ιδιοκτήτες των υλικών αγαθών, αλλά τι είμαστε? Διαχειριστές. Διαχειριστές.
1: Διαχειριζόμεθα τα υλικά αγαθά που μας ανεπεστέφθη ο Κύριος, και όσο πιο σωστά ενεργούμε και τα διαχειριζόμεθα για το σκοπό που υπάρχουν, γιατί αυτά που πλεονάζουν σε σένα είναι της χείρας, είναι του φτωχού, είναι του πεινασμένου, είναι του ανέργου, είναι του εγκατελειμμένου παππού ή γιαγιάς που βρίσκεται στο χωριό. Ό,τι περισσεύει δεν είναι δικό μας.
0: Είναι το αδελφού. Βέβαια, εσείς θα πείτε.
1: Τώρα τι?
0: Καλά, τι μας λέτε? Εμείς θέλουμε να έχουμε χρήματα, να έχουμε κτήματα, να έχουμε τα οικονομικά, να νιώθουμε ασφάλεια, να νιώθουμε σιγουριά, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, να πάρουμε αυτοκίνητο, να τα μάθουμε να πλουτίζουν και αυτά όπως και εμείς, και να μην πεινάσουν στη ζωή και να μην έρχονται στον τάφο και μας λένε: «Πατέρα, μάνα, πεινάω, δεν με έδωσες τίποτε». Γι' αυτό, αδελφοί μου, τις πλεονεξίες, το πάθος που το έχουμε όλοι μας. Όλους μας βασανίζει.
1: Όλους μας περικυκλώνει το φίδι της φιλαργυρίας. Είναι φοβερό πάθος η φιλαργυρία. Ένας φιλάργυρος είχε χρήματα πολλά και κάλεσε ένα σιδηρουργό εκεί και του έφτιαξε ένα χρυσό κυβότιο και το έβαλε κάτω, μεγάλο δηλαδή, και το έβαλε κάτω στο υπόγειο, και τη νύχτα σηκωνότανε και πήγε και χάιδευε τα χρήματά του και τους ράβδους του χρυσού.
0: Και χωρίς να καταλάβει μια μέρα, άφησε το κλειδί απ' έξω και κλειδώθηκε μέσα.
1: Εξαφανίστηκε ο πλούσιος, τον αναζητούσαν. Και λέει ο σιδηρουργός, λέει: «Εγώ ξέρω που είναι, αφήστε με να πάω να τον βρω».
0: Και πήγε, τον βρήκε σε αποσύνθεση,
1: κλεισμένο μέσα στο κλίμα το κεβότιό του. Βεβαίως σήμερα ληστεύουνε, βεβαίως κυνηγούνε το χρυσάφι, βεβαίως η μαφία, οι σημερινοί κυλιστές, οι κλέφτες και οι λοποδίτες ψάχνουνε το χρυσάφι. Αλλά το χρυσάφι αυτό δεν μας ανήκει, δεν είναι για τα μπαούλα μας, δεν είναι για τα κρηματοκιβωτιά μας. Είναι να κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο
0: για να υπάρχει μια κοινωνία δικαίου και μια κοινωνία χωρίς πεινασμένους και αδικομένους. Έχω και άλλα πολλά παραδείγματα, αδελφοί μου, πλεονεξίες. Να σας θυμίσω το Μίδα. Ήταν ένας πολύ φιλάργυρος στα χρόνια της αρχαιότητας, το λένε οι. Και αυτός παρακαλούσε τους θεούς
1: να του κάνουν μια χάρη. Ό,τι να πιάνει να γίνεται χρυσάφι. Και οι θεοί, λέει, έκαναν το κατήρι, άκουσαν το αίτημά του και έπιανε το ποτήρι με το νερό, γινόταν χρυσάφι. Έπιανε το ψωμί στα χέρια και γινόταν χρυσάφι. Ό,τι έπιανε το ρούχο, γινόταν χρυσάφι. Και κόντεψε να πεθάνει από την πείνα. Και παρακάλεσε τους θεούς ο Μίδας, λέει: «Όχι, ανακαλώ, ζητώ να αλλάξει το καθεστώς που έχουμε σήμερα. Να είμαι όπως πριν, χωρίς αυτές τις δυνατότητες που έχω σήμερα».
0: Πολύ σήμερα μυδίζουμε και πολύ θέλουμε το χρυσάφι, αλλά δεν ζητούμε την ευτυχία μέσα στη φτώχεια, στη δυστυχία, στις θλίψεις, στις δοκιμασίες.
1: Οι ανέσεις και ο ευδαιμονισμός είναι ένα θανατηφόρο πάθος που οδηγεί τους ανθρώπους στη δυστυχία και στην κόλαση, αδέλφια μου. Και είναι ο μόνος. Πολλά παραδείγματα έχουμε, ένα και τελειώνω που σας αναφέρω. Στη Ρωσία υπήρχαν οι περίφημοι πασκοί. Ένας από αυτούς
0: έγραψε στις εφημερίδες ότι όποιος επισκεφθεί τα κτήματά του, θα του χαρίσει από αυτά τα κτήματα, θα του χαρίσει τι, εκείνο που θα οριοθετήσει αυτός, ξεκινώντας και περπατώντας μέσα στα κτήματά του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά θα επιστρέψει πριν ο ήλιος βασιλέψει στον άκτορο του Πασκίδη. Ένας τέτοιος πώλησε τα υπάρχοντά του, τα έκανε ρευστά, πήγε, το έδωσε το σακουλάκι με τα χρυσά. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Το αποτέλεσμα ήταν ότι έτρεχε όλη την ημέρα, βασίλευε ο ήλιος, πηγαίνει και βάζει τον μπάσαλο σε εκείνο το κομμάτι που έφτασε, και όταν γύρισε είχε νυχτώσει. Λέει, έχασε στο στίγημα, θα πάρεις αυτό που σου ανήκει. 1,5 μέτρο, αδέλφια μου, ανήκει σε όλους μας. Ας μην είμαι θαδεμένοι με τα χώματα, με την ύλη, με τα χρήματα. Το χρήμα ποτέ δεν κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Με το χρήμα μπορείς να κάνεις όλες τις δουλειές εκτός από μία. Με το χρήμα δεν μπορείς να πας στον παράδεισο. Δεν μπορείς να κερδίσεις αιώνια βασιλεία. Εκτός και αν κάνεις καλή χρήση του χρήματος και το χρησιμοποιήσεις για το καλό των συνανθρώπων. Αδελφοί μου, ας ψάξουμε όλοι μας, ο καθένας τον εαυτό του, τα ενδότερα της καρδίας μας, και ας αναζητήσουμε αυτό το πάθος και όπου υπάρχει να το ψαλιδίσουμε και να το ξεριζώσουμε. Η ειδωλολατρία είναι πάθος που ονομάζεται πλεονεξία, και η πλεονεξία είναι πάθος που ονομάζεται ειδωλολατρία. Όχι ειδωλολάτρες, χριστιανοί. Ο θησαυρός ο δικός μας είναι ο Θεός μας, είναι ο Χριστός μας, είναι η πίστη μας, είναι η εκκλησία μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η σιγουριά μας, είναι η ασφάλειά μας. Σε αυτόν εμπιστευόμεθα τα πάντα, αυτόν πιστεύουμε, σε αυτόν προσκυνούμε και αυτόν δοξολογούμε. Ας μείνουμε στη θέση αυτή και κανένας δεν θα μετανοήσει ποτέ, γιατί πίστεψε και ακολούθησε τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μας πέθανε πάνω στο Σταυρό. Όταν τον ρώτησε που μένεις, Κύριε, απ' τι απήντησε? Οι αλεπούδες έχουν φωλιάς, αλλά ο Υιός του ανθρώπου ούκα έχει που την κεφαλή κλείνει. Άστεγος ο Χριστός μας, δεν είχε ούτε ένα φελτζάνι χώμα, απέθανε επί του Σταυρού. Και εμείς στην αγάπη αυτή και στη θυσία του Χριστού ανταποκρινόμεθα και υπηρετούμε αυτόν που πέθανε πάνω στο Σταυρό και θυσιάστηκε τη δική μας σωτηρία. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί ο μέγας παρακλητικός κανόνας εις την θαυματουργό εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, την ευρισκομένη εις την ιερά μονή της Παναγίας του Μαχαιρά Κύπρου, την επικαλουμένη Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της μονής.

έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισό με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Ιδούγα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρθειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Σύμφωνα με την πατερική παράδοση, είναι έμφυτο στον άνθρωπο το κατανόμον βούλημα που προσδιορίζει την αποστροφή και απόρριψη του κακού, όπως και την επιλογή και τιμή του θείου. Αυτό επιβεβαιώνει την πραγματικότητα της φυσικής κλίσεως προς το αγαθόν. Η κλίση αυτή ενισχύεται από την ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου για την πνευματική του τελείωση και συνεπικουρείται από τα συμφυή θεία χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσεως. Οι θείοι χαρακτήρες της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο παρέχουν την πρώτη προϋπόθεση για την επιστροφή στην παλαιά ευγένεια και την καταφύση κατάσταση που αλλίωσε η πτώση. Η δεύτερη δυνατότητα για τελείωση αναδύεται από το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου και της εν Χριστώ αναπλάσεως της ανθρώπινης φύσεως. Για να αποδώσει όμως η πρόοδος στην πνευματική ζωή, είναι ανάγκη ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της δωρεάς του Χριστού που μπορεί να επιτευχθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τελείωση είναι η πνευματική ολοκλήρωση του ανθρώπου που όμως δεν είναι απόλυτα εφικτή στην παρούσα ζωή. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τον εαυτό του ότι υπολείπεται πολύ ακόμη ως προς αυτό. Λησμονώντας όμως τα οπίσω και επεκτηνόμενος προς τα εμπρός, επιδιώκει να κατακτήσει το τέλειο. Ο ίδιος, επεξηγώντας την αιτία της αποτυχίας δικαιώσεως των Εβραίων, γράφει ότι κανείς δεν μπορεί να φτάσει στη δικαίωση με τον νόμο. Μόνο με το τέλος του νόμου διανοίγεται η οδός της χάριτος. Αναπτύσσοντας τη θεολογική αυτή θέση, οι εκκλησιαστικοί πατέρες αντιδιαστέλουν τη μία κατάσταση από την άλλη, με κοινό σημείο αναφοράς την ενανθρώπιση του Θεού διά της Παρθένου, που σηματοδοτεί το τέλος της κυριαρχίας του νόμου. Όσοι τελούν κάτω από την κυριαρχία του νομικού γράμματος ενέχονται σε ζυγό δουλείας, αφού αδυνατούν να δουν τη νέα πραγματικότητα της χάριτος που εισήλθε στον κόσμο με την έλευση του Χριστού. Το τέλος χάρ νόμου Χριστός. Δεν σημαίνει, κατά τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, απομάκρυνση από το γράμμα, αλλά επιστροφή στο πνεύμα. Αυτό είναι η τελείωση, η επαναφορά του γράμματος στο πνεύμα και ο εμπλουτισμός του νόμου με τη χάρη.

Η συμμετοχή του πιστού στη νέα οντολογική πραγματικότητα της χάριτος του Θεού, που καταβγάζει και ενισχύει την ανθρώπινη ύπαρξη, αποτελεί την προϋπόθεση προόδου στην ηθική καθαρότητα. Η πορεία αυτή ορίζεται στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό ως έλεγχος του βίου και χειραγώγησή του προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Η συνεχής επαγρύπνηση ανακόπτει την πτώση της αμαρτίας και την προσκόλληση στα γήινα και φθαρτά αυτού του κόσμου. Έτσι διαφυλάσσεται ο νους διαυγής και καθαρός. Η πνευματική άσκηση αποσκοπεί στη μεταμόρφωση του έσω ανθρώπου. Η μεταμόρφωση αυτή επιτυγχάνεται με την αποβολή του παλαιού και την ένδυση των αρετών και της ευσέβειας, ώστε ο πιστός να είναι σε θέση να πολιτεύεται εν κενότη της ζωής. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, απαιτείται αδιάλειπτη στήριξη και αναφορά της πνευματικής ζωής στην οντολογική της προοπτική. Η προοπτική αυτή είναι η ζωντανή πραγματικότητα της κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα που φωτίζει, καθαρίζει και εξαγιάζει όλη την ύπαρξη και τη ζωή του πιστού. Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια για ηθική βελτίωση πρέπει να προσανατολίζεται σε υπερβατικούς στόχους που όμως είναι ανάγκη να διαποτίζουν το παρόν. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος προς την τελείωση συνιστά διαδικασία διαρκούς πορείας προς το τέλειο, πράγμα που αντανακλά τον αληθινό προορισμό του ανθρώπου. Γι' αυτό η προκοπή στο ορθόδοξο ήθος είναι μια συνεχής αλλαγή και πρόοδος προς το καθομοίωση του Θεού. Αυτόν τον πνευματικό στόχο έχει τη δυνατότητα να πετύχει ο κάθε άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται με την εσάρκωση του Θεού Λόγου και τη θέωση εν Χριστώ της κτιστής ανθρώπινης φύσεως. Τελείωση είναι η μακρά πορεία από το είναι στο δέον, από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Η πορεία αυτή δεν έχει μόνο ηθικό αλλά και πνευματικό χαρακτήρα, αφού πραγματοποιείται όχι μόνο με τις ανθρώπινες δυνάμεις αλλά και με τη Θεία Χάρη. Η τελείωση συνεπώς ως καρπός του Αγίου Πνεύματος συμπίπτει με την οντολογική ανακαίνιση του ανθρώπου και την κατά χάρη ομοίωσή του με το Θεό. Η Παναγία, η οποία με τον Ευαγγελισμό και τη Θεία Κυοφορία εμόρφωσε μέσα της τον Χριστό, προβάλλεται ως το ανυπέρβλητο πρότυπο για όλους εκείνους που επιθυμούν την πνευματική τους τελείωση και αγωνίζονται να μορφωθεί μέσα τους ο Χριστός. Στο γεγονός αυτό έγκυται και η υπεροχή της Θεοτόκου μέσα σε όλο το ανθρώπινο γένος. Αντιδιαστέλλοντας ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος την εφάπαξ ένσαρκη γέννηση του Χριστού από την Παναγία προς την πνευματική που πραγματοποιείται στις καρδιές των πιστών, παρατηρεί ότι κατά την πρώτη ο Χριστός δανείστηκε τη σάρκα του από την παναμόμητη μητέρα του, ενώ στην περίπτωση των πιστών μεταδίδει τη θεωμένη σάρκα του στους πιστούς. Αυτό γίνεται δυνατό στην Εκκλησία με τα Θεία Μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Ευχαριστία. Ο πιστός που λαμβάνει μέσα του τον Θεό γίνεται θεοδόχος και καλείται να καταστεί θεοτόκος, δηλαδή να γεννά διαρκώς μέσα του θεοτόκος.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλουν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.